Τα δίπλα σου θα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα.

Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία, ένα αλήτης εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχως ουσία. Κι ας ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μας κτήμα, θύμα σε κάθε μας κύμα. Νάρκη σε κάθε μας βήμα. Πες κάτι αλήθεια, καρδιά.

0: 24χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης. Ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: ώρα είναι 5.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα, καλημέρα. Σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφετηρία, 9 Οκτωβρίου σήμερα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης.

0: Κυρία Ελένη Τάκα είναι στο 211-10-80-8-80 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ουλα ουλα ουλα. Ουλα ουλα ουλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Είμαστε εδώ λοιπόν για να σας κρατήσουμε συντροφιά με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και φυσικά με πολύ πολύ καλή διάθεση για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Ουλα, ουλα, ουλα, ουλα, ουλα, ουλα, ουλα. Γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν και σήμερα... Παναγιώτη Χάλαρη, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Ναι, είναι η παγκόσμια. Γι' αυτό λέω, Παναγιώτη, είναι η παγκόσμια ημέρα του αυγού. Του αυγού.
1: Τελείωσες.
2: Ναι.
1: Ρούφα τ' αυγός.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό με τις παγκόσμιες ημέρες πάντως έχει και το γέλιο του. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός.
3: Μην το φέρνει.
1: Άλλοι και τις αγριάδες σου, όχι σε μένα. Στους νεοσύλλεκτους μπούλι.
4: Μπούλι!
1: Σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφετε εγώ σου, ε.
4: Φύγε τώρα.
2: Μια οικογενειακή μας έκφραση.
4: Δηλαδή, κάτι σαν σκασμός, ε.
2: Όχι πολύ τώρα.
4: Πάνω κάτω. Ωρε, Σούζα!
0: Ναι, αυτό είναι με το στρατιωτικό που τα λέει τσεκουράτα.
3: Ναι.
0: Ναι, ε. Ναι, ρούφα τα αυγό.

Αν ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγες νεφώσεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη και φυσικά από τα δυτικά λίγο κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Σε κάθε περίπτωση έρχεται ένα καλό Σαββατοκυριακό. Να περάσετε καλά όλοι σας. Σήμερα λοιπόν, όσοι βγαίνετε τώρα στους δρόμους, είναι σε πολύ καλά επίπεδα ακόμα η κυκλοφορία. Εντάξει, χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα. Και βεβαίως, γλυκιά Παρασκευούλα, ούλα και αυτοί που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια, και να σας κρατήσουμε συντροφιά και σε εσάς αλλά και εσάς που πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Πάμε στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της εφημερίδας, το κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok. Ο πρωτοπόρος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Φάδερ Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη και ο πατέρας Λίβιος, οι πιο επιδραστικοί κληρικοί και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Ποια τα σημαντικά κέρδη από την επίσκεψη Ρούμπιο, η αποτίμηση της Αθήνας, επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Δικαιώθηκαν οι φόβοι εξάρχου για ελλείψεις στο φυσικό αέριο, ενώ ψυχημόνα επικεφαλής του Άκτορ είχε προειδοποιήσει από τον Απρίλιο, η Κομισιόν τώρα παραδέχεται το πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, παρέμβαση στη τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, περιοδία του Πρωθυπουργού με δεσμεύσεις για στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια και τις θετικές ειδήσεις για τον κλάδο των αλιέων. Εφημερίδα Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές των ομολόγων. Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Εκνευρισμό στην Άγκυρα. Πηξίδα στο χάος της Διάβγειας με την πλατφόρμα, με νέα πλατφόρμα πλοηγό στο λαβύρινθο της Διάβγειας, είναι η πλατφόρμα Διαφάνεια, που με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης βοηθάει τον κοινό χρήστη να βρει εύκολα αυτό που αναζητά. 15 χρόνια μετά την δημιουργία της, η Διάβγεια μοιάζει με θάλασσα εγγράφων που στην πράξη έχει καταστεί άχρηστη για τους πολλούς. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγκαίνια του μεταλλείου Χαλκού στις Κουριές. Αυτό οι δύο ψαράδες για το θάνατο του Βαλιράκη. Ψηφιοποιήθηκε το παλαιότερο κτηματολόγιο στο Παλαιό Φάληρο 1930. Από το 1923 και μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το Παλαιό Φάληρο και η Καλυθέα ήταν οι μοναδικές περιοχές στη χώρα που είχαν κτηματολόγιο. Για την κτηματογράφηση, ο ιδιοκτήτης πλήρωνε 2 δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως ανακοινώθηκε χθες, οι δύο περιοχές εντάχθηκαν στο ψηφιακό σύστημα του κτηματολογίου. Έως το τέλος του έτους, υπολογίζεται ότι το 99% της χώρας θα μεταβεί στο καθεστώς του ψηφιακού κτηματολογίου και το 2027 αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου. Γκράβα, την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο συγκρότημα για σήμερα αποφάσισε ο Δήμος της Αθήνας, έως ότου ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων μετά τις καταγγελίες των προηγούμενων ημερών για έντονη οσμή αερίου. Εφημερίδα Τα Νέα, πολυκατοικίες, αντιδικίες, τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης για πιλωτές, κλείσιμο μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Στοπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων, τι θα ισχύει από εδώ και πέρα και στο εξής για τις πληρωμές στους courier, τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται οι εξαιρέσεις.

Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για το 2027-28. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, οι Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον. Νόμπελ λογοτεχνίας με άρωμα αρχαίας Ελλάδας στην Καναδή Αν Κάρσον. Νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης. Για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των ψαράδων. Εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνα του 2026. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με τον θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα. Προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο. 69,4% το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα το 25 από 77,2% το 2010. Ανδρουλάκης με Κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για το ΦΠΑ στα νησιά. Μετρό στην Κυψέλη, δικαστική νίκη των κατοίκων. Νέα συνάντηση οργανώνει ο Χάρης Δούκας. Αλίης, δεσμεύσεις σε θολά νερά. Eurogroup, μέτρα στήριξης από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ. Οι Γερμανοί πιέζουν και για ευρωπαϊκό φόρο στα προσδόκητα ενεργειακά υπερκέρδη. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνεργάτες του. Εφημερίδα Δημοκρατία, μεγάλη δικαίωση της εφημερίδας, δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προς ακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Ο Κικίλιας έβαλε στη θέση του τον Βελόπουλο, ντροπή του να λέει ότι τα σκάφη του λιμενικού κρύβονται όταν έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά. Απόφαση με ερωτήματα, αθώωσαν τους δύο ψαράδες για τον θάνατο Βαλιράκη, βόμβες Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για παρακράτος. Το δημόσιο παραμένει ο πιο μεγάλος μπαταχτσής, στα 3,8 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκαν τα χρέη προς τους ιδιώτες. Ελλάδα 2.0, χωρίς 100 και 199 για ώρες όλη η χώρα. Πρώτη νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης, αποκτούν πρόσβαση στα κρίσιμα έγγραφα για τη γραμμή 4. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Διεθνής μέρα δράσης, απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτώβρη, σάλπισμα ξεσηκωμού από τα συνδικάτα να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Σχολικό συγκρότημα Γκράβας, αναστολή λειτουργίας μετά από μια εβδομάδα που μυρίζει αέριο. Σκουριές Χαλκιδικής, σπόνσορας η κυβέρνηση για τα κέρδη της Ελληνικός Χρυσός και Γαλλία δεν το βάζουν κάτω οι μαθητές.

Εφημερίδα Κόντρα, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Η αντιπολίτευση ζητά να μπει πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων. Και την ίδια ώρα φουντώνουν τα κρατικά φέσια. Στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από την Χαλκιδική προς τους αλλοιείς. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με αλλοιείς και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από Αρναία, εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές, συνολική επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης θωρακίζεται η Θεσσαλονίκη με αντιπλημμυρικά 9,9 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόστιμο 3.000 ευρώ για παρατημένα ογκώδη στην Ικτίνου από το Δήμο σε πολίτη. Παράτησε έπιπλα και στρώμα στη διασταύρωση των οδών Κινγκ και Ικτίνου, το αυστηρό μήνυμα της Δημοτικής Αρχής. Και σε κορυφαίο περιοδικό, η Ελλάδα καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο το 2026.

Την καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα λέει από τις 4.50 μέχρι τις 5.20. Κλείστηκα στην πλατεία Πλαστήρα, λέει, στο Παγκράτη. Δύο πιτσιρικάδες είχαν παρκάρει, λέει, σε κίτρινη γραμμή και κολονάκια. Τελικά πήραν την κλίση από την τροχιά και έφυγαν. Και ο Ιωάννης, δεν είναι η πρώτη φορά που μας στέλνει τέτοια μηνύματα. Μία τον κλείνει ένα αυτοκίνητο που δεν μπορεί να στρίψει το λεωφορείο. Μία το τρόλεϊ. Μία. Γενικώς δηλαδή βλέπουμε κάθε ξημέρωμα μια ταλαιπωρία στους οδηγούς. Την καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Κανένας, λέει, δεν έχει όνειρο να εργάζεται ο συνταξιούχος. Υπάρχει, λέει, και άλλη μεριά του νομίσματος, διότι ο νόμος αυτός δεν φτιάχτηκε, λέει, μόνο για κάποιους που έχουν ανάγκη να εργαστούν και μετά τη σύνταξη, αλλά οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι ίδιες, γιατί αυτός ο νόμος, λέει, για το δημόσιο, υπάρχουν εργαζόμενοι, λέει, που αυτή τη στιγμή στο δημόσιο δύο φορές πάνω, λέει, αν είχε πάρει ένα νέο εργαζόμενο. Κάνουν λοιπόν χρήση κάποιοι αργόσχολοι, λέει, στο συγκεκριμένο νόμο και έτσι δημιουργείται ένας ωραίος κομματικός στρατός.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εδώ και μία εβδομάδα υπάρχει αυτή η οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Και μια εβδομάδα μετά ο Δήμος της Αθήνας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων και βεβαίως και μετά από αυτόν τον αγώνα που έκαναν οι γονείς, οι καθηγητές, οι μαθητές, έτσι, διότι αυτό που ζητούσαν είναι να υπάρχει εγγράφος ότι υπάρχει ασφάλεια στο κτηριακό συγκρότημα. Να πω την καλημέρα μου και να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Μάκη Μπίκα. Είναι οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Μπίκα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, τι κάνετε? Όλα καλά.
0: Λοιπόν, θέλω καταρχάς να μας πείτε για πόσους μαθητές μιλάμε και για πόσα σχολεία εκεί στην Γράβα.
1: Κοιτάξτε, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, που είναι το μεγαλύτερο της χώρας, το σχολικό συγκρότημα, έχει 18 σχολικές μονάδες, ένα ΣΑΕΚ, δηλαδή ένα κέντρο κατάρτισης, 4.000 περίπου μαθητές είναι στο σύνολο, 300 εκπαιδευτικοί και αρκετό βοηθητικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, πέρα όμως από αυτό, πέρα δηλαδή από τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, όλες τις βαθμίδες, γυμνάσια, λύκεια, και ένα ειδικό σχολείο που είναι μέσα σε αυτά που σας ανέφερα, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το σχολικό μάλλον το συγκρότημα της Γράβας, δραστηριοποιούνται και αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής εδώ, χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις δηλαδή για το στίβο, ναι, τα γήπεδα του μπάσκετ, του βόλι.
0: Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε να μιλήσετε.
1: Ναι.
0: Να σας ακούμε λίγο καλύτερα.
1: Καθώς και πέρα από το αθλητικό κέντρο, δηλαδή αυτό κατά αυτό, και τη λέξη που τη χρησιμοποιούν μια σειρά άνθρωποι της περιοχής.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να καταλάβουμε και εμείς που δεν γνωρίζουμε το θέμα και οι ακροατές που μας ακούν, τι ακριβώς έχει συμβεί από την προηγούμενη Παρασκευή και φτάνουμε σε αυτή την Παρασκευή που πλέον αποφασίστηκε από το Δήμο της Αθήνας να γίνει αναστολή λειτουργίας. Για εξηγήστε μας τι έχει συμβεί.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Γενικά δεν είναι μόνο από την προηγούμενη Παρασκευή, δηλαδή τα καταγεγραμμένα περιστατικά που υπάρχουν είναι πολύ πιο πριν. Μιλάμε δηλαδή από 16 Σεπτέμβρη, όπου εντοπίστηκε η πρώτη οσμή αερίου από το 21ο Γυμνάσιο Αθήνας, από τα παιδιά, τους καθηγητές και το διευθυντή εκεί. Έγινε επίσημη ενημέρωση αντίστοιχα στο Δήμο. Δεν έγινε κάτι. 21 Σεπτέμβρη αντίστοιχα χτύπησε συναγερμός, δηλαδή μετά τις 16-21 του μήνα, χτύπησε ένας συναγερμός από ανιχνευτήρια για τη διαρροή φυσικού αερίου. Αντίστοιχα επίσης δεν έγινε κάτι, επί της ουσίας δηλαδή, ήρθε ένας τεχνικός, απλά είπε ότι ήταν false alarm και έφυγε, δεν υπήρχε κάτι άλλο. 2 Οκτώβρη, την προηγούμενη Παρασκευή που αναφέρεται, είχαμε νέο περιστατικό με πολύ έντονη οσμή, που εκεί άρχισε να γίνεται εκκίνωση από το διευθυντή, πρωτοβουλία δηλαδή των εκπαιδευτικών και με τους γονείς που ήμασταν και εκεί, γιατί η κατάσταση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Και ταυτόχρονα να πω και το εξής, ότι είχαν γίνει και άλλες κλήσεις και δεν δόθηκε καμία απάντηση. Και την προηγούμενη μέρα από 2 του μήνα που σας ανέφερα.
0: Δηλαδή?
1: Μόλις μια μέρα πριν το συμβάν, δηλαδή, που ζητούσαμε κατεπηγόντως επίσημη ενημέρωση από το Δήμο ή ποια είναι τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων και απλά μια προφορική ενημέρωση από ένα τεχνικό. Και δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
0: Δηλαδή από την προηγούμενη Παρασκευή που υπάρχει αυτή η έντονη οσμή και πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Μιλάμε για 4.000 μαθητές.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν κατάλαβα. 4.000 μαθητές. Λοιπόν, πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχει αυτή η έντονη οσμή. Εσείς αποφασίζετε, από ό,τι καταλαβαίνω, κινητοποιήστε οι γονείς, οι καθηγητές, οι μαθητές και βρίσκεστε σε μια διαδικασία τέτοια που ζητάτε εγγράφος να πιστοποιηθεί ότι είναι όλα καλά. Και μια εβδομάδα μετά δεν έχετε πάρει κάποιο τέτοιο χαρτί.
1: Επίσημα όχι, δεν υπάρχει κάποιο χαρτί που να πιστοποιεί ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Υπήρχε μόνο ένα δελτίο τύπου της εταιρείας που κοιτάζει το δίκτυο μέχρι και τη βάνα, να σας δώσω να καταλάβετε, της διανομής. Έως εκεί. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει όλες οι ενέργειες από τη δική μας πλευρά, με συνεχείς κινητοποιήσεις, σε συνόηση μαζί με τους εκπαιδευτικούς και με γενικότερα μόλις τη σχολική κοινότητα και με τους μαθητές, που καταλαβαίνετε ότι και τα ίδια τα παιδιά ήταν πάρα πολύ αναστατωμένα, δεν μπορούσαν να μπουν στις τάξεις, φοβόντουσαν. Εμείς ήδη πρώτα απ' όλα φοβόμασταν για την δική τους την ασφάλεια. Δυστυχώς, ξέρετε, επειδή έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα, ατελείωτα Τέμπη μπροστά μας. Τέμπη, το περιστατικό της Έρης, να μην το ξεχνάμε, το νεκρό παιδί από το Λεβιτοστάσιο με την έκρηξη. Έχουμε ζήσει τη Βιολάντα, έχουμε ζήσει πριν λίγες μέρες το περιστατικό στην Πλάκα. Καταλαβαίνετε ότι λίγο και εμείς δεν είμαστε, μπορούμε εύκολα να πιστούμε από διαβεβαιώσεις ενός αντιδήμαρχου ή ενός δημάρχου ή του Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Μπροστά μας έχουμε όχι μόνο, ξέρετε, το Δήμο της Αθήνας, έχουμε και το Υπουργείο Παιδείας και το Δήμο Γαλατσίου.
0: Γνωρίζω ότι χθες είχατε επισκεφθεί, είχατε πάει αντιπροσωπεία και στο Δήμο και στο Υπουργείο. Ναι. Για δώστε μας λίγο, τι σας είπαν από εκεί και από το Δήμο της Αθήνας και από το Δήμο στο Γαλάτσι, αλλά και φυσικά από το Υπουργείο Παιδείας. Τι λένε?
1: Θα σας πω. Από την πρώτη στιγμή, λέγανε όλοι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να σας τρομάζει και να μπουν τα παιδιά μέσα κανονικά στα μαθήματά τους ή εκπαιδευτική αντίστοιχα. Χώρια το κάποιο πλουστάσιο από επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκε για χάσιμο απουσιών, για απουσίες που μπορεί να οδηγήσουν στο να μην γίνουν εκπαιδευτικές εκδρομές και όλα αυτά που ακούγονταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά και τη Δευτέρα που μας πέρασε τώρα, είχαν έρθει δύο αντιδήμαρχοι στο σχολείο, στο σχολικό συγκρότημα, ο Κτηριακών Υποδομών και αντίστοιχα παιδείας του Δήμου Αθηναίων, και έλεγαν ότι είναι εντάξει τα πράγματα, υπάρχει το δελτίο τύπου της εταιρείας που λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, που αργότερα υπήρχε θέμα που φάνηκε, γιατί έκλεισε η Κιβάνα αντίστοιχα της κεντρικής παροχής. Γιατί μάλλον τελικά υπήρχε θέμα.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για κοροϊδία όμως, κύριε Μπίκα, τώρα όλο αυτό που μου λέτε.
1: Κοροϊδία και ξέρετε τι είναι και ενδεικτικό όμως, πέρα από αντίστοιχα από το Δήμο της Αθήνας και το Δήμο Καλάτσιο, που παραδέχτηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος Καλάτσιο ότι εν τέλει υπήρχε διάρροπη από το πρώτο ΕΠΑΛ, που παραδέχτηκε ο ίδιος μπροστά στον κόσμο, πέρα όμως από τους Δήμους Αθήνας, γιατί και οι δύο έχουν σχολεία, τα περισσότερα έχει ο Δήμος Αθηναίων και την υποδομή γενικότερα την Κυριακή διαχειρίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Πέρα όμως από αυτό είχαμε και τη στάση του ίδιου του Υπουργείου με τις ανακοινώσεις του αντίστοιχα, όπως αντίστοιχα 6 του μήνα, σας παραπέμπω, μπορείτε να μπείτε μέσα στο επίσημο site της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που υπάρχει το δελτίο τύπου υπογεγραμμένο και από την κυρία Ζαχαράκη και από την αντίστοιχα το διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης, που λέει ότι όλα καλά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να γίνουν τα μαθήματα. Και χθες,
0: ναι,
1: χθες,
0: πάμε στο χθες,
1: όπου υπάρχει η απόφαση ότι μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, δεν θα γίνουν τα μαθήματα, θα γίνουν μέσω WebEx. Χθες.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει παραδοχή.
1: Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Καταλαβαίνετε, είναι
0: ναι.
1: Όλο αυτό.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει παραδοχή ότι κάτι συμβαίνει ακριβώς. Μετά από μία εβδομάδα με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις ότι είναι όλα καλά και πηγαίνετε να κάνουν μάθημα τα παιδιά κανονικά. Μετά από μία εβδομάδα λοιπόν υπάρχει παραδοχή ότι πρέπει να γίνει έρευνα. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Προφανώς και στα δημοτικά συμβούλια αυτά, ειδικά του Δήμου της Αθήνας, το οποίο σήμερα ανέφερα ότι θα ξεκινήσει ο τεχνικός έλεγχος, σήμερα, από την εταιρεία για να τσεκάρει πρακτικά το εσωτερικό δίκτυο, το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει ζήτημα στη διαρροή. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι η παραδοχή του προβλήματος και από την κυβέρνηση και από τους Δήμους για εμάς δεν μας αρκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν κάνει και με βάση τα αιτήματα που έχουμε θέσει, εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Δηλαδή η παραδοχή σίγουρα δεν αρκεί πια. Έχουμε ξεπεράσει δηλαδή τα ψέματα, την κοροϊδία, ίσως και κάποιες ειρωνίες από αντιδημάρχους ότι θα μεγαλοποιούμε λίγο τα πράγματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν τα πράγματα, είναι μπροστά μας. Και πια έχουμε περάσει όμως την παραδοχή και πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Και πώς θα λυθεί
0: εάν
1: το πρόβλημα.
0: Πιστεύετε ότι αν δεν είχατε κάνει όλο αυτόν τον αγώνα, όλη αυτή την εβδομάδα που πηγαίνετε στα δημοτικά συμβούλια, ζητάτε να μιλήσετε με τους υπευθύνους, δεν θα είχε γίνει τίποτα?
1: Κοιτάξτε, ναι, αν δεν είχε κινητοποιηθεί γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, πρακτικά δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Και με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και το αφήνω έτσι ξεκάθαρο. Δηλαδή, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Και ξέρετε, δεν υπάρχει καμία έγγραφη διαβεβαίωση από κανένα αρμόδιο. Τα σχολεία είναι ασφαλή τώρα. Η βάνα είναι κλειστή. Ο καυστήρας δεν λειτουργεί. Αλλά όταν ο καυστήρας λειτουργήσει, υπάρχει κάποια επιβεβαίωση. Κάποια διαβεβαίωση από τεχνικό, από το σύστημα μέσα να έχει ελεγχθεί και να υπάρχουν όλα τα κατάλληλα μέτρα. Και ξέρετε, και πλέον υπάρχουν και μια σειρά άλλα πράγματα, τα οποία επίσης δεν, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχουν υπόψη, δεν διασφαλίζεται, μια σειρά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ούτε σχέδιο εκένωσης σε ένα τόσο μεγάλο κτίριο. Καταλαβαίνετε, σαν έφερα μέσα, είναι καταρχήν τεταλώδης το κτίριο. Είναι πάρα πολλά τα σχολεία, είναι πάρα πολύ όσο ο κόσμος που κινείται μέσα σε αυτό. Υπάρχει ένα ειδικό σχολείο που σας ανέφερα μέσα.
0: Πόσο καιρό θα πάρει τώρα αυτός ο έλεγχος, σας έχουν πει κάτι?
1: Κοιτάξτε, σήμερα θα ξεκινήσει. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο ή κάτι σίγουρο, για να σας πω να λέω. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εικόνα, δηλαδή μετά το Σαββατοκύριακο. Και από εκεί πέρα, σας λέω, πρέπει να βαχθούν υπόψη και όλα αυτά. Δηλαδή να γίνει ενδελεχή στελεχώς στεγανότητας του κτίριου,
0: ναι,
1: το λειτουργούν σωστά οι καυστήρες, υπάρχουν σωστά τα συστήματα προειδοποίησης, επίσης και αν είναι ψαερίου είναι εντάξει. Δεν χτυπάνε πολλούς αλάρμ, όπως λέγανε ότι ήταν, μάλλον δεν ήταν τελικά πολλούς αλάρμ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπίκα, για αυτή την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε και τι πρόκειται να συμβεί. Αφορά πάρα πολλά παιδιά, πολλά σχολεία, πολλούς μαθητές, πολλούς εκπαιδευτικούς και φυσικά όλους εσάς τους γονείς που είναι εύλογο να έχετε.
1: Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη, μόνο λίγο σύντομα, γιατί πρέπει να πάρω διαφημίσεις.
1: Απλά να πω ότι η πολυήμερη συνειδητοποιήσει γενικά έφεραν αποτέλεσμα, να το πάρουμε αυτό υπόψη μας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ότι αν με βάση το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Λουκάς, δεν ανοίξουν με τις προϋποθέσεις που βάζουμε και εμείς θα κλιμακώσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Οι γονείς μαζί με τους εκπαιδευτικούς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίκα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εδώ είστε λοιπόν συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Συνεχίζουμε αυτή την έρευνα που κάνουμε όλη την εβδομάδα για την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Κιουγκουμτζή. Είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τους εμπόρους. Καλημέρα σας κύριε Κουγιουμτζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παράγου. Καλά.
0: Πώς είναι? Προσπαθείτε. Πώς είναι η κατάσταση στην αγορά, τι γίνεται με τον κόσμο?
1: Δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση στην αγορά. Ξέρουμε πολύ καλά, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα πια, ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών έχει μειωθεί αρκετά λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα ενίκια. Οπότε για εμάς δεν περισσεύουν χρήματα, είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει, κάποια μέτρα θα ληφθούν από την κυβέρνηση στην κατεύθυνση της τόνωσης αυτής της αγοραστικής δύναμης, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε ένα μερίδιο από αυτή την κατανάλωση.
0: Ποιοι κλάδοι, ποια καταστήματα δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση? Σε ποια καταστήματα είναι ο κόσμος που κόβει περισσότερο τις επισκέψεις, δηλαδή που προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα για άλλα πράγματα και θα κόψει κάτι άλλο?
1: Ποια... Σίγουρα είναι η ένδυση και η υπόδηση, είναι δεδομένο αυτό. Επισκευές ρούχων, παπουτσιών, το βλέπουμε αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι ο καταναλωτής δεν θα ψωνίσει ένα δεύτερο παντελόνι, που κάμισο κλπ. Θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να μπορέσει να πληρώσει οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχει, ούτως ώστε να τελευταία να σκεφτεί να πάει και στην αγορά. Το βλέπουμε αυτό και μας το λένε κιόλας όταν μπαίνουν και στα καταστήματά μας. Δεν είναι κάτι κρυφό, ότι τους αρέσει το αντικείμενο, τους αρέσει αυτό που βλέπουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν. Κύριε Παναγού, μην κρυβόμαστε. Εδώ η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ έδειξε ότι τη 17η και 18η ημέρα για το 40% των νοικοκυριών τελειώνουν τα χρήματα. Οπότε ψάχνονται να δουν πώς θα βγάλουν το μήνα. Άρα η σκέψη του σίγουρα δεν θα είναι να βγουν στην αγορά, παρότι στην αγορά υπάρχουν πολύ καλές τιμές και η σχέση ποιότητας και τιμής σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί είναι δέλεα για τον κάθε έμπορο και επιχειρηματία να προσελκύσει ουσιαστικά πελάτες, καταναλωτές.
0: Ναι. Η καλή τιμή. Τώρα μου λέτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αυτό που καταδεικνύει και η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Μετά τη 17η, 18η ημέρα δεν υπάρχουν χρήματα. Αποτυπώστε μου λοιπόν μια εικόνα μετά τις 17-18 του κάθε μήνα. Πώς είναι στα μαγαζιά, δηλαδή οι επαγγελματίες τώρα από τη δική σας την πλευρά?
1: Όντως τις πρώτες μέρες του μήνα, γιατί είναι οι μέρες που έχουν πληρωθεί οι περισσότεροι, υπάρχει μια σχετική κίνηση στην αγορά. Προς το τέλος του μήνα, μετά την 20η μέρα, 22η, τα πράγματα σκουραίνουν, δυσκολεύουν αρκετά, το βλέπουμε ουσιαστικά. Κυρίως βλέπουμε αυτό και στα συνοικιακά καταστήματα. Γιατί το ξεχωρίζω αυτό, γιατί έχουμε δύο ταχύτητες εδώ στην κατανάλωση. Τα καταστήματα που είναι σε τουριστικές περιοχές, θα έλεγα, έχουν μια προστιθέμενη αξία λόγω του ότι κινείται εκεί ο τουρίστας. Ενώ τα συνοικιακά καταστήματα δυστυχώς έτσι δεν έχουν αυτή την αντιστοίχηση.
0: Δηλαδή στα συνοικιακά καταστήματα μετά τις 20 του μήνα υπάρχει περίπτωση να μην μπει πελάτης?
1: Ακριβώς. Και ακούμε ακόμα χειρότερα πράγματα, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Συσσωρεύουν ουσιαστικά χρέη, προσεφορία, ασφαλιστικά ταμεία, και κάποια στιγμή είναι δεδομένο αναγκαστικά ότι θα κατεβάσουν τα ρολά, θα μπει λουκέτο οριστικό. Και όταν μπαίνει λουκέτο οριστικό, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κατάστημα οφείλει έτσι παντού, και αρχίζουν οι δυσκολίες.
0: Έχετε κάποια στοιχεία, έχετε μετρήσει αν αυτό το διάστημα, το τελευταίο 8 μήνο, 9 μήνο του έτους, έχουν μπει λουκέτα σε εμπορικά καταστήματα?
1: Βεβαίως, αρκετά. Και μάλιστα και ένας λόγος σημαντικός, όχι στα εμπορικά καταστήματα, κυρίως σε καταστήματα εστίασης, φούρνη και ζαχαροπλαστεία, λόγω του ενεργειακού, έχουν κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 1.300 φούρνοι.
0: Ναι, το ξέρουμε, αυτό το έχουμε, μιλάμε συχνά με αρτοποιούς. Στα εμπορικά καταστήματα ποια είναι η εικόνα?
1: Στα εμπορικά καταστήματα, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά λόγω του ότι στο ΓΕΜΗ δεν μπορούν να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί οφείλουν, για να κλείσει το ΓΕΜΗ, θα πρέπει να μην οφείλεις είτε εφορία είτε ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε εκεί είναι δύσκολο να υπάρχουν επακριβώς τα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα που υπάρχει.
0: Τι σας λένε οι συναδελφοί σας ωστόσο? Μιλάτε με συναδέλφους σας, τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν? Ότι πιέζονται, ότι ετοιμάζονται να κλείσουν? Ότι ποια είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν?
1: Ακριβώς αυτό που λέτε, ότι είναι σε μια δύσκολη φάση, ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί αρκετά, ότι προσπαθούν με κάποιες οικονομίες που έχουν στην άκρη να επιβιώσουν, ούτως ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, ξέρουμε πολύ καλά, έτσι στην Ελλάδα, ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Πώς σκέφτεστε τώρα να το αντιμετωπίσετε όλο αυτό?
1: Ο καθένας από τη δική του πλευρά, βέβαια, αυτό που εμείς λέμε ότι πρέπει να ληφθούν και ουσιαστικά αποτελεσματικά μέτρα από την ίδια την κυβέρνηση, το κομμάτι της ρευστότητας. Οι τράπεζες είναι κλειστές για το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψη, έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά έληξε το καλοκαίρι, θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν λίγο πιο αντιγραφειοκρατικά, έτσι, ούτως ώστε να μπορέσουν να φτάνουν εύκολα στον κάθε ένα επιχειρηματία, φτάνει η χρηματοδότηση, να μπορεί να κινηθεί και να επιβιώσει.
0: Σωστά.
1: Γιατί με τα ίδια κεφάλαια κάποια στιγμή, κυρία Πανάγου, ξέρετε πολύ καλά ότι τελειώνουν. Εκεί, εφόσον εξαντλούνται αυτά, καταλαβαίνουμε ότι πλέον υπάρχει και το πέρας της κάθε επιχείρησης.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουγιουμτζή, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Μας αποτυπώσατε την πραγματικότητα που υπάρχει στην αγορά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Για εσάς που τώρα είστε στο δρόμο, υπάρχει αρκετή κίνηση και στο κέντρο αυτή την ώρα και στην Μεσογείον και την Κηφισίας κατά διαστήματα, στην Αλεξάνδρας επίσης κίνηση, στην Κατεχάκη κατά διαστήματα, στον Καρέα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και φυσικά στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αρκετά σημεία της Λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου από Σεπόλια μέχρι και την Αχαρνών, μέχρι και τα Πατήσια, και αντίστροφα από την Λιωσίων, στο ρεύμα εξόδου δηλαδή προς Πειραιά, μέχρι και το Αιγάλεο. Την καλημέρα μας στον κύριο Σπύρο που μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα σε όλους, σε όλο την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά κύριε Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Γεια σου Αλέξη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στην Αμελή. Ο Αλέξανδρος λέει, οδηγούσα λέει και δεν μπορούσα να γράψω. Αλήθεια μου λέει, είναι καταπληκτικός ο ελληνός χειμώνας. Αν είναι λέει δυνατόν, καλοκαίρι, μόνο καλοκαίρι λέει. Αυτός ο καιρός είναι σκέτη αρρώστια, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ενέρεσε η Αλέξανδρα, και εκείνο το σαραντάρι όμως το καλοκαίρι, δηλαδή τι, δεν είναι αρρώστια το σαραντάρι. 24-25 βαθμοί, μια χαρά, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, αλλά και πλέον και σε άλλες χώρες της Ευρώπης με τις μαθητικές διαδηλώσεις. Για μια ακόμη βραδιά χθες υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες χιλιάδων μαθητών, χιλιάδων φοιτητών εκεί στην Βαστήλη. Εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της παιδείας, για όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας. Συγκλονιστικά τα πλάνα των διεθνών μέσων με τα παιδιά να διαδηλώνουν και να ζητούν καλύτερες συνθήκες και περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Μιλούν για συγχωνεύσεις τμήματων, για τμήματα με 30-35 μαθητές, με ελλείψεις σε ηλεκτροτεχνική υποδομή, με ελλείψεις σε καθηγητές, και καλούν επίσης να συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις. Μάλιστα την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, αναμένεται να γίνει και πάλι μια πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Η εκπρόσωπος τύπου της Μαθητικής Ένωσης είπε ότι όσο δεν θα έχουμε 10 δισεκατομμύρια στο τραπέζι, θα συνεχίσουμε κανονικά τις κινητοποίησεις μας. Αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει μόνο στη Γαλλία, στο Παρίσι, συγγνώμη, συμβαίνει και σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας, και στη Λίλ και στη Ρέν και στην Άντ και στη Νότια Μασαλία. Παντού υπάρχουν έντονες κινητοποίησεις. Σε άλλες περιπτώσεις είναι ειρηνικό το κλίμα, σε άλλες περιπτώσεις βεβαίως υπάρχουν και πολύ πολύ σοβαρά επεισόδια. Αυτό όμως που θέλουν οι μαθητές να καταδείξουν και να φτάσει παντού αυτή η εικόνα, δεν είναι αυτές οι συγκρούσεις μόνο με την αστυνομία, αλλά και όλα αυτά που ζητούν τα ίδια τα παιδιά. Η αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, εκατοντάδες συλλήψεις, βεβαίως με χιλιάδες όμως διαδηλωτές. Έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, αλλά οι μαθητές βρίσκονται εκεί. Βασικό τους αίτημα είναι η αξιοπρεπής εκπαίδευση, οι αξιοπρεπείς συνθήκες. Υπάρχουν περιπτώσεις, λένε οι μαθητές, που κάνουν μάθημα με 37 παιδιά μέσα στην ίδια τάξη. Κατά την έναρξη των μαθημάτων, λέει, μας ζητάνε να ελέγξουμε αν στις άλλες τάξεις υπάρχουν επιπλέον καρέκλες και θρανία για να μπορέσουν να τα πάρουν και να κάνουν μάθημα και να μπορέσουν να κάτσουν. Καθηγήτρια που κρατούσε ένα πλακάτ στη χθεσινή διαδήλωση έλεγε: «Είμαι εκπαιδευτικός και οι μαθητές μου με βοηθούν να πιάνω τις κατσαρίδες μέσα στην τάξη και τα ποντίκια».

Και βεβαίως, ένα εκπαιδευτικό σύστημα με πάρα πολλά προβλήματα. Οι έφηβοι λένε ότι τα μαθήματα στη Γαλλία ξεκινούν από τις 8 το πρωί και σταματούν στις 6 το απόγευμα. Και μάλιστα όταν επιστρέφουν στο σπίτι έχουν ένα ακόμη τεράστιο όγκο εργασιών. Την ίδια ώρα λείπουν πάρα πολλοί οι καθηγητές σε βασικά μαθήματα. Και όλο αυτό, η έλλειψη χρηματοδότησης και όλη αυτή η κατάσταση με τις ελλείψεις έχει φέρει τα πράγματα στο απροχώρητο. Έτσι λοιπόν ανανεώνουν το ραντεβού τους για την ερχόμενη Τρίτη, όπου εκεί καλούν τους πάντες να κατέβουν στους δρόμους. Όχι μόνο μαθητές, φοιτητές, γονείς κτλ, αλλά όλη την κοινωνία. Ούλα, ούλα. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Γλυκιά Παρασκευούλα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σιλιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και φυσικά τον Βασίλη Γκριμπά που βάζει τα όμορφα τραγούδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά, αγαπημένοι μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να περάσετε καταπληκτικά. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, εμφανίστηκε ο επίτροπος οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιτεθούν. Εμφανίστηκε ο επίτροπος οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, λόγω της έντονης οσμής αερίου, προηγήθηκε εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα για την αναστολή της λειτουργίας ώστε ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να παραδοθούν τα σχετικά πορίσματα. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, όποτε εντοπίστηκε οσμή αερίου, το πρόβλημα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο οργανωτικός γραμματέας Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής Μάκης Μπίκας. Στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη θα καταθέσει σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Αναμένεται να διευκρινίσει αν έχει υποβληθεί και η ίδια στην επίμεχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο 58χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση πως η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία είχε εφαρμοστεί ακόμη και στην κόρη του. Σοβαρά τραυματίστηκαν δύο αναβάτες όταν η μοτοσυκλέτα τους εξετράπη της πορείας της τηλεφόρου Αθηνών. Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονο στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, ενώ δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δέχτηκε επίθεση επειδή ανήκει στον αριστερό χώρο. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Μέχρι το 2030 θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα ο 19χρονος Ισπανός αριστερός αμυντικός Τσάβι Εσπάρτ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα μετανόητοι, πώς είστε, τι κάνετε? Ήρθε η Παρασκευή, ο μήνας έχει 9 και είναι και η Παρασκευή. Δηλαδή ό,τι πρέπει αν το σκεφτείς. Αν δεν υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα γύρω γύρω που μας ζαλίζουν το κεφάλι, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν ένα όνειρο η μέρα που ξεκινάει. 7 και 27 θα ανατείλει ο ήλιος, 3 λεπτά πριν από τις 7 θα δύσει. Έτσι όπως το βλέπω τώρα, μάλλον θα ξεκινήσουμε με σύννεφα την ημέρα, αλλά θα φανεί στην πορεία. Το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα, τους Έλληνες, αλλά νομίζω και στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και επηρεάζονται. Δεν ξέρω δηλαδή τι επίρρεια μπορεί να έχει στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, στην Ουκρανία, αλλά αυτά είναι η αφωνία που θα υπάρχει πλέον στα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα από την Βύση. Μεγάλος ο πόνος, μεγάλος ο καημός και μεγάλος ο σπαραγμός. Ασχολούμαστε με τα εκατομμύρια των άλλων για να ξεχνάμε τη δικιά μας φραγκία. Καμιά φορά, λέω εγώ τώρα. Ο καιρός καλός, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή επιστρέψαμε στο αντίστροφο από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Όχι, νομίζω ότι θα πάμε για να βγούμε με βερμούδες και σορτσάκια, αλλά θα είναι καλή η θερμοκρασία προς ώρα. Θα γυρίσει κάποια στιγμή πάλι ο καιρός σε φθινοπορεινό χειμερινά, αλλά όχι ακόμα. Μοιάζει το Σαββατοκύριακο να είναι σχετικά καλό. Σήμερα στο εορτολόγιο λέει ότι κάτσε περίμενε, γιατί πρέπει να ανοίξουν και οι αρμόδιες σελίδες για να σας πω τι λέει, γιατί δεν είναι και εύκολο το πράγμα. Σήμερα μήνας έχει 9, είναι Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Έχω μια εντοπιότητα εγώ σε αυτό το θέμα. Κλώσσες, αυγά, καταλαβαίνετε, έχουμε μια οικογενειακή σχέση με όλο αυτό και θα πρέπει να με γιορτάσετε κανονικά, να μου φέρετε δώρα και τέτοια, ξέρω εγώ, λίγα πίτουρα τετρονικότητες. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Φενέρ χθες εύκολα 92-74 και συνεχίζει να προελάβνει. Ο Ολυμπιακός σήμερα παίζει σε 9 και 4 με την ΕΦΕΣ. Επιστρέφει μετά από 7-8 παιχνίδια πόσα έπαιξε σε ξένες έδρες στην δική του, στο ΣΕΦ.
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Όχι στο ΣΕΦ.
0: Ναι, όχι στο ΣΕΦ, στην Ελλάδα τελευταία. Έχεις δει το ΣΕΦ κλειστό, θα ανοίξει όταν θα είναι έτοιμο και πάλι, γιατί έχουμε εργασίες αναβάθμισης και στο ΣΕΦ αναβάθμιση και στο Καραϊσκάκης αναβάθμιση απέναντι. Γενικά αναβαθμίζονται οι έδρες του Ολυμπιακού. Την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ντέρμπι στην επιστροφή πλέον στις εγχώριες διοργανώσεις. Ελπίζουμε να είναι καλό το ντέρμπι. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, διότι είναι 20 μέρες πόσες είναι που κάποιοι κάνουν προετοιμασία, 20 μέρες κάποιοι που παίζουν χωρίς σταματημό όσοι ήταν στις εθνικές, ειδικά στην εθνική Ελλάδος. Είναι πάντα λίγο περίεργη η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ελπίζω να δούμε μπάλα και τίποτα άλλο, ξέρετε, από τα γνωστά τα γύρω-γύρω. Και άλλο συζητάμε, την ακρίβεια στην ενέργεια κατά κύριο λόγο, όπου αυτή η ακρίβεια στην ενέργεια περνάει, διαχέεται σε ολόκληρο το μέτωπο της οικονομίας, διότι δεν είναι και λίγο να έχει τόσο καιρό πια τόσο υψηλές τιμές ενέργειας. Παρά τα 100 δολάρια του βαρέλι έχει εκεί κατσικωθεί, δεν λέει να πέσει με τίποτα, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας ενημερώνει αυτές τις τελευταίες ώρες, γιατί δεν είναι και αλλάζει αυτό από 12 ώρες στο 12 ώρο, ότι δεν υπάρχουν μάχες αυτή τη στιγμή και επιθέσεις στην Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει ανοιχτό μέτωπο με το Ιράν και μάλιστα πηγαίνουν καλά και οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, αν αυτό έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα, ένας Τραμπ μόνο το ξέρει. Και δεν εννοώ αν έχει σχέση με την πραγματικότητα το αν πηγαίνουν καλά οι διαπραγματεύσεις, αλλά το αν ο ίδιος έχει ενδιαφέρον αυτές οι διαπραγματεύσεις που πηγαίνουν καλά να γίνουν και πράξη, δηλαδή να γίνουν μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσουν την ένταση και θα δώσουν λήξη στον πόλεμο. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι από τις πρώτες σκέψεις του. Είπε ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή στις αρχές Νοεμβρίου, δεν πρόκειται να γίνουν άλλες επιθέσεις στο Ιράν. Και ποιος τον πίστεψε, κανείς μάλλον, διότι αυτά τα λέει σήμερα, για την ακριβία, τα έλεγε χθες το απόγευμα στις ΗΠΑ. Μετά, ξέρεις, έρχεται πρωί, δεν ξέρουμε πώς θα ξυπνήσει. Τέτοια πράγματα ζούμε με τον Τραμπ αυτά τα δύο χρόνια. Αυτό το μέτωπο της ακρίβειας προφανώς και έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε σε εξέλιξη ένα Eurogroup που συζητά μεταξύ άλλων και το ζήτημα της ακρίβειας. Μετρημένοι και φιδωλοί θα πρέπει να είμαστε, λένε οι Ευρωπαίοι. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες σας, αλλά είναι και, και η δημοσιονομική σταθερότητα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πρέπει να βγαίνουν οι αριθμοί. Τώρα δεν πειράζεται για τους ανθρώπους, οι αριθμοί να βγαίνουν. Είναι ένα ζήτημα αυτό για το πώς θα περάσουμε αυτό το χειμώνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, εάν δεν υπάρξει κάτι που να δώσει μια ευχέρεια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχουν ήδη προειδοποιήσεις από την πλευρά της Κομισιόν για την Γαλλία. Μαζέψτε τα δημοσιονομικά σας, γιατί το πράγμα δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Άκουσα εντωμεταξύ χθες τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας να λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα με το να βρεθούν αγοραστές για το χρέος, για το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, και με έπιασε ένα σύγκριο. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και εδώ, λίγο πριν σκάσει το πράγμα. Είχε σκάσει δηλαδή, απλά κάναμε πως δεν συνέβαινε τίποτα, σαν να μην έτρεχε τίποτα, σαν να μην υπήρχε καμία αλλαγή στα πράγματα, σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πώς ήταν ο Τιτανικός που αυτός βυθιζότανε και οι πλούσιοι ήταν στο πρώτο σαλόνι και χορεύανε υπό τον ήχο των βιολιών? Κάπως έτσι ήταν και αυτό. Το Παρίσι έχει το βλέμμα του στραμμένο στις αγορές. Οι Υπουργοί Οικονομικών παραπέμπουν σε εγρήγωση, αλλά όχι προσώρας θορυβημένη, όπως είπε και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της Ελλάδας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αλλά το μήνυμα είναι σαφές προς την Γαλλία για την ανάγκη ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού το 2027, μετά και την σημαντική άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και βέβαια την διεύρυνση που παρατηρούμε στα spread που χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για την κατάσταση στην Γαλλία. Στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, που είναι σε εξέλιξη και σήμερα έχουμε και το ECOFIN, οι υπουργοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την διπλή πρόκληση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της νέας ενεργειακής κρίσης.

0: Όπως λένε οι Υπουργοί Οικονομικών, παρακολουθούν από πάρα πολύ κοντά την κατάσταση στην Γαλλία και αυτό είναι εξαιρετικά ανήσυχο, όχι γιατί την παρακολουθούν από κοντά, αλλά γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία, δηλαδή δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη, είναι μια χώρα θεωρητικά πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα προβλήματα στην γαλλική οικονομία προφανώς και θα εξαπλωθούν πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ορμή και ένταση στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Το μήνυμα προς το Παρίσι έχει σταλεί πριν από την συνεδρίαση, στην οποία τελικά δεν έδωσε το παρόν ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο Ρολάν Λεσκύρ, καθώς πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο, όπου είχε συνάντηση μεταξύ άλλων και με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Γαλλία διαθέτει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η ενδεδειγμένη απάντηση είναι να συμφωνηθεί ένας προϋπολογισμός, δήλωνε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης, αποκλείοντας ουσιαστικά την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά ξαναλέω, δεν προαναγγέλει κανείς τέτοιου είδους προσφυγές εάν δεν έχει λύσει το πρόβλημά του, διότι αλλιώς θα δεχθεί επίθεση μια ώρα νωρίτερα. Το είδαμε εδώ έτσι κι αλλιώς. Και ήρθε ο κύριος Κρυμπάς με τα καλούδια του. Τι έχουμε, κολοκυθόπιτα?
1: Έχουμε.
0: Ψήσανε νωρίτερα.
1: Ψήσανε, ναι, γιατί χτες τους έβαλε χέρι. Λέω, ξέρετε, 7 και 2 είμαι μέσα.
0: Εμφανίζεται ο Κρυμπάς, ακούς Παναγιώτη, εμφανίζεται ο Κρυμπάς στους δρόμους και βλέπουν από μέσα και λένε «Οχ, οχ, οχ, την κολοκυθόπιτα βγάλετε, παιδιά, την κολοκυθόπιτα». Έχουμε μηνύματα. Δεν μπορούμε τώρα, κυρία, το τρώμε τώρα, δηλαδή, να μην φάει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά, δηλαδή, εν τω μεταξύ μυρίζει...
1: Το άρωμα σκοτώνει.
0: Ακούστε, το σακουλάκι ακούστε. Να φάω, να πάρω τη μυρωδιά, κρίμα που δεν είναι, δηλαδή, να πάρω τη μυρωδιά, δεν πήρα. Θα ακούσατε σε λίγο το κράτσα κρούτσα από τα, από τα φύλλα.
1: Προοδεύει η τεχνολογία, ναι. Κάποια στιγμή θα μπορεί να βγει και το άρωμα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή τι να σας πω, κοπιάστε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο μετά τις 7.30, οπότε μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο radio@parapolitica.gr, αλλιώς στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας, θα τα καταγράψει, θα μου τα φέρει και θα μεταφέρουμε όλα τα μηνύματα στον κύριο Μητρόπουλο. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι γνωστό, ο Λύκος την Αναμπουμπούλα χαίρεται. Η ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη σηκώνει κεφάλι ή προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, φορώντας γραβάτα βέβαια, θεωρητικά, αλλά προσπαθεί τέλος πάντων με νύχια και με δόντια να δείξει ότι είναι εδώ και ότι δημιουργεί ένα κίνημα. Να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα που θέτει ο κόσμος, αλλά δεν μπορούν να απαντήσουν οι ηγεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα ζήτημα. Αυτό πάντα έτσι κάνει η ακροδεξιά. Προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι η λύση για όλα τα προβλήματα. Μέχρι που καβαλάει το κύμα και μετά καταλαβαίνεις ότι τελικά δεν ήταν η λύση των προβλημάτων. Ήταν ένα ακόμα πρόβλημα στα πολλά προβλήματα που είχες έτσι κι αλλιώς. Η Le Pen στην Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, το AfD στην Γερμανία, τα κόμματα της ακροδεξιάς στην Ιταλία. Γενικά υπάρχει μια τάση προς τα πάνω σε όλα αυτά τα κόμματα και μια χαρά από τον Ντόναλντ Τραμπ που στηρίζει ό,τι ακροδεξιό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αυτό μιλάμε για κάλπη και για πολιτική που μπορεί να λυθεί θεωρητικά, προσπαθώντας να αποδείξεις στον κόσμο ότι αυτή δεν είναι η λύση. Τώρα, αν μιλάμε για μαχαίρια, γιατί ξαναβγήκαν μαχαίρια εδώ στην Ελλάδα, στην Αττική, στην Ελευσίνα, ακροδεξιά επίθεση, μάλλον επίθεση ακροδεξιών σε έναν 32χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες είναι αντιφασίστας, αλλά δεν λέει κάτι το αν είναι αντιφασίστας ή όχι. τον μαχαίρωσαν στο πόδι, μάλλον προειδοποιητικά ως αντίπεινα, δεν ξέρω γιατί τον μαχαίρωσαν, αλλά ξαναβγήκαν από τα από τις φωλιές τους τα φιδάκια και κάνουν βόλτα πάλι στους δρόμους, νιώθοντας ότι έχουν ενισχυθεί και πάλι. Και ξέρεις, το πρόβλημα είναι ότι δεν το νιώθουν από μόνοι τους. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι κάνουν παιχνίδια μαζί τους, γιατί πολιτικά, δημοσκοπικά, στην κάλπη, δεν ξέρω εγώ τι, νιώθουν ότι αυτό τους βοηθάει το να φουντώσει η ακροδεξιά. Δημιουργεί ένα άγχος, δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρούν ότι δημιουργεί σε έναν κόσμο, και κάπως έτσι σου λέει κάτσε να το φουντώσουμε για να κερδίσουμε εμείς. Να τους, ο Νίκος από την Πάτρα, ο οποίος μου στέλνει ευχές, γιατί είπαμε σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Γενοκτονία, Νίκο, αυτό που έκανες. Δύο αυγά μάτια, λέει, έφαγε χθες το βράδυ. Τα αυγά είναι πιο φθηνό φαγητό. Έχεις δίκιο ότι είναι το πιο φθηνό φαγητό, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Και νόστιμο κιόλας. Οπότε τουλάχιστον δεν λες μόνο ότι είναι φθηνό. Έχεις και πολλούς τρόπους να το κάνεις και να τα φτιάξεις και να είναι και νόστιμα. Κάνουμε τον απολογισμό για την επίσκεψη Ρούμπιο αυτές τις 36 ώρες στην Αθήνα. Η αξιολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης προφανώς και είναι εξαιρετικά θετική. Μετρούν τα συν και τα πλην. Μόνο συν βλέπουν, πλην δεν βλέπουν προφανώς από την κυβέρνηση. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, μου λέγανε διάφοροι χθες, ότι δείχνει το βάρος της επίσκεψης και το πόσο θετική ήταν το γεγονός ότι ο Ρούμπιο έμεινε δύο βράδια στην Αθήνα, ενώ λέει στην Πορτογαλία δεν έμεινε κανένα. Ότι μίλησε 45 λεπτά με τον Γεραπετρίτη, ενώ ξέρω εγώ συνήθως μιλάει λιγότερο. Κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ότι έφαγε πολύ το φαΐ του. Τέτοια πράγματα. Ενώ υπάρχουν πράγματα ουσίας, προφανώς. Και ο Ρούμπιο δεν θα έρχονταν εδώ για να πει ότι θα βυθίσουμε την Τουρκία άμα μας επιτεθεί, ούτε να πει ότι παιδιά εδώ είμαστε για να σας κρατάμε το καλώδιο και εσείς να το απλώνετε. Δεν περίμενες κάτι τέτοιο. Ήταν τόσο όσο. Έτσι κι αλλιώς ο Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος που γενικότερα δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά με την Τουρκία. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα με το «Ρε παιδιά, μήπως να μην δίνουμε γενικά την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα για τις προεκλογικές ομιλίες των διαφόρων», διότι στην πραγματικότητα ήταν μια προεκλογική ομιλία αυτή που έκανε ο Ρούμπιο. Ήταν μια πολιτική πλατφόρμα που την ξεδίπλωσε το καλύτερο φόντο του κόσμου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την διεκδίκηση της Προεδρίας, τουλάχιστον τη διεκδίκηση του χρήσματος από τους Ρεπουμπλικανούς. Τα κέρδη προφανώς και ήταν σημαντικά, αλλά αυτά φαίνονται μετά στο πεδίο, όχι μόνο στο τι λες, τι λέει ο καθένας, αλλά και το τι γίνεται στην πράξη, όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή, ωραία, τα F-35 τα είπαμε, θα προχωρήσει για παράδειγμα η προμήθεια F-35 από την Τουρκία ή δεν πρόκειται να προχωρήσει. Για τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε εμείς, προφανώς και θα προχωρήσουν. 4 δισεκατομμύρια, και ξαναρωτώ, χωρίς να υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ανάγκη για την αμυντική θωράκιση της χώρας, διότι είμαστε σε ένα μέρος αυτού του πλανήτη που δυστυχώς γύρω-γύρω υπάρχει φωτιά πολέμου, αλλά από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια δεν μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε, ξέρω εγώ, κάτι 100, 200 εκατομμύρια, 300 από τα 4 δισεκατομμύρια, λέω τώρα, για να δώσουμε, ξέρω εγώ, να είναι λίγο πιο φτηνό το πετρέλαιο το χειμώνα. Δεν περίσσευε τίποτα, γιατί δεν είναι τα μόνα 4 δισεκατομμύρια, είναι 4 στα 4 στα 4 στα 4. Δεν ακούστηκε καλά αυτό,

Αλλά τέλος πάντων, λέω ρε παιδί μου, επειδή ψάχνουμε λεφτά με τον Ντουφέκη και επειδή οι Ευρωπαίοι δεν τους πολύ βλέπω και πρόθυμους να αλλάξουν την στάση τους σε σχέση με την δημοσιονομική ευελιξία, μήπως μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, να εξοικονομήσουμε και από εκεί τίποτα 200-300 εκατομμύρια και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, να μαζευτεί κανένα φράγκο να μην κρυώνουν οι άνθρωποι το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, θα βρεις ένα δημοσίευμα που δεν είναι και εξαιρετικά κολακευτικό για την Γκλυφόιλ, για την πρέσβυρα των ΗΠΑ της Αμερικής, για την πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Wall Street Journal επιστρέφει στα δημοσιεύματα για την Γκλυφόιλ, παρά το γεγονός ότι ο κ. Ρούμπι εμφανίστηκε πολύ ενοχλημένος. Δεν απάντησε, ενοχλημένος εμφανίστηκε. Η Wall Street Journal επιστρέφει και αυτή τη φορά λέει ότι προεκλογικά είχε προσεγγίσει κάποιον από τους χρηματοδότες του Ντόναλντ Τραμπ και στην πραγματικότητα τον είχε απειλήσει ζητώντας της να της δώσει 100.000 δολάρια ως αντάλλαγμα θα είχε πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για να σβήσει, λέει, κάτι χρέη που είχε από μια κάρτα. Έχει και μηνύματα. Το έστειλε μέσω Signal, μιας εφαρμογής που θεωρητικά δεν αφήνει και ίχνη, αλλά έτσι νόμιζε. Και έγραφε: «Δεν θα εμφανιστούν πουθενά αν καταθέσετε χρήματα στην American Express, παρακαλώ». Και αυτό είναι ένα από τα πολλά μηνύματα που αντάλλαξε επί μήνες η Γκλυφόιλ με τον Έρικ Ντίτερς, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο από το Κεντάκι, ο οποίος ζητούσε τη βοήθειά της προκειμένου να προσεγγίσει τη νέα κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με προσωπικές φορολογικές και νομικές του υποθέσεις. Της είχε υποσχεθεί πληρωμές που θα έφταναν έως και το 1 εκατομμύριο δολάρια, εφόσον πετύχαινε. Ως πρώην αρμονιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Γκλυφόιλ που είχε προβολή στο κίνημα Μάγκα προσφέρθηκε σύμφωνα με τον Ντίτερς και τα μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal να αξιοποιήσει την επιρροή της. Του προώθησε τα μηνύματα που είχε στείλει στο νέο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων και τον ενημέρωνε για τις προσπάθειές της να ασκήσει πιέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμό του. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Νατάσας Μπαστέα από τα νέα. Ένα ακόμα πιο σκληρό δημοσίευμα έρχεται από το Daily Mail για την Γκλυφόιλ. Πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα ότι έχει ξεκινήσει επίσημα έρευνα του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την Γκλυφόιλ. Τρεις πηγές αναφέρουν ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκλυφόιλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα περιγράφεται ως ένα τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει σπάσματα και να απειλεί υφισταμένους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «κάντο αλλιώς θα απολυθείς», και αναφέρεται σε περιστατικά το καλοκαίρι στη Μύκονο που έπαιρνε, λέει, την προσωπική της ασφάλεια στις 4 τα ξημερώματα για να τις φέρουν παγάκια εκεί που έπινε το ποτό της. Όποιος δεν απάντησε υποβιβάστηκε. Και δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρεται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή η Γκλυφόιλ δεν τους άρεσε ο τρόπος που έστριβαν το αυτοκίνητο. Γενικά οι διπλωμάτες που έχει επιλέξει, διπλωμάτες θέλω να τους κάνει, τέλος πάντων, που έχει επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ και έχει στείλει στα κρισιμότερα σημεία του πλανήτη, δείχνουν ότι υπάρχει μια έλλειψη. Να μου πεις τώρα τι τον νοιάζει τον Τραμπ, οι business του να γίνονται, οι δουλίτσες να γίνονται και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Και άλλα έχει η ατζέντα. Πρώτα απ' όλα, το ότι η Γκράβα σήμερα δεν άνοιξε, αυτό το τεράστιο σχολείο δεν άνοιξε γιατί συνεχίζει η μυρωδιά από αέριο, και αυτό είναι ένα
πρόβλημα, μετά από τόσες μέρες που το λένε τα παιδιά, το λένε οι γονείς, το λένε οι δάσκαλοι, προσπαθήσανε για ακόμη μια φορά να μας πούνε είστε τρελοί, δεν μυρίζει τίποτα, όπως τότε που μυρίζει όλη η Αττική, θυμάστε, ακόμα δεν έχουμε μάθει τι ήταν αυτό που μυρίζει εντωμεταξύ. Διότι για την κυβέρνηση και για τους ειδικούς το ζήτημα είναι να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία της. Τώρα, αν μυρίζει, δεν μυρίζει, δεν πειράζει, παιδιά, δεν θα το μάθετε και ποτέ από ό,τι πήγατε. Είναι κλειστή για να γίνουν έλεγχοι, έρευνες και τα λοιπά. Μέγα ζήτημα, μέγα πρόβλημα κι αυτό. Πριν φύγω για διαφημίσεις, γιατί έρχεται ο Αλέξης Μητρόπουλος αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: City Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
13: Διαβάστε στην απογευματινή τα σημαντικά κέρδη της Ελλάδας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη διεθνής απήχηση της ομιλίας του στην ΜΗΚΑ και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρευνα της απογευματινής. Κήρυγμα από το TikTok. Οι πιο επιδραστικοί ιερείς influencer και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα που ξανά γίναν πολύ της μόδας τώρα τις τελευταίες μέρες, διότι θυμάστε που είχε πει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, είχε χαρακτηρίσει τις επιστολές που στέλνει ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη ως τα γαλάζια γράμματα του Πρωθυπουργού που δεν παίρνουν και απάντηση συνήθως. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα, και επειδή εδώ αντίθετα από τον υπόλοιπο κόσμο έχουμε βαλθεί να μην έχουμε ταχυδρομεία, δηλαδή το συρρυκνώνουμε όσο μπορούμε εμείς το ταχυδρομείο στην χώρα, είναι πως έχουμε βαλθεί να μην έχουμε σιδηρόδρομο και αυτόν το συρρυκνώνουμε. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν γίνονται εμπορικές μεταφορές με το σιδηρόδρομο. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη γίνεται, και γίνεται και φτηνά και με ασφάλεια και τα λοιπά. Εδώ που λέμε η ανάπτυξη να έρθει, έρχονται οι Ευρωπαίοι, έρχονται οι επενδυτές και λέω οι Ευρωπαίοι, και λένε να επενδύσουμε, ξέρω εγώ, κάπου στην περιφέρεια, και λένε και θα τα πηγαίνουμε με τρένα. Όχι, δεν υπάρχουν τρένα, μόνο δικός εδώ. Μόνο δικός. Διότι το τρένο εμείς δεν το έχουμε. Το έχουμε απλά για να περνάει μέσα από τις πόλεις κατά τα λοιπά. Ούτε να το σκέφτεστε ότι μπορεί να μεταφέρει κανένα προϊόν. Επειδή λέγαμε για τις μεταφορές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή και αυτή την Παρασκευή, για να συζητήσουμε τα πολλά ανοιχτά ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιοδοτικά ζητήματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι αρκετά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή την εποχή. Πρώτα απ' όλα να πάω σε ένα κομμάτι που δεν έχει πάρα πολύ σχέση άμεσα με τα ασφαλιστικά. Αυξάνονται πολύ οι φόροι που πληρώνουν οι Έλληνες πλέον. Δηλαδή μοιάζει να μαζεύονται πολλά στον κορβανά.
1: Πήραμε τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης. Και πήραμε και τον τελευταίο, διότι πάμε σε εκλογές, το 2027 θα εγκριθεί τώρα το Δεκέμβριο, ο προϋπολογισμός θα τον εφαρμόσει κατά κάποιους μήνες η κυβέρνηση και δεν ξέρουμε οι άλλοι τι θα προκύψει, αν θα αλλάξει η γήπα. Και πήραμε τον πρώτο και τον τελευταίο προϋπολογισμό της οκταετίας της σημερινής κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Είδαμε με μεγάλη έκπληξη ότι από το 2020 τον πρώτο προϋπολογισμό που κατέρτισε η σημερινή κυβέρνηση, γιατί του 19 τον είχε καταρτήσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το 20 μέχρι το 27 έχουμε αύξηση των φόρων κατά 26,5 δισεκατομμύρια. Από 51 δισεκατομμύρια που πληρώσαμε φόρους το 20, θα πληρώσουμε φέτος τους περισσότερους φόρους στην ιστορία της χώρας, που είναι 77,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό
0: είναι. Δεν είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης αυτό? Δηλαδή παίρνουμε μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς, έχουμε καλύτερα εισοδήματα, πληρώνουμε περισσότερους φόρους.
1: Προχτές αναδείξαμε στοιχεία της κυρίας Κεραμέως, τα οποία το Υπουργείο αποκρύπτει βεβαίως και δεν τα επικαλείται, που για πρώτη φορά το τελευταία δεκαετία, πήραμε τα δύο τελευταία χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τα 8 της σημερινής, για πρώτη φορά το 26 οι μισθοί μειώθηκαν κατά λίγο, δεν αυξήθηκαν. Συνεπώς ο στόχος του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε σε 1500 ευρώ μέσω μεικτό μισθό φαίνεται είναι δυσεπιτεύξιμος. Άρα λοιπόν δεν είναι τα 27 δισεκατομμύρια σχεδόν που αυξήθηκε σε 7 χρόνια η φοροαφέμαξη των Ελλήνων, δεν είναι συνέπεια ανάπτυξης. Είναι συνέπεια το ότι πληρώνουμε πολλούς φόρους, βεβαίως και έμεσους πολλούς και έμεσους, και οι εκατομμυριόχοι και οι προλετάριοι πληρώνουν τον ίδιο φορό, τα αγοράζουν προϊόντα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εδώ φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και βεβαίως το φόρο εισοδήματος, έχουμε και άλλο στοιχείο, επίσης 20 με 27, ότι αυξήθηκε ο φόρος εισοδήματος, κατά 12 δισεκατομμύρια. Από το 20 στο 27 κατά 12 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι η μεγάλη αύξηση των μισθών. Τι είναι αυτό το πράγμα? Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι πια μάλλον χάνεται σιγά σιγά το στοίχημα της ανάπτυξης και η κυβέρνηση επιμένει και αν πάμε και νωρίτερα κατά μνημονιακά χρόνια δεν είναι καλύτερη η κατάσταση. Αλλά περιμέναμε κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροατές ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. ότι κάτι πρέπει να επιστραφεί σε αυτούς τους δύσμερους πολίτες.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί δηλαδή το 2,4 που πήραν μεικτά οι συνταξιούχοι για όλο το 26, δεν μπορεί να αναπληρούνται.
0: Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5%.
1: Όταν ο πληθωρισμός τρέχει κατά 3,7 σε επίπεδο, ναι, τους 5,1 έκλεισε ο συμβέβιος. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας ότι πια κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση επέρεται ότι προεξοφλεί δάνεια του πρώτου, τώρα και του δεύτερου μνημονίου, επειδή κατά τις δικές μας πληροφορίες και εκτιμήσεις, λέω της επιστημονικής μας ένωσης, δεν είμαστε πολιτική ένωση, πιέζεται κυρίως από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, Γερμανίας και Ολλανδίας να προεξοφλήσει τα δάνεια που πρέπει να τα εξοφλήσει το 40 και το 42, και οι πολίτες δεν έχουν επιβιώσει. Και τώρα προβληματίζεται η κυβέρνηση να επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, να αφήσοντας το 1,75. Ποιος θα αγοράσει 1,75, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές? Ποιος θα αγοράσει? Προχθές είδε συνάδελφός μου συνεργάτης από την Καστοριά. Το πρωί είχαμε 4 βαθμούς.
0: Βέβαια. Ποιος θα αγοράσει? Εκεί ξεκινήσει το κρύο κανονικά τώρα.
1: Ποιος θα αγοράσει στον Ευρωκόπη, αλλά και στα άλλα μέρη της πατρίδας μας? Άρα λοιπόν εδώ κάτι πρέπει να γίνει, κάτι να επιστραφεί σε αυτό το λαό.
0: Έχετε δίκιο. Ήδη έχω πολλά μηνύματα από ανθρώπους που παραπονιούνται, που είναι κάτω από των 65 ετών, για το 400 που δεν θα
1: είναι
0: πάρουν.
1: Είναι το θέμα τους, ναι, απασχολεί, ναι, όλους, ναι, κύριε, ναι, Κλώσσα. Κάνω αγώνα και μέσα από τη δική σας εξαιρετική εκπομπή και το σταθμό σας. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, κύριε Κλώσσα, να επιμένει στον ελληνικιακό κόφτη. Δεν μπορεί να αποκλείει αυτό το μικρό επίδομα, αλλά καλό επίδομα. Το 400 να αποκλείει τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Απελευθέρωσε τα κριτήρια για τους υψηλούς συνταξιούχους. Θα το πάρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι θα το πάρουν που έχουν και πάνω από 2.000 και 2.500 συνταξί, και είπαμε την άλλη φορά ποιοι είναι αυτές οι 4-5 κατηγορίες. Δικαστικοί, πολιτικοί, μητροπολίτες, ειδικά μισθολόγια, στρατιωτικοί. Και καλώς λέω εγώ, και καλώς. Αλλά να αποκλείονται οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι επειδή έκαναν χρήση ασφαλιστικής νομοθεσίας της πατρίδας τους, κύριε Κλώσσα, και βγήκαν στα 64.
0: Σωστό. Είναι...
1: Και βγήκαν στα 63.
0: Σαν να τους τιμωρεί.
1: Και έχουν σύνταξη 500 ευρώ, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροάτες. Γιατί επιμένει η κυβέρνηση σε αυτό τον αποκλεισμό με βάση την ηλικία, κύριε Κλώσσα? Όπως και στις χείρες, κύριε Κλώσσα. Γιατί να πει ότι εγώ θα κρατήσω στο 70% εφόρου ζωής όλες τις συντάξεις κυρίας που τιμώρησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, και κρατάω σε μιλά επίπεδα αυτές που τιμώρησε ο νόμος Σαμαρά Βενιζέλου ή η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ. Ναι. Γιατί δηλαδή γίνεται αυτή η διάκριση? Γιατί, κύριε Κλώσσα? Και λέει τώρα οι χείρες προνόμου Κατρούγκαλου που τιμωρούνται, αποκλείονται, αδικούνται και θα έχουν τη σύνταξή τους στα τάρταρα, στο 35%, ενώ όλες οι χείρες, και καλώς λέω εγώ, κύριε Κώστα, όλες οι χείρες και οι χείροι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έχουν ισοβίως τη σύνταξή τους στο 70%. Δεν είναι αδικία? Αυτές οι δύο αδικίες. Η κυβέρνηση αδυνάτησε δικά της μέτρα, κύριε Κώστα. Κάνατε και εσείς μάχη και ο σταθμός σας και εσείς προσωπικά να αρθούν οι αδικίες. Και έβαλε στη μια ηλικιακό κόφτη και στην άλλη καλή της ρύθμιση χρονικό κόφτη. Ναι. Είναι αδικίες.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ο κ. Κώστας από την Πάτρα μια άλλη αδικία ρωτάει, που δυστυχώς η απάντηση είναι ότι αληθεύει. Αν αληθεύει ότι στις συντάξεις χειρίας υπάρχει κράτηση 6% για τους αποθανόντες.
1: Μα είναι αυτό το οποίο πρωτοαποκαλύψαμε, ναι. Προχθές η εφημερίδα Τα Νέα έκανε την έρευνά μας πρωτοσέλιδα, προχθές την Τετάρτη, που αποδείξαμε ότι το 6% πληρώνουν χείρες και ορφανά, και από το 2015 μέχρι τώρα έχουν παρακρατηθεί 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 6% που πληρώνουν οι χείρες και τα ορφανά για πεθαμένους συζύγους και πεθαμένους γονείς. Ναι. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Κύριε Κλώσσα, δεν λέμε αυτό που πληρώνει η χείρα όταν έχει δική της σύνταξη.
0: Ναι.
1: Πληρώνουν όλοι αυτό, το 6%. Λέμε, κύριε Κλώσσα, αυτό που πληρώνει η χείρα από τη σύνταξη που παίρνει από τον αείμνηστο σύζυγο ή ορφανό, το ορφανό, από αυτό που παίρνει από τον αείμνηστο γονέα, κύριε Κλώσσα. Είναι παραλογισμός.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Και όταν έχει χείρα, κύρια και επικουρική δική της, πληρώνει 6% δύο φορές, και αν έχει χ, κύρια και επικουρική από τον έμισθο, άλλες δύο φορές. Δηλαδή πληρώνει 4 φορές επί 6%.
0: Ναι, τώρα να πληρώνουν υπέρ υγείας του πεθαμένου είναι μάλλον
1: είναι
0: λίγο...
1: Έχει δίκιο ο κύριος Κώστας. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς κάναμε μάχη, κάναμε έρευνα, είναι αναρτημένη όλη η έρευνά μας στην ιστοσελίδα της ΕΙΠΕ. Προχθές με πήρε συνάδελφός σας, ο οποίος εκπροσωπεί μεγάλη εφημερίδα εδώ στην Ελλάδα από το εξωτερικό, και επειδή είναι το πρωτοσέλιδο των νέων, λέει, αν είναι αλήθεια αυτό,
0: ναι,
1: τι να του πούμε του ανθρώπου, είναι αλήθεια.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Μου έχουν στείλει απόφαση από τον ΕΦΚΑ σε σχέση με προσάυξη λόγω απασχόλησης μετά την συνταξιοδότηση. Η απόφαση γράφει στο τέλος, αποφασίζουμε την προσάυξη της καταβολής σύνταξης από 1η-5η-2024 κατά 23,78 ευρώ το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΤΑΔΕ και του νόμου ΤΑΔΕ, και με κράτηση ασθένειας 6%, και ρωτά η ασφαλισμένη εάν αυτό είναι αναδρομικά από τότε που λέει ή από εδώ και πέρα θα είναι προσαυξημένη η σύνταξη.
1: Φαίνεται από την ημερομοχολογία που άκουσα από το 24, από τότε υπάρχουν τα δικαιώματά τους για αναδρομική χορήγηση αυτών που ζήτησε. Τι ζήτησε, κατάλαβα, η κυρία, η αξιότιμη ακροάτρια, να προσαυξηθεί η σύνταξή της κατά ένα διάστημα το οποίο δεν είχε αρχικά υπολογιστεί στη σύνταξη της.
0: Λόγω απασχόλησης. Προφανώς βγήκε στη σύνταξη και συνέχισε να δουλεύει. Οπότε,
1: έρχεται ο ΕΦΚΑ και λέει, όντως σας προσαυξάνω, από τότε που ετήθηκε, από τότε που το ζήτησε, κύριε Κλώστα, από τότε τρέχουν και αναδρομικά. Της αναπροσαρμόζει τώρα, της λέει ότι θα πάρει την προσάρτηση και να αναμένει τα αναδρομικά που είναι στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Άρα από την ημερομηνία της έτσι και μετά θα πρέπει να περιμένει και τα αντίστοιχα αναδρομικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να κάνει κάτι. Όχι,
1: γιατί ήδη εξυπηρετεί η απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Και την έχει, μας την διάβασε, μας σας την έστειλε. Συνεπώς αναμένει. Εδώ είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ο κ. Μανώλης, συνταξιούχος από τον Πειραιά, είναι συνταξιούχος από το 2000. Από το 60 στο 64 είχε ένσημα στο ΙΚΑ, ενώ από το 64 στο 2000 είχε ένσημα από το δημόσιο. Αφού βγήκε στη σύνταξη, είδε, παρατήρησε ότι την τετραετία του ΙΚΑ δεν τα είχε υπολογίσει, δεν είχαν αναγνωριστεί. Υπάρχει δυνατότητα επανεξέταση της σύνταξής του, αν και δικαιούται κάποια αύξηση λόγω των ενσήμων αυτών?
1: Μετά από 26 χρόνια που συγκράτησα, δεν μπορεί να το κάνει κάτι τέτοιο, κυρίως επειδή είναι ασφάλιση πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, που όλοι υπάρχουν 200.000 παραπάνω ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση που δεν προσμετρήθηκε στην αρχική σύνταξη, αλλά είναι πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε και ένα άλλο κακό. Είπε ότι όσοι δουλέψατε παράλληλα, πρόσθετη ασφάλιση, μέχρι τότε που δημοσιεύτηκα εγώ ο νόμος Κατρούγκαλου, 13 Μαΐου του 2016, εάν η ασφάλιση που έχετε δουλέψει παραπάνω δεν σας θεμελιώνει δεύτερο δικαίωμα σύνταξης, αυτό τελές το λέμε,
0: ναι,
1: τότε πάει χαμένη όλη αυτή η ασφάλιση και δεν προσμετράτε στη σύνταξή σας. Έκανε και αυτός κακό. Και για να είμαστε δίκαιοι, το είπε αυτό ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά ήρθε και το ξαναείπε και ο νόμος Βρούτσι,
0: η
1: σημερινή κυβέρνηση. Να είμαστε δίκαιοι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, ότι δεν έχουν διορθωθεί τα προβλήματα.
1: Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν καταργήθηκε αυτή η διάταξη, αλλά και άλλες, με το νόμο Βρούτσι του 20 της σημερινής κυβέρνησης ξαναθεσπιστήκανε αυτές οι κακές ρυθμίσεις. Συνεπώς και ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νόμος Βρούτσι απαγορεύει αυτό το οποίο αιτείται ο συγκεκριμένος ακροατής.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ και για αυτή την Παρασκευή, για τη βοήθειά σας.
1: Γεια σας.
0: Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα. Δυστυχώς τα νέα από το τροχαίο με μηχανή, τα ξημερώματα στη Θηβών δεν είναι καλά. Οι πληροφορίες λένε ότι κατέληξαν και οι δύο αναβάτες της μηχανής, η οποία εξετράπη της πορείας της τα ξημερώματα. Είχαμε δύο, ένα δυστύχημα και ένα ατύχημα με μηχανές το βράδυ. Πολύ προσοχή παιδιά, και οι συνάδελφοι μοτοσυκλετιστές, προσοχή πάνω στις μηχανές, αλλά και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, πολύ προσοχή με τις μηχανές που κυκλοφορούν στον δρόμο. Σαν σήμερα το 76, η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν, ναι, γιατί αυτό που ακούτε είναι η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν, φτάνει στο νούμερο 1 της Αμερικής. Χρειάστηκε βέβαια να περιμένει πάνω από 1,5 αιώνα και να περάσει και από τα χέρια του Walter Murphy, που έβαλε τα περίφημα 4 χτυπήματά της σε ρυθμό δίσκο. Ο δίσκος κυκλοφόρησε ως δουλειά του Murphy and the Big Apple Band, μόνο που στη Νέα Υόρκη υπήρχε ήδη ένα άλλο συγκρότημα με το ίδιο όνομα. Άρχισαν να τους τηλεφωνούν για να τους χαρούν για μια επιτυχία που δεν είχαν κάνει ποτέ και δεν είχαν γραφίσει ποτέ. Αναγκάστηκαν οι άλλοι να αλλάξουν το όνομά τους και διάλεξαν το SICK. Η Fifth of Beethoven, η Πέμπτη του Beethoven, θα ακούγονταν ξανά ένα χρόνο αργότερα στο Saturday Night Fever. Ένας Beethoven για την πίστα, όπως τον έφτιαξε ο Murphy. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Αθασινό Βίκτορ Χάρα, ένα τραγούδι που έφτασε στα χέρια του από το Μεξικό, ταξίδεψε από το Μεξικό στην Χιλή, το έφερε σε μια, μια ηχογράφηση, σε μια κασέτα, μια χορεύτρια. Στις 9 Οκτωβρίου του 67 ο Τσεγκεβάρα εκτελείται στην Βολιβία, γεννημένος στις 14 Ιουνίου του 1928 στην Αργεντινή, ήταν μόλις 39 ετών. Στο Μεξικό ο Ρούμπεν Ορτίζ, ένας αρχιτέκτονας και μουσικός, μαθαίνει την είδηση και γράφει ένα τραγούδι στη μνήμη του. Διαλέγει τη ζάμπα, ένα παραδοσιακό αργεντινικό ρυθμό, σαν αποχαιρετισμό που θυμίζει την πατρίδα του Τσε. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε σε ένα οικιακό μαγνητόφωνο για να το ακούσουν οι συνεργάτες του στο Los Folkloristas. Την επόμενη χρονιά η χορεύτρια Ρόζα Μπράτσο παίρνει την ηχογράφηση μαζί της στη Χιλή, όπου πηγαίνει να εργαστεί στο Εθνικό Μπαλέτο. Εκεί γίνεται φίλη με τον Χάρα και του δίνει την, αυτή την όχι και κανονική ηχογράφηση, την ερασιτεχνική ηχογράφηση, το ακούει ο Χάρα και το ηχογραφεί. Παναγιώτη, όχι, όποιος ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στη γειτονιά του, προφανώς και δεν είναι φασίστας. Όποιος ψηφίζει φασίστες όμως είναι φασίστας, ρε Παναγιώτη. Δηλαδή, ξέρεις, είναι απλή η εξήγηση των πραγμάτων. Επίσης, οι τύποι που κυκλοφορούν έξω με μαχαίρια...
1: Η ώρα είναι 8.
2: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που έχει 9 ο μήνας σήμερα και είναι Παρασκευή. Αλλά εντάξει, δεν ισχύει πάντα το 9 έχει ο μήνας, κυρίες και κύριοι. Η έξυπνη αυτή έκφραση που βγήκε στη δεκαετία του 50, όταν κάθε 9 του μήνα πληρώνονταν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κατά σύμπτωση, συμβαίνει το ίδιο σήμερα. Διότι το 15ήμερο παίζει γύρω στις 11 με 13 του μήνα, αλλά επειδή έπεσε Σαββατοκυριακό, θα πληρωθούν κάποιοι σήμερα. Άρα ισχύει το 9 έχει ο μήνας. Είναι η ώρα που σας καλημερίζουμε και σας προσκαλούμε στη μεγάλη μας αγκαλιά, την οποία έχουμε απλώσει επί 35 συναπτά έτη από τότε που είχαμε μαλλιά, και μαζί έχουμε κάνει μια μεγάλη παρέα που είναι η ψυχή της Πάτρας κάθε πρωί, και αυτό οφείλεται κυρίως στη δική σας αγάπη προς εμάς και στο πρόσωπό μου, που έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και σας μερσούμε δεόντως περί τούτου. Δεν θέλω χαλιά από κάτω. Έτσι, ησυχία θέλω. Ούτε μπουζούκια, ούτε όργανα, ούτε λουλούδια, ούτε τίποτα. Μπρουι. Καλό δρόμο να έχετε. Έχω ένα χτύπητο δίδυμο απέναντι στην ηχοληψία. Έχω τον Θόδωρο Παγιανόπουλο. Συνεπικουρούμενο, φοβερή μετοχή από τον Αναστάση Σουγλέρη. Σε λίγο θα έρθει η Μαρία Καραγιωργοπούλου. Εδώ ή δεν θα έχουμε ηχολήπτη ή θα έχουμε και 15 αριά. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν ακούω, Θόδωρε μου, τι μου λες. 2 λεπτά, σε να τα πω, να μπερδευτούμε. Όχι, όχι, εντάξει, είμαστε μια χαρά όλα. Εντάξει, ξεκινήσαμε πολύ καλά. Έχουμε βγει στην Εθνική, πληρώσαμε τα διόδια και πάμε ευθεία τώρα. Λοιπόν, καλό δρόμο, καλημέρα σας, να είστε πάντοτε καλά εκεί που είστε. Στα δε περίπτερα είναι η εφημερίδα Νεολόγος, που έχει μέσα την άλλη πλευρά της καθημερινότητας της πόλης, μέσα από τις ειδήσεις που είχε πάλι ποτέ ο κόσμος, και βεβαίως δηλαδή και λοιπά, και άψογα αθλητικά που τα φτιάχνει η ομάδα μας, ο Νίκος Παπαστεφανάτος, ο Αλέξης Διγενής, και κάθε Παρασκευή τα περιμένουν οι άνθρωποι του αθλητισμού. Να πάρουτε λοιπόν τον νέο λόγο, να τον έχετε, να τον διαβάζετε. Έτσι θα σας έλεγα αν έκανα εκπομπή στον πύργο ή στην Αβαλιάδα. Καλό δρόμο λοιπόν να έχετε. Σαββατοκύριακο έρχεται, θα μου πεις, εντάξει, το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο κοινωνικό γεγονός. Νομίζουμε την Παρασκευή ότι κάτι γίνεται και δεν περιγράφεται, και ξαφνικά τη Δευτέρα το πρωί ανακαλύπτεις ότι ήρθε Δευτέρα πάλι και λες, ρε παιδί μου, για πότε πέρασε το Σαββατοκύριακο, ρε. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, η ημέρα σήμερα στην ατζέντα πρωί-πρωί έχει κάρνα. Δεν το συζητάω, θα γεμίζεται τον καταψύκτη με λαιμό χοιρινό και με κοτοπουλάκι μπούτι, διότι η τιμή βόμβα για αυτό το Σαββατοκύριακο μέχρι και αύριο Σάββατο, την οποία σας την προσφέρει η Κάρνα ως ανταπόδοση της αγάπης σας τόσα χρόνια, είναι στο λαιμό χοιρινό κάτω από 4 ευρώ το κιλό, 3,98 δεν ξαναγίνε, και μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο χοιρινό 4,58, αλλά μπουτάκι κοτόπουλο 1,98. Θα θυμάστε λοιπόν τις δύο super duper προσφορές: λαιμός χοιρινός 3,98, μπούτι κοτόπουλο 1,98. Ο λαιμός κάτω από 4 ευρώ και το μπουτάκι κάτω από 2. Έλα τώρα, σου τσιμίσω το μπουτάκι. Καλημέρα σας και καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι.

φρέσκα και λαχταριστένα από τα ξυκάρνανε κοντά σας οι The Golden Traders. Περιμένουν να τους πάτε εκείνες τις λυρίτσες που κρύβατε στο πατάρι, να σας δώσουν τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Και αν έχετε αυτά τα τζοβαϊρικά της Μαρίας Αντουανέτας που λέω κάθε μέρα και τα έχετε κληρονομήσει από τη γιαγιά της προγιαγιά σας, εμάς το μόνο που πέθανε και μας κληρονόμησε η προπρογιαγιά μας είναι το ρεκόρ στο βιβλίο Guinness, το οποίο κάναμε λάθος που δεν το περάσαμε τόσα χρόνια. Πέθανε η καημένη Χρήσιο το 1931, 117 ετών. Να πάρουμε τα χρόνια της που δεν το βλέπω. Καλημέρα και καλό δρόμο. Αν χρειαστεί λοιπόν να πάρετε χρήματα για τζοβαϊρικά κοσμήματα και τέτοια, 9-44-21-21-50. Ένα από τα πέντε μαγαζιά τους είναι μεζόνος 100 στο τρίτο όροφο. Και βεβαίως θα χρειαστείτε ένα ριζογαλάκι το Σαββατοκύριακο και βεβαίως μια κρεμούλα. Θυμηθείτε με, πάρτε και κάτι ωραίες πιτούλες που έχει, που έχουν μέσα τυράκι από το χωριό Στάνος Αμφιλοχία, συν όλα τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα με πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα. Και χτες μιλούσα στο τηλέφωνο με τον Γιαννάκη το Βενέρη και τον ρωτούσα τι γίνεται και πώς πάμε, και αν εν πάση περιπτώσει έρχονται άνθρωποι που λένε ακούσαμε στον Κοντογιάννη. Και βέβαια έρχονται και βέβαια πάνε, διότι ξέρει ο κόσμος ότι εκεί όποιος πάει με ενδιασμό φεύγει με αυτοκίνητο, επιλεγμένα μεταγυρισμένα αυτοκίνητα Veneris Motors, Νίκος και Γιάννης Βενέρης, 26 10 70 70 60, ακροτηρίου και Βενιζέλου δηλαδή και λοιπά. 8 και 10 λέει το ρολογάκι, 9 Οκτωβρίου του 2026. Ετοιμαστείτε ψυχολογικά όσοι θέλετε αύριο Σάββατο να κάνετε πράγματα και κυρίως την Κυριακή, διότι θα έρθει ένα νεράκι αργά το βράδυ απόψε, απαλό, αλαφρύ που λέγανε παλιά, πολύ αλαφρύ, αλλά αύριο θα είναι λίγο πιο δυνατό. Και την Κυριακή θα είναι βροχερή ημέρα όλη μέρα. Έψαξα το δορυφόρο να δω αν βρέχει και που βρέχει τώρα για να σας πω. Σε κανένα σημείο της χώρας δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Θα έρθει μετά τις 12, μία τη νύχτα, ψυχαλίτσα κτλ. Και κυρίως αύριο από το μεσημέρι και έπειτα, για να ξέρετε τι κάνετε. Τώρα την Κυριακή, εντάξει, δεν πιστεύω να έχετε κανονίσει να πάτε για μπάνιο ή για ψάρεμα, τελείωσε αυτό το βιολί. Τώρα 10 Οκτώβρης έφτασε 10. Για μαζευτείτε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για να ξυπνήσουμε με το πρώτο τραγούδι, και θα το θυμηθούν βεβαίως κυρίως εκείνοι που είναι άνω των 35-40. Θέλω όμως να σας μεταδώσω μια έκτακτη είδηση που τη μαθαίνετε πρώτοι από μας. Στη μία η ώρα Ελλάδος συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου 195 αρχηγοί κρατών θα συζητήσουν για το τι θα κάνει ο πλανήτης τώρα που η Δύση δεν θα μπορεί να τραγουδάει τραγούδια του Καρβέλα. Πάμε.

Δεν μετανιώνει ο Τουρνάς, αλλά μετανιώνουμε, όπως καταλαβαίνει κανείς, καθημερινά για το άγχος και όλα όσα μας δημιουργούνται από την αλλαγή της οικονομικής ζωής των δεδομένων και των άλλων τινών που έρχονται, κυρίως από αυτούς τους πολέμους που δεν λένε να τελειώσουν. Και βλέπω κάθε μέρα σκάει μύτη και από μια επαγγελματική τάξη η οποία λέει, ξέρεις κάτι, και εγώ δεν βγαίνω, θέλω και εγώ ενίσχυση και τα λοιπά. Βέβαια, παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι νόημα είχαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι νόημα έχουν τα μέτρα που ανακοινώνονται καθημερινά. Δεν κάθονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί να δουν τι ακριβώς μπορεί να υπάρχει στον πάτο του βαρελιού να δοθεί σε αυτές τις κοινωνικές, τις παραγωγικές τάξεις που εμπλέκονται και στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη και κυρίως στη διατροφική αλυσίδα. Τώρα να πετάγεται κάθε μέρα το κάθε συνδικά του και κάθε συντεχνία για να λέει από κάτι, έτσι για να εμφανίζεται ότι κάποιος διεκδικεί και κάποιος, αυτή η ιστορία φαίνεται ότι έχει μυρουδιά κομματικής προπαγάνδας ή πολιτικής σκοπιμότητας. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή που λέω εγώ, θα καθόντουσαν όλοι σε ένα τραπέζι, θα μιλούσαν με τα επιμελητήρια, με τις συντεχνίες, με την ΓΕΣΕΒΕ, με την ΓΕΣΕ από εδώ, ΓΕΣΕ από εκεί, πως λέγονται όλες αυτές οι γουσού, θα συζητούσαν, θα αποφάσισαν και τι θα γινόταν. Θα φτιάχναν ένα ωραίο παρατηρητήριο της οικονομικής κατάστασης μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, οι παραγωγικές τάξεις, διότι είναι κινούμενη άμμος αυτή η ιστορία με τις πρώτες ύλες που σχετίζονται κυρίως με την παραγωγή των υδρογονανθράκων και του πετρελαίου, και θα είμαστε κατά κάποιο τρόπο ευχαριστημένοι στο να παίρνουν οι κοινωνικές τάξεις, δικαιολογημένα γιατί το διεκδικούν, ό,τι θέλουν και ό,τι ζητάνε. Έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο οι ψαράδες τώρα, οι οποίοι έχουν απόλυτο δίκιο. Έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει, σας διπλασιάζω το πετρέλαιο, την τιμή, την αποζημίωση στη τιμή του πετρελαίου που παίρνετε. Έρχονται οι μισοί, λένε, δεν μας φτάνει, θέλουμε κι άλλα. Την άλλη μέρα λένε οι άλλοι, ναι, να το συστήσουμε, αλλά θέλουμε και εκείνο. Δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν οι αλληλείς, οι οποίοι έχουν απόλυτο δίκιο. Και το λέω γιατί ξέρω, επειδή έμεσα η οικογένειά μας, η οικογένεια του πατέρα μου, λόγω της πολύχρονης δουλειάς του θείου μου στην Ιχθιώς, καλά λογιστής βέβαια ήταν ο άνθρωπος, αλλά είχα και έχω πολύ γνώση και συνεργασία με ψαράδες, με αλληλείς, με κτλ. Έχουν δίκιο. Εντάξει. Τι, εχθές λοιπόν δεν προλάβαμε να δούμε τι θα κάνουμε με τους ψαράδες, ξεφυτρώνουν οι αρτοποίοι, οι οποίοι λέει δεν θέλουν να λέγονται φούρνοι, θέλουν να λέγονται μόνο αρτοποίοι. Και σήμερα πρωί-πρωί ξεφυτρώσαν και τα κομμωτήρια. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ή δεν υπάρχει γενική συνομοσπονδία, υπάρχει επαγγελματιών βιοτεχνών Ελλάδος? Γιατί δεν γίνεται μια λελογισμένη και συντονισμένη προσπάθεια συζήτησης και ένα παρατηρητήριο το οποίο θα συνδέεται με τις παραγωγικές τάξεις και με το Υπουργείο Οικονομικών, που θα παρακολουθεί καθημερινά την κινούμενη άμμο του οικονομικού χρηματιστηρίου λόγω πολέμου και θα παρεμβαίνει όπου το κράτος έχει λεφτά. Αυτό το να ξεπετάγεται κάθε μέρα ο κάθε πρόεδρος της Ομοσπονδίας να λέει από κάτι, επειδή προφανώς τον έβαλε κάποιο κόμμα, δείχνει ότι είμαστε άξιοι της τύχης μας σε αυτή τη χώρα και ότι μυαλό δεν βάζουμε ποτέ. Συν όλα αυτά, και το λέω αυτό γιατί στην ουσία χάνεται το δίκιο. Έχουν απόλυτο δίκιο αυτοί που διαμαρτύρονται, και αρτοποιοί και τα κομμωτήρια και οι αλλοίς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προωθείται αυτή η διαμαρτυρία απέναντι στη γενικότερη ανατίμηση, στην ακρίβεια, στον εισαγόμενο πληθωρισμό κτλ. Και στον μέγα κίνδυνο γενίκευσης μιας πιθανότητας κρίσης χρέους παντού, κάτι για το οποίο μιλάνε πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική και ο Θεός να μας φυλάει να μην συμβεί, εμφανίζονται μόνον για τηλεοπτική, κομματική, πολιτική κατανάλωση κάποιοι, και την άλλη μέρα χαιρετίσματα. Τώρα τι μπήκε στο μυαλό, νομίζετε? Βλέπουν πολύ τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα,
και διάφοροι οι οποίοι εξηγούν πώς μπορεί ό,τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο να συνδεθεί με τη χώρα μας. Τη δόξα των Γάλλων νεαρών που έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται για την οικονομία, την φοιτητική στέγη κτλ. Εζήλεψαν κάποιες φοιτητικές οργανώσεις στην Αθήνα και την Τρίτη που μας έρχεται, Τρίτη και 13 κατά σύμπτωση, στις 6 ώρα το απόγευμα καλούν τις φοιτητικές οργανώσεις να πάνε να κατασκηνώσουν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Να γίνει δηλαδή ένας ξεσηκωμός τύπου Γαλλίας. Είτε αγνοούν, είτε επειδή ξέρουν το κάνουν επίτηδες, αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι συγκεκριμένο πράγμα. Η γαλλική αριστερά εν όψη προεκλογικής περίοδου έχει ξεσηκώσει νεαρά άτομα, κομματικές οργανώσεις και πρωταγωνιστούν, αν έχετε ένα συγγενή, ένα φίλο στη Γαλλία θα σας το πει, μετανάστες βόρειοαφρικανικής καταγωγής που μιλάνε γαλλικά. Αυτοί που πηγαίνουν στους δρόμους και τα σπάνε στο Παρίσι είναι Γαλλομαροκινοί, Γαλλοαλγερινοί, Γαλλοτινήσιοι και τέτοιοι. Και τι συμβαίνει εκεί? Όλα γίνονται για την προεκλογική εκστρατεία, πίσω από την οποία είναι το κόμμα του Μελανσόν. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα ζηλέψαμε κι εμείς, και επειδή έχουμε βαρεθεί να παράγουμε πολιτική εσωτερικής ουσίας και θέλουμε πολιτική εσωτερικής κατανάλωσης, μας ήρθε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Σου λέει, ό,τι κάτσει, ό,τι τσιμπήσουμε να ανεβεί η βελόνα. Άξιοι της τύχης μας είμαστε. Το ξαναλέω και πάω παρακάτω. Να θυμίσω ότι υπάρχει ένα θέμα με τη Γαλλία. Έχετε ακούσει αυτές τις μέρες το Σοσιαλιστικό Κόμμα που έβγαλε δύο προέδρους, τον Μιτεράν και τον πώς τον λέγανε εκείνο με τα γυαλιά που τρώγε φάπες από τη σύζυγο, τον ξεχνάω, και τώρα διεκδικεί και αυτό πάλι την γαλλική προεδρία, ή η Λεπέν να μιλάνε, κανείς δεν μιλάει, διότι ξέρουν από πού κατευθύνονται αυτά. Λοιπόν, το 1968, στον περίφημο Μάη του 68, που έγινε η μεγάλη δεύτερη γαλλική επανάσταση, εγκαλείται Λιπερτέ Φαρταλιτέ, μετά από λίγους μήνες έγιναν εκλογές και τους κέρδισε η δεξιά. Μην κοιτάτε λοιπόν τι γίνεται αλλού. Κοιτάμε τα στραβάδια τα δικά μας. Πώς θα παράξουμε στην Ελλάδα πολιτική, δεν λέω όχι στις διεκδικήσεις, όταν χρειαστεί και στους δρόμους να βγούμε και να φωνάξουμε, αλλά να έχουμε δικούς μας στόχους, εθνική πολιτική στρατηγική, όχι κομματικό μιμητισμό, ό,τι μας έρχεται απ' έξω. Και αυτό ισχύει προς κάθε κατεύθυνση. Λοιπόν, με αυτά ασχολούμαστε τώρα. Πώς θα εκμεταλλευτούμε όλα όσα συμβαίνουν και όσα βλέπουμε στην ελληνική τηλεδημοκρατία, για να μπορέσουμε και εμείς εδώ να επιβιώσουμε. Εγώ ανέμενα σαν το Μητσοτάκι, μια ψυχή που είναι να βγει, θα της έκανα τσιμάρε ρημάδο εκλογές και πάει στα κομμάτια ό,τι να γίνει να γίνει, να πάει ο καθένας από εκεί που ήρθε να ησυχάσει το κεφάλι μας. Αυτή η παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία, στην οποία όλοι θέλουν να τα κάνουν όλα, να χωθεί ο καθένας από παντού, μπας και πάρει με χίλιους ψήφους εδρούλα σε ένα μικρό κομματάκι που ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι αντίπαλος. Δηλαδή ένας αχταρμάς, ένα, να μην το πω, χιονισμένο λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να αλλάξω κλίμα, διότι η ώρα είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά, και να καλημερίσω τις φίλες και τους φίλους που θα διασχίσουν σήμερα το κέντρο της Πάτρας. Δύο επιστημονικοί φορείς μου είπαν, δεν είναι άσχημη η ιδέα που είπες για την έως τέλος του μήνα Δεκέμβρη, έως τις γιορτές, εκπεριτροπής κυκλοφορίας γεωταχή αυτοκινήτων από Γούναρη έως Αράτου και από Αγίου Ανδρέου έως και Κανακάρι, προκειμένου, και Καραϊσκάκι έστω, προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα στο ιστορικό κέντρο και να ξεμπερδεύουμε με όλο αυτό το κακό που γίνεται. Καλοί μου φίλοι, εγώ καταθέτω πάντα από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια και από τη σχέση μου με την τοπική αυτοδιοίκηση κάποιες ιδέες. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί ο καθένας, μπορεί και να συμφωνεί, μπορεί και να διαφωνεί.
Όμως θέλω πάντα να είμαι από αυτούς που σκέφτονται και μιλάνε. Έτσι ήμουν σε όλη μου τη ζωή και πάντα για αυτή τη Ρημαδόπολη που έμεινα εδώ την αγαπώ, τη λατρεύω και δεν θέλω να τη βλέπω να κοροϊδεύει τον εαυτό της. Θα λέω πράγματα, προτάσεις και ιδέες και ο καθένας ας τις αξιολογεί. Μου λένε κάποιοι τι έχουμε πάθει, μπαίνουμε στα αστικά λεωφορεία και όταν αυτά κινούνται στην Καρακάρη μας έρχεται εναυτία μέχρι να φτάσουμε στη Γούναρη. Λέμε θα πιάσει στεριά, δεν θα πιάσει. Ειδικά μετά την Αγίου Νικόλαου, δίκιο έχετε. Αφού πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι και αφού λαλάκωσε η γλώσσα μου να λέω ευκαιρία είναι ρε, ξυπνάτε τότε που λείπει ο κόσμος το 15 Αύγουστο να γίνει νέος ασφαλτοτάπητας στην Κανακάρη που έχει αναλάβει να δέχεται όλο το βάρος της κυκλοφορίας της πόλης και των βαρέων οχημάτων. Κανείς δεν με άκουσε, κανείς δεν ενδιαφέρθη. Και έτσι λοιπόν σήμερα η μία γούβα μετά την άλλη. Πάμε, τις βουλώνουμε λίγο, ξαναπερνάει από πάνω όλη η Πάτρα δια τεσσάρων και δύο τροχών και ξανακάθεται. Αν διασχίσετε την Κανακάρη μέχρι τη Γούναρη, όταν θα φτάσετε θα ψάχνετε σακούλα. Είναι κυματοειδής η κατάσταση, δεν είναι ένα χάλι. Αν σταθείτε δε όρθιος μέσα σε λεωφορείο και δεν κρατιέστε, θα νομίζετε ότι είστε στο Αίολος Κεντέρης και περνάτε το στενό Μύκονος Τίνος. Λοιπόν, αλλά βλέπεις εδώ είμαστε μια πόλη που, τέλος πάντων, ας μην ανοίξω άλλο συζήτηση, δεν θέλω να γίνουμε πρωί-πρωί γκρινιάρης και δυσάρεστος. Ολόκληρο καλοκαίρι, μωρέ, πέρασε μια ρημαδοπίσα στην Κανακάρη, δεν μπορούσατε να ρίξετε σε ένα δρόμο που δέχεται όλη την κυκλοφορία της πόλης. Για να μην πω για εκείνη την πλατεία Όλγας, κλείνει 2 χρόνια, θα μπει στο βιβλίο Γκίνες για να γίνει μια πλατεία 2 ολόκληρα χρόνια και παραπάνω, δεν ξέρω μη, και ακόμα δεν τη βλέπω να γίνεται. Φαντάσου τι έχει να γίνει σε εκείνη την πλατεία Γεωργίου που λέμε να τη φτιάξουμε γρήγορα. Πάμε παρακάτω να δώσουμε ένα τραγούδι να ξυπνήσουμε για να μπω κι άλλα πρωί πρωί παρασκευιάτικα. Για πάρτε τα πάνω σας, μωρέ, θα ζήσουμε κι εμείς οι ταλέποροι εδώ στην Πάτρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Θα σας πω μία ειδησούλα τώρα, κυρίες και κύριοι, την οποία έτσι την λέω με μεγάλη στενοχώρια και δεν θα τη σχολιάσω. Θέλω να σας αφήσω να τη σχολιάσετε μέσα σας ο καθένας με ειλικρίνεια και με καλή προαίρεση. Θα την πω και θα αλλάξω θέμα. Πάμε. Υπάρχει ένα ίδρυμα στην Αμερική που λέγεται The Circle of Life, ο κύκλος της ζωής. Το ίδρυμα αυτό το χρηματοδοτεί μια οικογένεια που λέγεται Παπαντονίου, από τις επιφανείς οικογένειες της Νέας Υόρκης. Και οι εκθέσεις που κάνει το ίδρυμα αυτό και οι εκδηλώσεις γίνονται στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, που είναι ένα τεράστιο κτίριο, ένας χώρος καταπληκτικός που έχει και αίθουσα εκδηλώσεων και αίθουσα εκθέσεων. Πρόεδρος του ιδρύματος αυτού νου που λέγεται Circle of Life είναι η κυρία Γεωργία Σαμαρά, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Αυτές τις μέρες λοιπόν το ίδρυμα αυτό φιλοξενεί εκεί μια έκθεση στη μνήμη της αδικοχαμένης και πρόωρα 33χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού, και η έκθεση αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Παρουσιάζει ελληνικές φορεσιές, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο έθιμα, παραδόσεις και τα λοιπά μετατίθενται, μετακινούνται, μετακομίζουν από την Ελλάδα στην Αμερική όταν φεύγει κάποιος και τα παίρνει μαζί του. Και το θέμα είναι τι παίρνει ο καθένας όταν φεύγει από την πατρίδα του και τι παραδίδει στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι και το στοιχείο που συνδέει την έκθεση με την ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης. Τα εγγένεια της έκθεσης έγιναν προχτές. Ήταν αρκετοί επιφανείς Έλληνο-Αμερικανοί επιχειρηματίες, γιατί αυτοί που ασχολούνται στην Αμερική με την πολιτική είναι επιχειρηματίες Έλληνες που έχουν έρθει σε επαφή με το βαθύ αμερικανικό κράτος και με τα dollars και έχουν γίνει κολλητοί Αμερικανών προέδρων και στελέχη των δύο μεγάλων και μοναδικών κομμάτων, του Ρεπουμπλικανικού και του Δημοκρατικού. Τα εγγένεια βεβαίως είχαν και μια μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, διότι αφού ήταν αφιερωμένο στο θάνατο και στη μνήμη της Λένα Σαμαρά το γεγονός, ήταν εκεί η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, κυρία Γεωργία Σαμαρά, με το γιο της Κωνσταντίνο που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η κόρη Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή, είχε μεγάλο ενδιαφέρον για το ίδρυμα και η έκθεση στη Νέα Υόρκη ήταν κάτι που ετοίμαζε αλλά δεν πρόλαβε να το κάνει. Φαντάζεστε ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτό το γεγονός για την οικογένεια Σαμαρά. Παρόν ήταν και ένας Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που ακούει στο όνομα, τον ακούμε χρόνια, δεν έχουμε καταλάβει σε τι ακριβώς έχει βοηθήσει στην Ελλάδα, αλλά πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι δική μου και δική σας δουλειά, είναι κοινών που το κρίνουν. Λέγεται Τζον Κατσιματίδης. Είναι μια φυσιογνωμία σαν του συγχωρεμένου τον κύριο Αντρέα τον Σουρουκλαμενή στο χωριό της μάνας μου, αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτό το γεγονός λοιπόν υψής της σημασίας, το οποίο έγινε στη Νέα Υόρκη με παρούσα την ελληνοαμερικανική ομογένεια και μάλιστα στη μνήμη της κόρης πρωθυπουργού Λένα Σαμαρά, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, διότι είχε την ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών του Συνεδρίου του Βήματος, όπου έπρεπε να πάει εκεί να εκθέσει στους ομιλητές την παρακμή που κατά την αντίληψή του βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα. Αλλάζω θέμα, πάω αλλού, και βεβαίως να σας πω ότι η επικαιρότητα μιλάει για μια προειδοποίηση που μας έρχεται από τις Βρυξέλλες για τον δύσκολο χειμώνα που θα περάσει η Ευρώπη, για το ότι στις αποθήκες το φυσικό αέριο είναι στον αδύρτου, διότι υπάρχει ζήτημα τιμής του αερίου για το φετινό χειμώνα Και για το πετρέλαιο υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι με την ψυχή στο στόμα και ξαναβλέπω ότι θα την πέσουν στην ανάγκη του Βλαδιμίρου, διότι αυτό είναι ένας κύκλος. Αμερικάνοι, Εβραίοι, Περσικός κόλπος, πετρέλαιο, Πούτιν και Κινέζοι. Κύκλος είναι. Οι ίδιοι αυτοί οι συμπαρομαρτούντες του παγκόσμιου χρήματος βρίσκονται πίσω από όλα αυτά. Και για να το συνδέσω, σας λέω ότι χτες έγιναν τα γενέθλια του τελετής εμνής στο Κρεμλίνο του Βλαδιμίρου, όπου παρευρέθη ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, ο Σρέντερ, που είναι διευθύνων σύμβουλος μιας ρωσικής εταιρείας πετρελοειδών και ενός μεγάλου κονσόρτσιουμ σούπερ μάρκετ. Για να μην απορείτε πώς κάνανε τον Πούτιν μάγκα οι Ευρωπαίοι οι ίδιοι, τους οποίους τώρα θέλει να τους εκδικηθεί ο πράκτορας αυτός, διότι κάποτε ενίσχυσαν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή είναι η αποστολή του Πούτιν, έτσι. Μην πιστέψετε ούτε μία στο εκατομμύριο ότι είναι άλλη. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι κάνανε μάγκα το Ρώσο. Και χτες εκεί ήταν ο Σρέντερ, πρωτιμουργέ Άγγελα βεβαίως. Εδώ στην Ελλάδα συνέβησαν και βαρύγδουπα γεγονότα, πέραν από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που κατά τη γνώμη μου έκανε πρόβα υποψηφίου Προέδρου στην Ελλάδα χθες. Και είτε πιστεύει κανείς στην Αμερική είτε όχι, εγώ δεν είμαι αμερικανόφιλος με τυφλή αμερικανική φιλοαμερικανική αντίληψη, δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου, πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Αλλά ο τύπος αυτός είναι φυσιογνωμία, είναι προσωπικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τον λόγο και την ευστροφία στον ελεύθερο λόγο και όχι μόνο στο γραπτό είναι εξαιρετικός. Είναι ηγετική φυσιογνωμία. Θα παίξει ρόλο στην Αμερική, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τον Τραμπ. Και ενώ όλα τα φώτα της δημοσιότητας λοιπόν είναι πάνω στις προειδοποιήσεις των Ευρωπαίων για το δύσκολο χειμώνα, για τον πόλεμο που γίνεται στον Περσικό κόλπο και τον πόλεμο παγίδα Ρωσίας-Ουκρανίας με στόχο κατ' επέκταση την Ευρώπη, το ρόλο της Κίνας πίσω από όλα αυτά, απεφάσισε να μιλήσει η Σφίνξ της Ραφίνας. Έκανε το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο μια εκδήλωση και κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος θεώρησε ότι την ημέρα που είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα έπρεπε να μιλήσει για το ρόλο της Κίνας και να μιλήσει επίσης και για την εμπειρία που είχε ως Πρωθυπουργός τότε με το φυσικό αέριο και τον αγωγό. Και βεβαίως να γράφουν όλοι οι μπουρδολόγοι των αθηναϊκών site και των εφημερίδων παρέμβαση βόμβα του Καραμαλή. Αγαπητοί μου φίλοι και εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Καραμαλής η μόνη βόμβα που κάνει είναι όταν ρεύεται τη γαρδούμπα. Πλέον δεν υπάρχει άλλη τέτοια βόμβα. Ακούστε τι σας λέω. Και επειδή μερικοί μου λένε, συναντώ κάποιους φίλους που ανήκουν στο χώρο της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, της λαϊκής δεξιάς, γιατί το ξηγες έτσι του Καραμαλή, ωραίος τύπος και τα λοιπά. Άνθρωπος ο οποίος πήγαινε στη Ραφίνα, από τη Ραφίνα να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας σε 9 παρατέταρτο και είχαν πάει πριν από αυτόν ο Ρουσόπουλος, ένας φίλος μας από την Πάτρα και ένας παπάς από το Άγιο Όρος και κυβερνάγανε την Ελλάδα 2 ώρες μέχρι να ξυπνήσει ο Χοντρός, για μένα είναι καραγκιόζης. Τέλος. Και ας μου κάνει μήνυση. Λοιπόν, πάω παρακάτω κυρίες και κύριοι, για να μην να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτοί όλοι οι τύποι, Σαμαράδες, Καραμαλίδες και τα λοιπά, έκαναν το Μητσοτάκη να φαίνεται εθνικός ηγέτης. Δικό τους δημιούργημα είναι αυτό, τώρα που αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν. Εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Πάω παρακάτω. Θα αλλάξω με κλίμα και θα χαλαρώσουμε, διότι στην Κάρνα έχω μπριζόλες λαιμού εξαιρετικές, 3,98. Είναι η τιμή βόμβα. Η τιμή βόμβα, ξαναλέω, για την ανταπόδοση της αγάπης που έχουν οι καταναλωτές και στηρίζουν την Κάρνα για την ποιότητα του κρέατός της τόσα χρόνια. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές. Και κοτόπουλο μπουτάκι κάτω από 2 ευρώ, 1,98, έτσι. Γεμίστε τους καταψύκτες με μπριζόλα λαιμό 3,98 και μπούτι 1,98. Κοτόπουλο, χαμός. Ένα από τα 6 κάρνα είναι κοντά σας. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών με 5 καταστήματα. Ένα από όλα είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο και απαντούν στο 6944-21-21-50. Και βεβαίως τους πάτε τα κοσμήματά σας, τα παίρνουν, σας δίνουν το κατητή σας και φεύγετε κι εσείς ευχαριστημένοι και ανακουφισμένοι και η ψυχή της Μαρίας Αντουανέτας που σκληρονομήσατε τα δαχτυλίδια, διότι δεν τα πήρε το παλικάρι που λέει άνοιξέ μου γκαγκιά γιατί είμαι από το Ντεντιέ. Λοιπόν, Τζίφρις, έχω φοβερά γαλακτοκομικά, με πρώτη ύλη το γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας και βεβαίλουν στα 2 και 5 πηγαδίων εκεί που είναι ο Τζίφρις. Σε ό,τι αφορά το Βενέρι, την αντιπροσωπεία Βενέρις Motors, αυτό το όνομα το ξέρετε χρόνια. Άλλωστε ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρις, πατέρας και γιος, έχουν δημιουργήσει μια αντιπροσωπεία με επιλεγμένα ή στο έπακρο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλότατων προδιαγραφών, 26-10-70-70-60, ακροτηρίου και βενιζέλου. Τα ακροτήρια δεν είναι πολλά, είναι ένα το δικό μας εδώ, ακροτηρίου και βενιζέλου γωνία, δηλαδή και λοιπά. Λοιπόν, πάμε, τι έχω, τραγούδι έχω, ναι, και θα έχουμε να μιλήσουμε και με Μίλτο με τα ταξά. Γιατί μετά σας έχω, θα περάσετε Σαββατοκύριακο λουκούμι. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και έρχομαι.
1: Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την

σου την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

0: Για να δούμε τώρα ο χτύπος της καρδιάς των ταξιτζίδων στο κέντρο της πόλης πως την πάει. Διότι στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Μίλτος Σπυρόπουλος, 2610-450.000. Μίλτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από τι μου κάνες, ονειρεύομαι την Πάτρα με μονάζιγα.
0: Δεν συμφωνείς μαζί μου, ακούω.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορούμε να τα καταργήσουμε όλα, αλλά θα σου λέει ο άλλος. Έχω ζυγό, όχι ρε φίλα, που έχεις μονό. Μα δε, το πρώτο ψηφίο δεν βγαίνει, όχι το τελευταίο. Ωραία,
0: καλά, ναι, εντάξει, τσίρκο.
1: Άσε να περάσω τώρα.
0: Τσίρκο θα γίνει, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό δεν γίνεται στην τύχη. Γίνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με επιτήρηση και με αστυνόμευση και με συμφωνία όλων όσων θα το δεχθούν. Μέχρι να τελειώσουν τα έργα, δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Μπα, και θα σου λέω άλλο, και εμένα με ρώτησε τη συμφωνία, με έβαλε σε μένα, εγώ έλειπα όταν την κάνατε τη συμφωνία. Και εν πάση περιπτώσει με μία μηχανή της τροχιάς, τι να αστυνομεύεις. Τέλος πάντων.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Εδώ ψηλά, στην Ομόνια.
0: Α, ωραία, La Place de la Concorde που λέγανε παλιά, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση, όχι, δεν νομίζω πρωί-πρωί ότι έχει.
1: Για Παρασκευή... Το πρωί εξεπλάγει, δεν είχε κίνηση.
0: Τι έκανε το πρωί?
1: Εξεπλάγει.
0: Έχει τελειώσει λύκειο, έτσι. Φαίνεται μόνο από το εξεπλάγει.
1: Μα δεν είναι. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται και αν μπει και χρειαστούμε τίποτε ταξά. 26-10-450.000 ταξί express μέρα νύχτα παντού. Με εφαρμογή, με το Mr. Booking, με τηλέφωνο, με ηλεκτρονικά, με σούπα μου, πεστούπες.
1: Με κλουβιά για σκυλιά, με αμαία για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, όλα αυτό το
0: 350.000.
1: Εκεί καταλήγουν.
0: Ακριβώς, πάντοτε. Μίλτο μου, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αρπάχτε, παρακαλώ, ποιος είναι, με θέλει κάτι κανείς? Αρπάχτε το τηλέφωνο και δώστε του να καταλάβει. 26-10-3-28-3-11. Έχω 2-3 φρεσκότατα, λαχταριστά, οικογενειακά προφιτερόλ από Αντώνη Δημακόπουλο, ο οποίος μου τηλεφώνησε από τις Γλυκοτεχνίες πρωί-πρωί και μου είπε: Γιώργο, δώσε στον κόσμο να γλυκαθεί για Σαββατοκύριακο. Και όπως έλεγε και ο πρόεδρος, πάρτε, θα αλλάξω το τσοβόλα, δώστα όλα, και θα το κάνω Αντώνη, δώστα όλα. Ωραιότατα προφιτερόλ, φρέσκα και λαχταριστά, να τα θαραπαείτε που λένε στα Εφτάνησα, να το χαρείτε και να τα πάρετε πάνω σας. Τα τηλεφωνήματα να δώσουμε στους τρεις που θα τηλεφωνήσουν. Παρακαλώ, εσείς που έχετε ματαξά να ματαπάρει, δώστε λίγο χώρο να τηλεφωνήσει και κανένας άλλος. Όλοι θα πάρουτε άμα μπορέσουτε. Θέλω να πω πως η πόλη έχει πολλά και διάφορα θεματάκια και γεγονότα. Ευτυχώς δεν διακρίνω κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας ταράξει την ηρεμία της Παρασκευής 9 του μήνα πρωί-πρωί στην πόλη των Πατρών, παρά μόνο την κορύφωση του Welcome Up Festival που θα έχει εκάβει, blues bass, μεγάλο πάρτι με Trech Dreamers. Είναι αυτά τα παιδιά που κάνουν... Θόδωρε, έκανες εσύ παλιά όταν έκανες ηχοληψία και έπαιζες DJ τα χρατς χρατς με το δίσκο, τα έκανες. Αυτοί δεν κάνουν τώρα, γιατί τι χρατς χρατς να κάνεις με τα CD και με τα στικάκια, δεν γίνεται. Ωραίο ήταν αυτό το χρατς χρατς. Λοιπόν, που τραγουδάγαμε στα κλαμπάκια τότε, παίζανε οι Modern Talking, βγαίνανε εκείνοι κάτι μακριά μαλλιά. Atlantis is calling SOS for love. Και χρτς χρτς το ο δίσκος των 45 στροφών και λέγαμε τι κάνει ο μεγάλος ρε παιδάκι μου. Τώρα πάνε αυτά, όλα είναι κονσέρβες, κονσερβατουά. Λοιπόν, θα υπάρξει και μια ταινία που θα παίξει στο Αγρίνιο, στον πανεπιστημιακό χώρο του Αγρίνιου, Εθνική Ταινία ΠΕΚ. Και σήμερα τελειώνει νομίζω το Welcome Up Festival, 9 του μήνα. Πάω παρακάτω να σας πω, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, ότι οι μετεωρολόγοι λένε πως η Πάτρα, η Βόρεια Πελοπόννησο, η Δυτική Ελλάδα και ο λίγον η Ηλία, το Σάββατο, αύριο κυρίως, και την Κυριακή θα δεχθούν βροχές και φθινοπορεινές καταιγίδες. Ελπίζω τα φρεάτια και τα ρέματα στα οποία κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά η περιφέρεια, να συνεχίσει να τα τελειώσει και να τα καθαρίσει όλα και να πάνε όλα καλά, γιατί η δύσκολη μέρα από ό,τι φαίνεται για την Πάτρα θα είναι κυρίως η Κυριακή, σολέι. Προσέξτε, είναι πάρα πολλοί δρόμοι στο κέντρο κλειστοί, δηλαδή για παράδειγμα δεν πάει πουθενά η Φιλοπείμενος. Υπάρχουν προβλήματα σε δρόμους γύρω από το κέντρο, όπως και στην Καραϊσκάκη, νομίζω άνοιξε τελείως η Καραϊσκάκη, και στην, μετά τη Γούναρη στην Υψηλάντου και να μην αρχίσω να σας τα λέω όλα. Αν δεν έχετε δουλειά να μπείτε με αυτοκίνητο σήμερα στο κέντρο της πόλης, να μην αποτολμήσετε να το κάνετε. Η Καραϊσκάκη θα ξανακλείσει, διότι θα έρθει σε επαφή πάλι με την κύριο Κωστοπούλου και πάλι θα έχουμε εκεί γεγονότα και άλλα τινά. Όχι ακόμα προς το παρόν. Έχετε το νου σας λοιπόν, διότι ξαφνικά εκεί που οδηγείς μέσα ένα δρόμο και στρίβεις είναι κλειστός χωρίς να το ξέρεις και καταλαβαίνει κανείς τι ωραιότατα βινελίκια ακούγονται και καταλαβαίνει επίσης κανείς και προς τα που κατευθύνονται αυτά τα βινελίκια. Όπως έλεγε η συγχωρεμένη η χείρα του καπετάν Κωνσταντή, η ψωροκόστενα, στον Ιωάννη Καποδίστρια, του λέει: «Τι κυβερνήτης μωρέ είσαι εσύ, να είναι όλοι δρόμοι βρώμικοι στον άφπλιο?» Και της είπε το περίφημον: «Τα παραπονά σου στο δήμαρχο». Από τότε έχει μείνει αυτό. Σήμερα λοιπόν λιακαδούλα, αλλά συννεφιά το απόγευμα, ίσως μας προκάνουν οι σταγόνες το απόγευμα. Κομματάκι δύσκολο, αλλά κυρίως η μέρα με τις συννεφιές, όταν δεν σε βλέπω έχω ακεφιές, είναι η αυριανή. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα πέσει 4 βαθμούς κάτω, δηλαδή θα είναι η ανώτερη 24, ενώ σήμερα θα χτυπήσουμε 28 το μεσημέρι. Και πρωί-πρωί 7 και 10 οι Έλληνες Στρατιώτες Μουρούζοι είχαν 21 βαθμούς. Καταλαβαίνει κανείς γιατί κρυώνουμε και γιατί φτερνιζόμαστε σαν τα γατιά. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης ότι αυτά αλλάζουν μετά τις 15, όπου έρχεται νέο πακέτο με λιακαδούλες. Και φαίνεται ότι μέχρι την 28η Οκτωβρίου ο Οκτώβρης βγαίνει επί οικής, δηλαδή θα κάνει αυτά που θα έκανε στην αρχή ο Σεπτέμβρης, ο οποίος μας ήρθε απότομα με χαμηλή θερμοκρασία, δηλαδή κατέβηκε 2-3 βαθμούς κάτω και αρχίσαμε να φτερνιζόμαστε ως γνωστόν. Η Κάρνα σας περιμένει για το Σαββατοκύριακο με τις τιμές βόμβα που σας είπα, στο λαιμό τον χοιρινό 3,98, κάτω από 4 ευρώ το κιλό, δεν ξαναματάγινε. Σας περιμένει σε ένα από τα 6 καταστήματα και για μπούτι κοτόπουλο κάτω από 2 ευρώ, 1,98, τιμές βόμβα. Γεμίστε τους καταψύκτες, μην τρέχετε από εδώ και από εκεί με τα καρότσια στις βιτρίνες. Στην Κάρνα παίζετε, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, χαμηλές τιμές. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο οικονομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 5 καταστήματα, ένα από τα 5 είναι στην Μεζόνος 100, στον τρίτο όροφο, 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Τζίφρις, Έλληνες Στρατιώτου και 5 πηγαδίων, γαλακτοπολείο της ψυχής μας και της καρδιάς μας, με μοσχοβολιές του γαλάτου αλλά παλαιά, εξαιρετικές μοσχοβολιές και μυρωδιές, με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Veneris Motors, αυτοκίνητα με πραγματικά χιλιόμετρα και πλήρης ιστορικό σέρβις. Έλεγχο ποιότητας πριν την παράδοση, επαγγελματική εξυπηρέτηση. Θα φύγετε με αυτοκίνητο και δεν θα ξεκολλάτε. Θα πηγαίνετε εκεί στο Βενέρι. Θα νιώσετε ότι είναι δικοί σας άνθρωποι και τους εμπιστεύεστε με αυτό που σας πούλησαν. Βενέρις Νίκος και Γιάννης, 26-10-70-70-60 ακροτηρίου και Βενιζέλου. Τα παιδιά εδώ διάλεξαν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γρηγόρη Μπηθηκότση από το 1960 Φεύγα, το οποίο θα τα ακούσουμε τώρα. Και εγώ θα γυρίσω σε 3 λεπτά να σας πω τα ονόματα αυτών που θα πάρουν τα προφητερά. Πάμε τραγούδι.

0: Δεν έχουμε κανέναν όπουλο στους νικητές, έτσι δεν είναι, Αναστάση? Είναι ο κύριος Δημητρίου, ο κύριος Πάπα Δημητρίου και η κυρία Στεργίου. Αυτοί οι τρεις θα πάνε στάζ λικοτεχνίας μετά τις 11 να πάρουν ένα ωραιότατο προφιτερόλ εικονιακό, να το χάλετε με τα μεγάλης ευχαριστήσεως. Χαλετό λέγεται στη γλώσσα των Ρώμα, το φαγητό, για να ξέρετε. Λοιπόν, Λάτσα ο ντρόμ. Όπου και να πάτε, καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά. Έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Είναι εδώ ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Τελειώσαν τα συνέδρια και τα παραέδρια. Και η Δήμητρα Μπαλαφούτη στα περίπτερα εφημερίδα Νεολόγος. Καλημέρες πολλές και την αγάπη μου σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Και βεβαίως να θυμάστε πάντοτε το ρητό του Τσαγανέα, του Μακαρίτη, σε μια ελληνική ταινία: άνθρωποι, άνθρωποι, προστί το μίσος και ο αλληλός παραγμός, προστί η αλληλοεξόντωσης, όλοι άνθρωποι είμεθα άνθρωποι. Γεια σας. Έρχεται και η Μαρία Καραγεωργοπούλου στην παρέα μας και αποχωρεί ο Θεόδωρος Παπαγιανόπουλος. Δεν συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 9.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

για την εκπόνηση αλλά και την υλοποίηση του σχεδιασμού. Μιλήσαμε για τις παράκτιες περιοχές, όπως είναι η πόλη των Πατρών, εν μέσω κλιματικής κρίσης, για τις ενισχυμένες υποδομές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πλέον τις έκτακτες καιρικές συνθήκες εν μέσω κλιματικής κρίσης, αλλά και για την βιώσιμη ανάπτυξη στον αστικό ιστό, για να προστατεύουμε και το περιβάλλον και μας τους ίδιους, αλλά και την πόλη, το νομό όπου ζούμε, διότι το περιβάλλον στο οποίο πλέον καλούμαστε να ζήσουμε δεν είναι το ίδιο όπως παλιά. Είδαμε εκλεκτούς καλεσμένους, όχι μόνο από την κεντρική διοίκηση, αλλά και τεχνοκράτες, ανθρώπους του Πανεπιστημίου, που με τις γνώσεις τους, και είναι πανελληνίως και κάποιοι παγκοσμίου φήμης, μας βοήθησαν να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας. Που τι σημαίνει αυτό? Φράγματα, ανθεκτικότερες υποδομές, καλύτερη ποιότητα νερού, που είναι συνυφασμένη με την υγεία, παραγωγή, βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά θα τα δείτε και γραπτός με έναν ομιλητή, παρακαλώ, στα social media, στο site ecoforum.gr, στον tete.gr και στην εφημερίδα Νεολόγος των Πατρών. Επειδή είναι εκτενές το υλικό, καταλαβαίνετε ότι θα απαιτηθεί λίγος χρόνος και για την Οργανωτική Επιτροπή για να τα υλοποιήσει όλα αυτά. Ήταν ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο και από μία ακόμη άποψη, διότι έχουμε συνηθίσει τα συνέδρια να μην έχουν και πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, απέναντι από τους ομιλητές να βρίσκονται μόνο κάμερες και λίγοι παριστάμενοι. Χθες και προχθές σας πληροφορώ ότι η συμμετοχή ήταν μαζική. Ήταν μαζική συμμετοχή με ανθρώπους όλων των ηλικιών, από νεότερους φοιτητές δηλαδή έως γυρεότερους. Και αυτό μας ευχαρίστησε ιδιαιτέρως, διότι συμμετέχοντας σε αυτές τις διαδικασίες, σε φόρουμ, σε ενημερωτικές ημερίδες, με έναν διάλογο που έχει αποτέλεσμα ως προς την υλοποίηση των στόχων, κάνουμε το αύριό μας καλύτερο, και τοπικά και πανελλαδικά, για την πόλη μας, για τον νομό μας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα όπου κι αν είστε και ακούτε Max FM. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Μαρία Καραγιωργοπούλου. Ενώ στην υποστήριξη των ραδιοφωνικών μας εκπομπών και στα τηλέφωνα είναι ο Αναστάσης Σουγλέρης. Λίγο πριν έρθει Σαββατοκύριακο, είμαστε χαρούμενοι προφανώς για αυτό το λόγο. Είμαστε χαρούμενοι όμως και για πολλούς ακόμη. Ένας εξ αυτών είναι ότι σήμερα κυκλοφορεί ο νεολόγος των Πατρών, η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media. Με πληρέστατη ενημέρωση από την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, την καθημερινότητα και έναν πολύ δυναμικό αθλητικό τομέα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί ο καιρός ακόμη είναι καλός. Είμαστε χαρούμενοι διότι με την αισιοδοξία του Σαββατοκύριακου μπορούμε να προσπερνάμε αυτά που ζούμε καθημερινά στο κέντρο της πόλης. Είναι τα πολλά έργα που καλώς γίνονται έργα, διότι αυτά μένουν, η ταλαιπωρία θα φύγει, αλλά όταν αυτά δεν ολοκληρώνονται στην ώρα τους, δυστυχώς η ταλαιπωρία φεύγει αργότερα και τα νεύρα μας τεντώνονται. Και ποιοι κάνουν έργα? Κάνει ο Δήμος Πατρέων και στην πλατεία Όλγας και στην πλατεία Γεωργίου. Κάνει έργα για την ανάπλαση της κάτω πόλης, της άνω πόλης. Κάνει έργα ο ΔΔΕ, κάνει έργα το φυσικό αέριο, γίνονται έργα για την τοποθέτηση οπτικών ινών, γίνονται έργα από τη ΔΕΙΑΠ. Καλώς γίνονται, αρκεί να τελειώνουν στην ώρα τους. Και δυστυχώς, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν τελειώνουν στην ώρα τους. Τι γράφει σήμερα ο νεολόγος των Πατρών? Σας δίνω μία γεύση. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, έναν χρόνο μετά.

0: την έκρηξη στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας σε εργοστάσιο που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή σε έναν νέο 35 ετών εργαζόμενο. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 12 μήνες. Υπήρχε η πληροφορία για πιθανή διαρροή αερίου. Προφανώς γίνεται έρευνα από την πυροσβεστική για να δούμε εάν στο κεντρικό σύστημα υπάρχει ζήτημα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τη φωνική έκρηξη στην Βιολάντα αλλά και στην Πλάκα. Αλλά γιατί περιμένουμε 12 μήνες? Να καταλάβω ότι απαιτείται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών. Προφανώς, αλλά εδώ φτάνουμε ένα χρόνο και θα πρέπει να ξέρουμε για την ασφάλεια των εργαζομένων εκεί τι ακριβώς συνέβη και τι πρέπει να γίνει, αν πρέπει να αλλάξει κάτι στο δίκτυο της βιομηχανικής περιοχής. Στον αέρα, μετά τη διακοπή της χρηματοδότησης, παρά την πρόοδο των εργασιών, η ανάπλαση στις πρώην σταφυδαποθήκες. Να μην το κάνουμε όπως στην πλατεία Όλγας, στην πλατεία Γεωργίου, όπου ξεκίνησαν τμηματικά οι εργασίες. Θα σταματήσουν βεβαίως για το καρναβάλι και θα συνεχιστούν μετά, με στόχο να ολοκληρωθεί η ανάπλαση μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι φετινές τιμές στα καυσόξυλα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, καθώς καταλαβαίνετε ότι δύσκολα πολύ θα βάλουμε πετρέλαιο. Χωρίς αποστάσεις ασφαλείας στα τοπικά γήπεδα της Πάτρας, ενωσιακά και δημοτικά, κάνουμε ένα ρεπορτάζ στον απόϊχο του θανάτου του 16χρονου στη Θάσο, που έφυγε από τη ζωή καθώς τα τραύματά του ήταν βαρύτατα, καθώς σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας βγήκε εκτός ορίου γραμμής και έπεσε στα τσιμεντένια στη θέα περιμετρικά του γηπέδου. Επίσης, γράφουμε σήμερα στο Νεολόγο πως οι σπήρες εντοπίζουν και εξαφρίζουν τα θύματά τους με σιλικόνη, παρακαλώ, στις πόρτες. Θυμάστε την υπόθεση με την 14χρονη στην Δυτική Αχαΐα που βρέθηκε σε τουαλέτες σχολείου? Τη βρήκε εργαζόμενη εκεί, κάλεσε τη διευθύντρια και αυτή με τη σειρά της στην αστυνομία. Με τρεις εργάτες γης και ερευνάτε αν υπάρχει κύκλωμα πίσω από αυτό, εκμετάλλευση των ανήλικων κοριτσιών στην περιοχή. Κλείνω με τα του Επιμελητηρίου Αχαΐας και ένα εκτενές αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, καθώς εκεί αυξάνονται οι ανεξάρτητοι, είναι 6 πλέον, έχουν φύγει από τις παρατάξεις που μέχρι πρότινος είχαν την πλειοψηφία και φαίνεται ότι πάμε σε αλλαγή συσχετισμών. Βεβαίως σήμερα στον Νεολόγο διαβάστε στη δισέλιδη στήλη στο παραβάν πολλά σχόλια από το πολιτικό προσκήνιο και παρασκήνιο. Ο Νεολόγος των Πατρών από το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Να σας πω ότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Σοφία Ζαχαράκη, σε ένα ραντεβού που μετατέθηκε από την Τρίτη σήμερα, καθώς οι εργασίες του Eco Forum δεν μας έδωσαν την δυνατότητα. Τώρα, πού θα πάμε? Θα πάμε σε έναν άνθρωπο με τον οποίο τα λέμε συχνά πυκνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Φωνής Λογικής. Σας μιλώ για τον Βασίλη Σταυρόπουλο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριε Σταυρόπουλο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια έτσι κλεφτή ματιά στο χθεσινό συνέδριο, το οποίο παρακολούθησες στις διήμερες μάλιστα συνεργασίες. Άρα, πώς το χθεσινό και στο προθεσινό, τι αποκόμισες?
1: Ήταν ένα εξαιρετικό συνέδριο και δίνω συγχαρητήρια στον Όμιλο Plus Media που διοργανώνει αυτά τα συνέδρια. Και ήταν μια επιτυχία, γιατί στα συνέδρια αυτά και ειδικά στο συνέδριο που διοργανώσατε, από τη μία είχαμε επιστημονικές απόψεις τεχνοκρατών, καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στα 150 καλύτερα του κόσμου, αλλά και από άλλους επιστημονικούς φορείς της πόλης, και από την άλλη είχαμε και τις θέσεις τοποθετήσεις τελεχών κομμάτων και φορέων της κοινωνίας, που μας έδωσαν σε εμάς τους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα θέματα τα οποία ασχολήθηκε το συνέδριο. Και ξέρετε, αυτή η διάδραση μεταξύ των δύο, τεχνοκρατών και πολιτικών και κοινωνικών φορέων, κάνει τους συμμετέχοντες σοφότερους και αποκτούν μια πληρέστερη γνώση του αντικειμένου που συζητιέται. Άρα, συγχαρητήρια και να συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό να διοργανώνετε συνέδρια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, ακόμα ψηλά στην ατζέντα, στην ημερήσια ατζέντα, βρίσκεται η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Άκουσα κριτική, άκουσα όμως και διθυραμβικά σχόλια για τη σχέση που υπάρχει πλέον της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην ενέργεια, στην οικονομία, στην αμυντική μας θωράκιση. Τι λέτε εσείς ως κόμμα?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν συμφωνούμε στο ότι ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό. Γιατί? Καταρχήν, έχουμε διακόψει κάθε σχέσεις με την ηγεσία του Λευκού Οίκου, με τον Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό με ευθύνη του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφερόταν με πολύ αρνητικά σχόλια για τη διάρκεια διεκδίκησης της προεδρίας από τον Τραμπ, και αυτό δημιούργησε αρνητικά αντανακλαστικά στον νυν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να εγκομιάζει τον Ερντογάν και να μην θέλει να δώσει ούτε το χέρι του στον νυν πρωθυπουργό. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και νομίζω ήταν ένα λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο να προσκοληθεί τόσο πολύ στο άρμα των δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, μάλιστα, έχουμε κόψει και κάθε σχέση και με τη Ρωσία. Mm-hmm. Αντίθετα, ο Ερντογάν, τηρώντας μια καλή διπλωματική πρακτική, συναντιέται αρκετά συχνά με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει και επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό για να βάζουμε τα πράγματα σε ένα σωστό πλαίσιο. Τώρα, το ότι ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα είναι ένα βήμα θετικό, αλλά αυτό δεν αναιρεί όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Νομίζω ότι στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και στις σχέσεις Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, των μεγάλων υπερδυνάμενων δηλαδή, έχουμε κάποια θεματάκια.
0: Εντάξει, ήταν και ένα μασάζ αυτό του Ρούμπιο. Ήρθε στην Ελλάδα, δεν πήγε στην Άγκυρα. Ωστόσο, ο Τραμπ πήγε να αντιθεί δύο φορές με τον Ερντογάν. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ήθελε κάπως έτσι να μας καθησυχάσει έτσι λίγο.
1: Συμφωνούμε
0: και
1: απόλυτα.
0: Ίσως ρίξει και κάπως λίγο στάχτη στα μάτια. Δεν πάβει όμως να είναι μια εμφάνιση σημαντική εδώ. Θέλω να πάω, επειδή είμαστε στα ζητήματα της άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και τα λοιπά, στη Γαλλία και στις ταραχές που υπάρχουν εκεί. Δεν είναι μόνο στη Γαλλία, αλλά εκεί για το στεγαστικό ζήτημα οι νέοι έχουν βγει και διαδηλώνουν. Και εδώ υπάρχει ζήτημα στην Ελλάδα. Και στην Ισπανία υπάρχει ζήτημα, γι' αυτό άλλωστε προκήρυξε και εκλογές ο Πρωθυπουργός έκτακτες. Στη Γαλλία είναι και άλλα τα ζητήματα για την παιδεία. Υπάρχει δηλαδή μια γενική αναμπουμπούλα εν μέσω ακρίβειας που ταλαιπωρεί τη γυραιά Ήπειρο. Τι λέτε από αυτόν?
1: Κοιτάξτε, οι ταραχές, εγώ θα αναφερθώ στα γεγονότα της Γαλλίας κατά βάση, τα οποία πιστεύουμε και στο κόμμα, ότι εάν δούμε και στο παρελθόν παρόμοιες διαδηλώσεις, οι οποίες είχαν αφορμές τη νίκη της Paris Saint-Germain, την ήττα της Εθνικής Γαλλίας, το ότι ένας αστυνόμος, η αστυνομία επενεύει με βίαιο τρόπο σε μια διαδηλώτρια, γίνονται όλο και πιο συχνά και βίαιες και όλο πιο βίαιες οι διαδηλώσεις, και νομίζουμε ότι το εκπαιδευτικό ζήτημα είναι η αφορμή για αυτές τις βίαιες διαδηλώσεις. Η πραγματική αιτία, η πραγματική λόγη που γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις είναι το μεταναστευτικό υπόβαθρο υποβαθμισμένων γειτονιών στα προάστια του Παρισίου, οι οποίοι νιώθουν αποκλεισμένοι, οι οποίοι νιώθουν ότι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους Γάλλους, και ξεσπούνε και προκαλούν ταραχές και βίαιες διαδηλώσεις. Άρα η θέση του κόμματός μας είναι ότι το μεταναστευτικό υπόβαθρο φτωχών Γάλλων πολιτών τους οδηγεί σε ταχτά χρονικά διαστήματα, με αφορμές διάφορα θέματα, να προβαίνουν σε αυτές τις διαδηλώσεις. Ναι.
0: Πού θα ήθελα να πάω τώρα? Έχει περάσει κάμποσος καιρός, αλλά το θέμα μένει στην επικαιρότητα, γιατί είναι κοινωνικό πρωτίστως, και αναφέρομαι στα όσα είδαμε προσφάτως στην υπηαγωγείο στην Αθήνα, στα Λιώσια αν δεν κάνω λάθος, με την υπηαγωγό που μιλούσε ναι μεν άσχημα στα παιδιά, από την άλλη μπήκε κάποιος μέσα και τη χτύπησε και την έστειλε στο νοσοκομείο. Προφανώς είναι κατακριτέα και η παρουσία της εκπαιδευτικού με αυτόν τον τρόπο, και από την άλλη φαίνεται ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή όποιος θέλει μπαίνει στο σχολείο, χτυπάει ένα εκπαιδευτικό. Τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να το κατευθύνουμε στους Ρωμά που προκαλούν ζητήματα, όπως πολλοί έσπευσαν να πούν, διότι έχουν προκαλέσει κι άλλοι πλην της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Εκεί εστιάζετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι τι έκανε η διδασκάλα. Έκανε, προφανώς δεν είναι το εύκολο το έργο της δασκάλας σε αυτή την περιοχή και με αυτά τα παιδιά. Δεν είναι το ίδιο να είσαι δασκάλα στο Κολέγιο Αθηνών και δασκάλα στα άλλα.
0: Σωστό.
1: Άρα να
0: σωστό.
1: Κοιτάμε και το background και το τι έχει προηγηθεί, που πιστεύω έχουν προηγηθεί πολλά περισσότερα για να φτάσει η δασκάλα σε αυτό το σημείο να κάνει τι. Και πάμε τώρα να δούμε τι έκανε.
0: Ναι.
1: Έβαλε τις φωνές σε παιδιά.
0: Ναι.
1: Να με συγχωρείτε, αλλά πολλές φορές δεν σας, και οι γονείς μας βάζαν τις φωνές και οι δασκάλοι μας βάζαν τις φωνές. Άρα το ένα ζήτημα είναι το gentle parenting που είναι της, πολύ της μόδας τώρα. Ότι μην κάνεις τα παιδιά παρατήρηση, άφησε τα ελεύθερα. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν, γιατί είναι στο άνθος της ηλικίας τους, ό,τι θέλουν.
0: Μην βάζεις όρια,
1: θα ταραχθεί η ψυχολογία και όλα αυτά. Στα οποία
0: έχει χαθεί το μέτρο κάπου.
1: Έχει χαθεί το μέτρο. Άρα το ένα είναι στο οποίο είμαστε αντίθετοι, στην ελευθεριότητα που θέλουμε να δίνουμε στα παιδιά. Και θα πω κάτι τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, έτσι να γελάσουμε λίγο. Θυμάμαι ότι πολλοί γονείς λέγανε στα παιδιά, κοίτα μην πέσει με το ποδήλατο γιατί θα φας πολύ ξύλο.
0: Και θα πέσει και θα πάει ξύλο.
1: Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να πεις κάτι στα παιδιά μπορεί να θεωρηθεί ενδοοικογενειακή βία. Άρα αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε εμείς να το αναδείξουμε στα πλαίσια της πολιτικής πλατφόρμας που προωθούμε, η φωνή λογικής. Αυτό είναι το ένα.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά σε αυτή την περίπτωση συγκεκριμένη δασκάλα, όπως είδα από τα βίντεο τουλάχιστον, γιατί δεν έχω όλη την εικόνα μπροστά μου, δεν είδα πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε, μίλαγε με απρεπείς εκφράσεις. Και
1: εκεί
0: έχει χαθεί το μέτρο.
1: Συμφωνώ.
0: Και
1: ότι μάλλον βγήκε εκτός αυτού.
0: Και παρεπτόντως είχαμε κάνει ένα θέμα στο ρεπορτάζ των Νεολόγων των Πατρών για τα ψυχομετρικά τεστ που θα έπρεπε να περνούν σε κάποια επαγγέλματα και ειδικά οι παιδαγωγοί και δεν περνούν ποτέ. Ποτέ.
1: Ναι. Συμφωνώ σε αυτό ότι μπορεί λίγο να υπερέβαλε στην αντίδρασή της, αλλά ας μην ξεχνάμε και το background και το υπόβαθρο, το τι έχει, μπορεί να έχει προηγηθεί. Και τι έκανε. Αυτό που την οδήγησε σε μια συμπεριφορά που να δεχτούμε ότι ήταν λίγο απρεπής, ήταν η προστασία της δημόσιας περιουσίας. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι ότι της λερώσανε το φόρεμα, δεν είναι ότι της σκίσανε κάτι, ένα βιβλίο που είχε στα χέρια. Προσπάθησε να προστατεύσει τη δημόσια περιουσία από μια φθορά που είχαν κάνει τα παιδάκια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως, και το πιο σημαντικό για μας, είναι ότι δεν μπορούν οι τσιγκάνοι οι οποίοι βγάζουν τα παιδάκια 6 χρονών στην επετία, 10 χρονών τα παντρεύουν, 15 έχουν γίνει παππούδες. Αυτό είναι βία. Βία των γονέων προς τα παιδιά. Και αυτοί οι οποίοι κατά κόρον, και δεν τσουβαλιάζουμε, αλλά ας μην γελιόμαστε, είναι μεγάλη πλειοψηφία αυτή.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί.
1: Αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά με τα παιδάκια, τα οποία εμείς η άποψή μας είναι ότι πρέπει να παραμεβαίνει η κοινωνική πρόνοια σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτοί μιλάνε για βία επειδή η δασκάλα έβαλε τις φωνές στο παιδί τους. Είναι λίγο αντίφαση αυτό. Και εμείς θέλουμε να το αναδείξουμε. Δεν μπορείς να μιλάς για βία όταν εσύ το παιδί σου το έχεις σε μία τρόγλη, δεν το στέλνεις στο σχολείο, το παντρεύεις σε μικρή ηλικία, την κάνεις μάνα 15 χρονών και να λες είναι βία το ότι η δασκάλα έβαλε τις φωνές στο παιδί μου. Αυτό είναι μία αντίφαση. Εδώ
0: κατανοητό.
1: Βάζω μία τελεία.
0: Κατανοητό. Αν και θα ήθελες να πεις πολλά περισσότερα, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, λοιπόν, σταματάμε.
0: Πάω στους αλλοίς, γιατί βλέπω ότι πάμε σε μία εκτόνωση της κατάστασης σιγά-σιγά. Αυτό τουλάχιστον λέει η δισογραφία από νωρίς το πρωί. Πάντως οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Νιώθουν ότι δεν στηρίζονται. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους. Πολύ δύσκολο να θαλασσοδέρνεσαι τώρα. Και θεωρούν ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο και η κυβέρνηση και η κατεύθυνση της δικής μας κυβέρνησης βοηθάει τις ιχθυοκαλλιέργειες και όχι τους ψαράδες. Ας βοηθήσετε και τους δύο, λένε.
1: Ας βοηθήσουμε και τους δύο. Εμείς είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, το δηλώνουμε συνέχεια. Και στην περίπτωση των αλλιέων, νομίζω ότι είναι μια επαγγελματική τάξη που διεκδικεί τα αυτονόητα. Και δεν θέλω να γίνω τετριμένος, δεν το λέμε συχνά για όλες τις κοινωνικές ομάδες αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουν 100% δίκιο. Έχει εκτοξευθεί το κόστος, κυρίως από την τιμή του πετρελαίου. Έχουν μειωθεί τα αλλιεύματα, γιατί το κράτος δεν κάνει μια ολοκληρωμένη πολιτική στο να προστατεύσει τους αλλιευτικούς χώρους, τους αλλιευτικές περιοχές. Δεν κάνει μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αλλιεύματα. Από την άλλη αφήνει τους Τούρκους ψαράδες με μια εντελώς παρανοϊκή συμφωνία που έχει συνάψει η ελληνική κυβέρνηση να αλωνίζουν στο Αιγαίο και να δημιουργούν προβλήματα στους Έλληνες ψαράδες. Δεν δίνει, μάλλον έδωσε, αλλά ίσως θα έπρεπε να είναι πιο δυνατά τα κίνητρα για να αντιμετωπίσουμε τα ξενικά είδη όπως ο λαγοκέφαλος που προκαλούν ζημιά. Εμείς θεωρούμε ότι οι αλλοί σε αυτή την περίπτωση έχουν 100% δίκιο και δεν το λέμε συχνά. Μάλιστα. Για όλους. Πρέπει να στηριχθούν. Οι αλλοί κάνουν ένα δύσκολο επάγγελμα. Και να ξέρετε ότι εγώ έχω και μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς αλλοίς, γιατί προέρχομαι από το πολεμικό ναυτικό. Έχω συνεχείς επαφές. Ο πατέρας μου ήταν ερασιτέχνης αλλοίς. Και του συμπαθώ ιδιαίτερα. Η σχέση μου με τη θάλασσα και ως εκ τούτου και με τους αλλοίς είναι πολύ στενή. Μακάρι να προχωρήσουν και περισσότερα. Να δώσει και περισσότερα κυβέρνηση.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βασίλης Σταυρόπουλος μαζί μας. Ποιος είναι ο Βασίλης Σταυρόπουλος? Υπενθυμίζω για να μην ξεχνάμε, διότι επανάληψη Μήτρη Μαθήσιος. Είναι πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού. Απόφοιτος νομικής σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2025 έχει εκλεγεί μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Φωνής Λογικής. Και αν θέλετε, διαβάζετε και το σημερινό του άρθρο στο Νεολόγο των Πατρών. Ναι στο φιλοδόρημα, όχι στις ελίτ πολιτικές. Να το διαβάσω καλύτερα, μην το πούμε. Πείτε μια ατάκα εσείς.
1: Να είμαστε πιο ευγενικοί και πιο γενναιόδοροι προς τους εργαζόμενους, ειδικά οι εύποροι. Τελεία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, Αλέξανδρε.

Λοιπόν, στον απόϊχο των όσων δήλωσε και ο Σταυρόπουλος γίνεται και μια ωραία συζήτηση εκτός στούντιο, με διαφορετικές απόψεις. Εμείς θα κάνουμε, θα αφήσουμε λίγη μουσική, θα πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την Σοφία Ζαχαράκη. Έχω αρκετά να τη ρωτήσω. Βέβαια, ο χρόνος, καταλαβαίνετε, θα είναι περιορισμένος, όπως συμβαίνει στις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσω να θέσω γρήγορα τα ερωτήματα και ευελπιστώ σε σύντομες απαντήσεις για να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Αθήνα,
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Μαρία Καραγιωργοπούλου στον ήχο. Ο κύριος Τσελεπής λείπει σήμερα, θα μας επισκεφθεί τη Δευτέρα. Ωστόσο εδώ είναι ο κύριος Σουγλέρης, ο οποίος μας βοηθάει και στα τηλέφωνα και στην ροή της εκπομπής, ακόμα και στην μουσική. Οπότε το δίδυμο σήμερα είναι πολύ δυναμικό. Βεβαίως μαζί με όλους αυτούς περιμένουμε και τον κύριο Καραγεωργόπουλο τη Δευτέρα για να γίνει μακελιό εδώ. Μάλλον όχι τη Δευτέρα, θα έρθει την Τρίτη.

Υπενθυμίζω ότι σήμερα, για όσους τυχόν δεν το ξέρετε, που δεν νομίζω ότι είστε και πολλοί, κυκλοφορεί ο νεολόγος μας από νωρίς το πρωί με πολλά πολλά ρεπορτάζ, με σχόλια, με αρθρογραφίες, με ένα πολύ δυναμικό αθλητικό τομέα. Βεβαίως, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στο www.dt.gr. Ενώ σας λέω ότι υπάρχει και αδερφάκι του ΝΤΕΤΕ και παιδί της εφημερίδας Νεολόγος των Πατρών και είναι το site neologostonpatron.gr. Όλα με όμικρον. Προφανώς το καταλαβαίνετε αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά ισχυροποιούμαστε και στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, γενικότερα στα social media, και αναμένουμε κι άλλα, διότι σε λίγο καιρό ξεκινάμε και τα τηλεοπτικά μας. Έπρεπε να τα είχαμε ξεκινήσει, αλλά πήγαμε λίγο πίσω.

Λοιπόν, ένα ραντεβού που είχαμε για την Τρίτη, το αφήσαμε για την Παρασκευή, το μεταφέραμε μάλλον, συγγνώμη, για την Παρασκευή. Είναι αυτό με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Σοφία Ζαχαράκη, την οποία θα έχουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας, μπορεί και δευτερόλεπτα, διότι από την παραγωγή της εκπομπής θα την καλέσουμε ευθύς αμέσως. Θέλω στο μεταξύ να πω, πρωτού πάμε στην κυρία Υπουργό, ότι έχω αρκετά τηλέφωνα από ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή ψωμιού, από αρτοποιούς. Δύσκολα τα πράγματα, το καταλαβαίνω τώρα, με τα οικονομικά, με την αύξηση των μεταφορικών, με την αύξηση των υλικών. Θα πρέπει να μετακυλιστεί το κόστος στους πολίτες, και για να μην το κάνουν αυτό, προτιμούν να χάνουν οι ίδιοι, αλλά δεν μπορεί να βγει η δουλειά έτσι. Και να σας πω και ένα συγκλονιστικό αριθμό. Πληροφορούμε ότι έχουν κλείσει πάνω από 1000 καταστήματα σε όλη τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι είναι 1500 αυτά. Προφανώς η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Είναι απελπιστικά δύσκολη για πολλούς. Και προφανώς θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη ενίσχυσή τους, όπως γίνεται και σε άλλους κλάδους της παραγωγής, του επιχειρήν. Όπως γίνεται και με άλλες ομάδες επαγγελματιών. Καταλαβαίνετε γιατί λέω, λέει για το ψωμί μας καθημερινά. Γι' αυτό που κάποτε το παίρναμε 30 λεπτά και κοντεύει τώρα να φτάσει 2 ευρώ. Δεν μπορεί να γίνει είδος πολυτελείας και το ψωμί. Ούτε μπορεί κάθε σπίτι να ζυμώνει. Και γιατί δεν ξέρει και γιατί δεν έχει χρόνο. Μαθαίνω τώρα επί του πιεστηρίου ότι με τους αλληλείς πάμε σε μία εκτόνωση. Οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διαμαρτύρονταν μαζί με τους αγρότες, τότε θυμάστε, και έλεγαν ότι δεν πήραν όσα εκείνοι. Και λένε μάλιστα οι άνθρωποι πως θα πρέπει να στηρίζονται εκεί οι ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά να μην υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση των ιχθυοκαλλιεργειών, να στηριχθούμε και εμείς. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά μας καθημερινά στη θάλασσα, με τα στοιχεία της θάλασσας. Πόσο δύσκολη είναι των ανθρώπων αυτών η δουλειά για να εφοδιάζουν διατροφική αλυσίδα.

λέμε το εξής, ότι υπάρχει ένα παραθυράκι στο νόμο που επιτρέπει να μην εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται. Δηλαδή να πήχει 3 και 5 μέτρα η γραμμή από το φράχτη ή ότι είναι εκεί σιντερένιος, σιμεντένιος κτλ. Γιατί λέει ότι τα γήπεδα μπορούν να λειτουργήσουν και να διοδοτηθούν με τις διαδικασίες που προβλέφθηκαν τότε και με τα όρια που προβλέφθηκαν τότε. Αλλά για να μην τα λέω εγώ τώρα, θα τα διαβάσετε αναλυτικότερα στον νεολόγο των πατρών. Και ένα σημαντικό ζήτημα. Πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Είχαν κινδυνεύσει και δύο αθλητές στην Πάτρα, θυμίζω, στα προσφυγικά. Αλλά όταν υπάρχει το παραθυράκι του νόμου που λέει παρά τα όσα προβλέπει ο νόμος, εσύ μπορεί να αδειοδοτήσει με το παλιό καθεστώς, τι να πούμε από εκεί και πέρα.

Τι γίνεται στα του επιμελητηρίου? Εκεί χάθηκε η πλειοψηφία. Όπως λένε πολλοί. Για άλλους δεν χάθηκε. Τι έχει συμβεί? Και στα λέω αναλυτικά. Μάλλον μου φαίνεται να μεταφέρουμε το ραντεβού με την κυρία Ζαχαράκη για την Τρίτη, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο. Και δεν μπορεί να είναι εφικτή αυτή τη στιγμή η επικοινωνία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα το μεταφέρουμε για Τρίτη, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Λοιπόν, πάμε στο επιμελητήριο. Τι έλεγα για το επιμελητήριο? Τα εξής. Είχαν γίνει εκλογές στα τέλη του 2024. Είχε εκλεγεί η πρώτη παράταξη του κυρίου Ποταμίδη, ακολούθησε του κυρίου Λούδου, του κυρίου Κουνάβη κτλ. Λοιπόν, δημιούργησαν ένα προεδρείο. Έτσι, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Δικούσα Επιτροπή. Οι παράταξεις αυτές χωρίς τον κύριο Ποταμίδη μέσα. Εντάξει, καλά ως εδώ. Ή σχετικά καλά ή κακώς για κάποιους, γιατί λένε δεν γίνεται να αφήνεις την πρώτη παράταξη έξω. Συγκροτήθηκε λοιπόν το σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο, προχώρησαν κτλ. Ήρθαν ανεξαρτοποίησεις. Ήρθε μία ανεξαρτοποίηση, ήρθε δεύτερη, ήρθε τρίτη, ήρθε τέταρτη, ήρθε πέμπτη, ήρθε έκτη. Τι γίνεται τώρα εδώ? Στην προθεσινή συνεδρίαση δεν είχαν απαρτία, εμφανίστηκαν 11 σύμβουλοι από τους 31. Χθες κάνανε πάλι. Δεν πήγε η παράταξη του κυρίου Ποταμίτη με κάποιους άλλους ανεξάρτητους συμβούλους. Είναι μια κατάσταση που λόγω της διαχείρισης που γίνεται, όπως λένε παρατάξεις που δεν πρόσκειται στην πλειοψηφία, δημιουργούν ζητήματα. Δεν θέλω να πω για την οικονομική διαχείριση, λόγω συνολικά για τη διαχείριση. Δημιουργεί ζητήματα. Με συνέπεια οι ανεξάρτητοι να μαζεύονται πολύ. Και προφανώς οι ανεξάρτητοι αυτοί να μην στηρίζουν τις αποφάσεις πλειοψηφίας. Και όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή τα 16 από τα 31 άτομα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να πάρθουν αποφάσεις εύκολα. Γιατί μπαίνει και το νομικό του πράγματος και το ηθικό και το καταστατικό. Για να αλλάξει η διοικούσα απαιτούνται από τα ουσιομηνύματα πολλές περισσότερες ψήφοι. Και για να αλλάξουν άλλες θέσεις κλειδιά απαιτούνται λιγότερες. Αλλά τώρα μην μπαίνουμε σε αυτά τα διαδικαστικά. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό καταγράφουμε πλέον. Δεν ξέρω αν οι ανεξάρτητοι αυτοί σύμβουλοι θα συμπαραχθούν με την παράταξη του κ. Ποταμίτη. Ήδη κάποιοι το έχουν κάνει, όπως ο κ. Μαθιός ή ο κ. Κάτσενος. Βλέπω ότι δημιουργείται μια αναταραχή στο επιμελητήριο και προφανώς αλλάζουν οι σχετισμοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Προεδρείο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Πρόεδρο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τις υπόλοιπες θέσεις. Βλέπω ότι πλέον δεν υπάρχει απαιτούμενη πλειοψηφία σε κάποιες των περιπτώσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Λέμε και κάτι άλλο σήμερα στον νεολόγο των πατρών. Και έχω λίγο παραπάνω χρόνο να τα πω, αφού δεν καθέστη εφικτό να συνονιστούμε σήμερα επαρκώς με την υπουργό και μεταθέσαμε το ραντεβού μας. Μετατέθηκε από την Τρίτη για την Παρασκευή και την Παρασκευή για την Τρίτη. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε. Έγινε δημοσκόπηση προσφάτως, αυτό μαθαίνουμε. Μετρήθηκαν κάποια πρόσωπα για να είναι στο κάδρο υποψηφιότητων για δήμαρχο της Πάτρας. Μαθαίνω ότι υπήρξαν κάποια αποτελέσματα. Όχι από διαρροές και παραφιλολογία. Και είδαμε, αυτό καταγράφει στήλη, ότι πρωτοδεύτερος είναι ο κύριος Πελετίδης και ακολουθεί ο κύριος Κατσιφάρας. Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι η δημοσκόπηση αυτή αντιστοιχεί πλήρως στην κοινωνία. Δεν το ξέρω, δεν πάω να το ξέρω. Και δεν μπορώ να αποκλείσω κανέναν, ούτε τον κύριο Σβόλη, ούτε τον κύριο Αϊβαλή, ούτε τον κύριο Ψωμά. Εννοείται. Ο κύριος Σβόλης άλλωστε ήταν στο δεύτερο γύρο στις προηγούμενες εκλογές και διεκδίκησε με αξιόστη δημαρχία. Και μπορεί να το ξανακάνει, εννοείται. Ωστόσο, μπαίνει ένα δίλημα εδώ. Ότι είναι προφανές ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί στην κοινωνία ένα διαφορετικό αφήγημα που να μπορεί να κερδίσει τον κύριο Πελετίδη. Γιατί ακόμη και αν έχει κερδίσει τρεις φορές, μπορεί να πάει για τέταρτη και να διεκδικήσει με αξιώσεις το Δήμο. Αν δεν υπάρξει κάτι νέο ή από τους υπάρχοντες να αλλάξει το αφήγημα και πέρα από κόμματα να ανοιχτούν πλατύτερα στην κοινωνία. Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί κανένας από τους υπάρχοντες. Λέω ότι μπορεί ένας νέος, μπορούν και οι υπάρχοντες, αλλά με μετατροπή του αφηγήματος. Γιατί όλα τα αφηγήματα έχουν τεθεί στις εκλογές. Αυτό λέω.

μεταξύ, προσφάτως πήγαν οι αυτοδιοικητικοί στην Κίνα. Θυμάστε, πήγε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Είχε και κάποιους δημάρχους εδώ και τον Περιφερειάρχη κτλ. Τέλος πάντων, κάθονται να φάνε κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο. Τρώνε ωραίο κρέας, λέει ο ένας τον άλλο. Ναι, αυτό. Τι τους είχαν φέρει αυτιά γουρουνιού. Καλά, τα τρώμε και στην Ελλάδα και σε πατσά και τα λοιπά. Όχι τόσο εκτενώς όμως, έτσι. Μόλις έμαθα ο αυτοδιοικητικός ότι έφαγε αυτιά γουρουνιού, καταλαβαίνετε τι έπαθε. Λίγο πριν τα χωνέψει. Πάλι καλά που δεν δημιουργήθηκε διπλωματικό επεισόδιο. Αλλά αν ήξερε, φαντάζομαι, τι του είχαν σερβίρει, προφανώς και δεν θα το έτρωγε.

Εν τω μεταξύ, επειδή μίλησα με πολλούς εκ των αυτοδιοικητικών που πήγαν στην Κίνα, μου έλεγαν τώρα ότι εκεί μιλάμε για άλλα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, τι να πω, ότι είναι τεχνολογικά μπροστά, εννοείται, το ξέρουμε όλοι. Ακόμα και τα φαγητά, οι ουρανοξύστες, τα κτίρια, είναι έναν αιώνα μπροστά, μου έλεγαν από εμάς. Και μακάρι να κάνουμε και εμείς βήματα σιγά σιγά πολύ πιο γρήγορα για να φτάσουμε στην Κίνα. Αλλά κυριολεκτικά έμειναν εντυπωσιασμένοι. Και από κάτι άλλο, υπήρχαν κάμερες παντού. Ασφάλεια πολύ, όχι προσωπικό. Υπήρχε έντονο το αίσθημα της ασφάλειας. Και με το προσωπικό και με τις κάμερες.

Βλέπω πάντως πολλή κίνηση για τα ψηφοδέλτια. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και σε πολλά κόμματα. Δεν διακρίνω κάτι παρόμοιο στην πλεύση ελευθερίας. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούν και εκεί με κάποιο τρόπο γρηγορότερο. Λένε πολλοί ότι είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Ένας λόγος περισσότερος για να μην επιβεβαιώνεται όλο αυτό στην πράξη, το καταλαβαίνετε αυτό. Και επειδή λέω για εκλογές, για βουλευτές και για υποψήφιους, να σας πω ότι σε λίγες μέρες, με την παρέτηση δηλαδή του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο από τον βουλευτικό θόκο, διότι έχει αναξιοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι θέλει να πάει με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώτος επιλαχών που θα είναι στην επόμενη Βουλή, θυμίζω ήταν για λίγες μέρες, διότι είχε εκλεγεί στις πρώτες εκλογές του 23, αλλά στη δεύτερη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κράτησε την έδρα στην Αχαΐα, θα είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο οποίος ράβει βουλευτικό κουστούμι. Πόσο θα κάτσει? Θα κάτσει σίγουρα έως Απρίλη, Μάη. Πότε θα γίνουν εκλογές? Θα πάνε Ιούνιο? Έχει 6-7 μήνες εν πάση περιπτώσει μπροστά του. Βλέπω δε και ένα πρόεδρο, μάλλον πρώην πρόεδρο, που έχει βρει γραφεία για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Και φημολογείται ότι τα γραφεία του κόμματος Αντώνη Σαμαρά, εάν τελικά το δημιουργεί στην Πάτρα, θα είναι εκεί που ήταν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή συμβολή των οδών Ερμού και Αγίου Ανδρέου, να ψάχνει να βρει και στη Δική Αχαΐα γραφεία. Ο ίδιος άνθρωπος. Στο μεταξύ, στη ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, νομαρχιακή οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, ετοιμάζονται για περιοδίες σε όλο το νομό. Εκλογές έρχονται, πρέπει να γίνει αυτό, να ακούσουν τα προβλήματα των πολιτών, να τα μεταφέρουν στο κέντρο, να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το δίλημα για την επερχόμενη κάλπη, να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο. Θα έρθουν και τα υπουργικά κλιμάκια προφανώς, που να ξαναέρθει και ο Πρωθυπουργός για το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, αλλά πρέπει να το κάνει και η νομαρχιακή οργάνωση της Αχαΐας αυτό. Και θα το κάνει όπως φαίνεται. Α, να μην το ξεχάσω. Υπάρχουν δημοσκοπικές εταιρείες, λέω εγώ τώρα, που κάνουν μετρήσεις και καλά κάνουν, γι' αυτό είναι δημοσκοπικές εταιρείες. Και παρουσιάζουν οι υποψήφιους βουλευτές να έχουν μικρή διαφορά μεταξύ τους στις μετρήσεις. Αυτά να τα θυμούνται και μετά τις εκλογές. Γιατί τα ίδια λέγανε και παλιότερα και οι διαφορές μεταξύ των υποψηφίων ήταν πολύ μεγαλύτερες, έως και χαοτικές.

Διαβάζω τα μηνύματα που μου στέλνετε για τα καυσόξυλα που λέγαμε πριν. Θα σας πω εγώ τώρα ποιες είναι οι τιμές στα καυσόξυλα. Και μου λέτε, έτσι όπως έχει πάει το ρεύμα στο Θεό, που να ανοίξουμε air condition ή που να ανάψουμε καλοριφέρ με το πετρέλαιο στα ύψη. Λοιπόν, η ελιά ανακυβικό θα σας πω 140 ευρώ. Το πεύκο από 120 ευρώ. Και άλλα είδη ξυλίας από 80 έως 100 ευρώ. Λοιπόν, προμηθευτείτε, βλέπω ότι υπάρχει κίνηση, γιατί σκεφτόμαστε πολύ. Τι θα κάνουμε τώρα όσοι τυχεροί έχουν τζάκι? Θα ανάψουμε τζάκι. Σιγά μην βάλω πετρέλαιο που θα φτάσει να κοστίζει η ώρα 2 ευρώ. Που θα ξεκινήσει έως 1,75. Έως 1,75. Μπορεί να είναι και 1,60, αλλά και πάλι ακριβό είναι. Διότι πέρυσι ξεκίνησε με 1,15. Ξυλαράκια, τζάκι, ζεσθενόμαστε.

Η υπόθεση της του 55χρονου μάλλον με τη 14χρονη είναι η εξής. Ακούστε, είχαμε γράψει στον νεολόγο ότι μία 14χρονη βρέθηκε από καθαρίστρια σχολείου στην τουαλέτα με τρεις άνδρες, με τρεις αλλοδαπούς εργάτες γης. Ερευνά τη δράση 55χρονου που την ήξερε την κοπέλα και αν πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχει κύκλωμα. Και προφανώς σε πολλές των περιπτώσεων πολλοί ξέρουν και λίγοι μιλούν, διότι υπάρχουν κυκλώματα. Διότι στα χωράφια της Δυτικής Αγαίας και της Ηλίας υπάρχουν εργάτες γης ξένοι. Δεν πληρώνονται καλά, ζουν σε άθλιες συνθήκες. Για να τους βοηθήσουν, το βοηθήσουν σε εγωγικά, ξέρετε τι κάνουν πολλοί από αυτούς που δεν τους δίνουν και τα λεφτά. Οι ιδιοκτήτες. Τους φέρουν και καμιά γυναίκα να περάσουν καλά και νομίζουν ότι ξεθυμένουν. Και δημιουργείται τράφικινγκ. Και σκέφτομαι τώρα τι περνούν αυτές οι γυναίκες, τι περνούν οι εργάτες για να βγάζουν κάποιοι τα χρήματά τους. Και να πηγαίνουν το βράδυ στο σπίτι τους με τη γυναίκα και τα παιδιά τους και να τους αντικρίζουν κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα.

Και αφού η Μαρία Καραγιωργοπούλου δεν μου φέρθηκε αρκετά γούρικα σήμερα. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Είναι αυτές οι Παρασκευές που λέμε να το πάμε πιο χαλαρά. Όλη τη βδομάδα είμαστε στην τρέλα. Καταγράφουμε τα προβλήματα που υπάρχουν προφανώς δίπλα μας, αλλά έχουμε μια πιο ευχάριστη διάθεση λόγω Σαββατοκυριακού. Το πήγαμε κι εμείς κάπως έτσι σήμερα. Γιατί από τη Δευτέρα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, όπως λέμε τις Δευτέρες. Και μέσα στην εβδομάδα επικρατεί μια κόλαση, γιατί προσέξτε τώρα να πω τον πόνο μου. Ακούστε τώρα. Ξυπνάμε το πρωί. Ναι, περιμένω και θα τα πω. Μου λέει, μου κουνάει τα χέρια να μην τα πω. Ξεκινάω να διαβάζω από τις 7 η ώρα. Τοπικό τύπο, sites, το κεντρικό τύπο. Για να ετοιμάσω την εκπομπή. Να κλείσουμε τις τηλεφωνικές. Να πάμε μετά να ασχοληθούμε με τον ΤΤ. Να ασχοληθούμε με τον νεολόγο. Να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα που κάνουμε εδώ. Πολιτικά, επικοινωνία, τέτοια συνέδρια. Να κάνουμε τα social media. Να ετοιμάσουμε και τις τηλεοπτικές παραγωγές. Δηλαδή, πού να βρεθεί χρόνος. Οπότε προτιμούμε τη σιγουριά της μονόρης εκπομπής την Παρασκευή, να ξεκουραστούμε κάπως παρέα με εσάς.

Και έτσι ευχάριστα όπως ξεκινήσαμε, θα σας αποχαιρετήσω. Θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Αν και μπορεί να βρέξει λίγο το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τα σκαμπανεβάσματα του φθινοπόρου είναι. Καλά να περάσετε και να κάνετε. Είτε μείνετε εδώ είτε πάτε κάπου αλλού. Προσοχή στο δρόμο. Και διαβάστε νεολόγο που κυκλοφορεί το πρωί. Και τόσα πολλά που είναι τα ρεπορτάζ, θα μείνει να διαβάσετε και το Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, από τη Μαρία Καραγεωργοπούλου που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής, στα τηλέφωνα, στην παντομήμα που κάνει, για να ολοκληρώσουμε να φύγουμε να έρθει η επόμενη εκπομπή, τον Αναστάση Σουγλέρη και όλη την ομάδα του Max FM και τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν σεμνά και ταπεινά στο μικρόφωνο σήμερα. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στην εργασία σας. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυλαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε κοντά σας, μαζί σας, μετά από ένα διήμερο μικρό διάλειμμα. Διάλειμμα για εσάς, για εμάς δεν ήταν διάλειμμα. Βρισκόμασταν στο ECO Forum 2026, ένα διήμερο συνέδριο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είμαστε κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δήμητρα Μπαλαφούτη, στη θέση μου κανονικά. Μέχρι και τις 12 η ώρα θα είμαστε μαζί σας. Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο σήμερα εκτάκτος. 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί καλείτε και μας βρίσκεται ακόμα και μετά το τέλος των εκπομπών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα όχι μόνο στην Πάτρα, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. 11 και 3 ημέρα Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, έχουμε σημαντική μεταβολή του καιρού, η οποία θα ξεκινήσει σταδιακά από σήμερα. Ξέρω ότι αυτό σας καίει, σας ενδιαφέρει βεβαίως πολύ ο καιρός, έρχεται και Σαββατοκύριακο βεβαίως μπροστά μας, οπότε ναι, σήμερα θα έχουμε Νικόλα Σερέτη στο τέλος της εκπομπής. Πριν μπω στο ραδιόφωνο, με έχουν ρωτήσει όλοι τι λέει ο Νικόλα Σερέτη. Θα περιμένετε 12 παρά 10 περίπου. Θα είμαστε εδώ με Νικόλα Σερέτη να μας πει ακριβώς πώς θα κινηθεί ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Γιατί φαίνεται, να πω εγώ έτσι ένα μικρό στοιχείο, από ό,τι γνωρίζω και διαβάζω εγώ, έτσι ο Νικόλας ξέρει, βλέπω να έρχεται μια κακοκαιρία η οποία θα ξεκινήσει σταδιακά από τη δική μας περιοχή, χωρίς ωστόσο να σημειώνεται κάποια ιδιαίτερη πτώση της θερμοκρασίας. Θα μας τα πει ο Νικόλα Σερέτη αναλυτικά στο τέλος. Ιδιαίτερη πτώση της θερμοκρασίας. Θα μας τα πει ο Νικόλας Σερέτης αναλυτικά στο τέλος. Πριν λίγη ώρα είχαμε και την κατάθεση.

της Ιωάννα Γάκα. Το κορίτσι υποστήριξε ότι η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ξαναλέω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κατάθεσής της στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα αποδείχτηκε και παραδέχτηκε ότι εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ. Δεν είδε όμως, όπως η ίδια υποστηρίζει, τον τραγουδιστή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την υπόθεση Μαζονάκη. Καταθέσεις οι οποίες βεβαίως έχουν όλες τη βαρύτητά τους και θα παίξουν ρόλο. Όσον αφορά τώρα την υπόθεση Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας Άννα Βύση, μια κόντρα η οποία έχει ξεκινήσει και παίρνει μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες μέρες. Γνωρίζω ότι αφορά έτσι ένα μεγάλο μέρος του κοινού και του ακροατηρίου μας σήμερα. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και θα σας πω βεβαίως τις εξελίξεις στην υπόθεση, δεν μπορώ να αντιληφθώ πως μια διαμάχη μεταξύ μιας τραγουδίστριας και ενός παραγωγού, εν πάση περιπτώσει ενός δημιουργού, ενός στιχουργού, πώς μπορεί αυτό το θέμα να αποτελεί πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, σε κεντρικά δελτία ειδήσεων, παρακαλώ. Ήθελα ειλικρινά να έρθει σήμερα η Παρασκευή και να μοιραστώ έτσι αυτές τις σκέψεις και αυτή την απορία που έχω μαζί σας, γιατί δεν θα μας το απαντήσει κανείς. Βλέποντας λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες, Αντένα, Μέγκα, Χατζη Νικολάου, Σταρ, Αλφα, ήταν το πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων και αναρωτιέμαι, είναι αυτό που σαν χώρα, γιατί όταν ανοίγεις να ενημερωθείς και να δεις ένα δελτίο ειδήσεων, περιμένεις να δεις ζητήματα τα οποία καίνε τους πολίτες αυτής της χώρας, όπως είναι το οικονομικό, όπως είναι πολιτικά θέματα, θέματα που έχουν να κάνουν και σε διεθνές επίπεδο βεβαίως, θέματα που έχουν να κάνουν τέλος πάντων με την καθημερινότητά μας. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, το δικό μου το μυαλό τουλάχιστον δεν μπορεί να το αντιληφθεί, ποιου είδους δημοσιογραφία είναι εκείνη η οποία βάζει πρώτο θέμα σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον τσακωμό της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε να παίζουμε τραγούδια της Άννας Βύση. Θα τα ακούμε. Όσοι θέλουν και την αγαπούν, βεβαίως, θα μπορούν να ακούν τα τραγούδια. Από εκεί και πέρα, τώρα είναι μια διαμάχη αυτή, κυρίες και κύριοι, η οποία έχει προκύψει. Δικαστική. Πάντως, ακούσαμε σήμερα και τον δικηγόρο της Άννας Βύση, η οποία είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαγορευτεί στην Άννα Βύση να τραγουδήσει τα τραγούδια. Όπως επίσης υποστήριξε εκείνος, η Βύση είναι εκείνη η οποία προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο του Νίκου Καρβέλα. Οπότε δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Αυτά λοιπόν με αυτό τον τσακωμό. Έχουμε τώρα, για να περάσω και στα δικά μας τα νέα εδώ τα τοπικά, είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική. Μια γυναίκα ηλικιωμένη η οποία είχε πέσει, δεν μπορούσε να μετακινηθεί μέσα στο διαμέρισμά της, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, κοντά στην οδό Μεσολογγίου. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα του διαμερίσματος οι άνδρες της πυροσβεστικής. Πλησίασαν το διαμέρισμα με κλιμακοφόρο, μπήκαν οι πυροσβέστες από τον μπαλκόνι και κατάφεραν να σώσουν την γυναίκα. Άνοιξαν την εξώπορτα και την μετέφεραν βεβαίως και στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Από ό,τι πληροφορούμαστε, είναι καλά στην υγεία της και μπράβο τουλάχιστον που δεν περίμενε εκεί πεσμένη η γυναίκα ή να προσπαθήσει να σηκωθεί μόνη της. Πήρα μέσα στην πυροσβεστική και βεβαίως έσπευσαν οι άνδρες εκεί και την βοήθησαν βεβαίως. Και αύριο έχουμε νέα κινητοποίηση στην οποία προχωρούν οι αλλοίοι της Ιχθυόσκαλα στην Πάτρα. Κλιμακώνουν λοιπόν τις αντιδράσεις τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος. Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες μία κινητοποίηση, την οποία μάλιστα αναδείξαμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και με τη βοήθεια της κυρίας Αμτζοπούλου, η οποία είναι ηχθυοπόλης. Μας μετέφερε το κλίμα, γιατί είχαμε ένα μπλόκο και πριν από λίγες μέρες, έτσι, ξημερώματα της Τρίτης αν δεν κάνω λάθος, γιατί βράδυ Δευτέρας έκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας. Τώρα λοιπόν έχουμε νέα κινητοποίηση, η οποία έχει ανακοινωθεί κιόλας, γιατί η προηγούμενη δεν ήταν γνωστό ότι θα γίνει. Τώρα Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10 η ώρα το πρωί, συγκέντρωση μπροστά στην είσοδο της Ιχθυόσκαλας Πατρών. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθεί ο αλλιευτικός κόσμος και της δικής μας περιοχής, όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι αυτοί, και βεβαίως δεν έχουμε λόγο να διαφωνήσουμε. Ο κόσμος, ο αλλιευτικός της χώρας, αιμορραγεί. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι πλούσιο σε δράσεις. Παίζει ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό, παίζει και η Παναχαϊκή στο Πελοποννησιακό. Έχει πλούσιο έτσι περιεχόμενο πολιτιστικό και η δική μας περιοχή. Θα έχουμε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έτσι και δηλώνουν δυναμικά την παρουσία τους στη δική μας περιοχή. Έρχονται πολλά έργα στην πόλη μας εδώ στην Πάτρα. Έχουμε βεβαίως και τις ημέρες ναυμαχίας. Είναι η 45η.
επέτειος της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Σάββατο, αύριο λοιπόν, θα δούμε έτσι φαντάζομαι.

φαντασμαγορικά πράγματα τα οποία έχουν ετοιμάσει ο Δήμος Ναυπακτίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ζωντανέψει ξανά αύριο 10 Οκτωβρίου στο ενετικό λιμάνι η σπουδαία ναυμαχία. Νομίζω γνωρίζουμε όλοι ότι θα δούμε έτσι πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Θα έχουμε μια εντυπωσιακή σκηνική αφήγηση που θα συνδυάσει φέτος θέατρο, μουσική κίνηση, animation, video mapping αλλά και δράση σε στεριά και θάλασσα. 9 η ώρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες βέβαια. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, μια σπουδαία ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά η οποία θα αναδειχθεί όπως και κάθε χρόνο άλλωστε μέσα από τις εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Ναυπακτίας. Είχαν ξεκινήσει ήδη από τις 3 Οκτωβρίου, τα είχαμε πει και με τον κύριο Τσουκαλά εδώ, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. 11 Οκτωβρίου ολοκληρώνονται, αύριο είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων αυτών. Βεβαίως να πω σε όσους πατρινούς, γιατί γνωρίζω ότι είστε πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θέλετε να πάτε στην Ναύπακτο και να αντικρίσετε με τα ίδια σας τα μάτια αυτό το φαντασμαγορικό θέαμα βεβαίως. Να σας πω ότι θα πρέπει να πάτε από πολύ νωρίς, γιατί ο δρόμος εκεί κλείνει και φυσικά αν θέλετε να πιάσετε θέση είτε σε κάποιο κατάστημα εκεί της περιοχής, επίσης ακόμα νωρίτερα και με κράτηση. Με άλλα τοπία. Το σβόλιο.

0: Έπειτα, κυρίες και κύριοι, από αρκετά χρόνια στασιμότητα στο αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας επανέρχεται στο προσκήνιο με τις τελευταίες εξελίξεις να δημιουργούν βεβαίως προσδοκίες για την επανεκκίνηση ενός έργου το οποίο φυσικά και θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για την περιοχή μας. Στις τελευταίες εξελίξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στάχθηκε ομόφωνα υπέρ της προώθησης της επένδυσης και η παράταξη Πάτρα Ενωμένη υπογράμμιζε σήμερα με μια ανακοίνωσή της πρωί-πρωί ότι το αυτοκινητοδρόμιο μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, μοχλό δημιουργίας θέσεων εργασίας και προσέλκυσης επισκεπτών και μεγάλων βεβαίως διοργανώσεων. Πάμε να δούμε τι σηματοδοτούν αυτές οι εξελίξεις και αν όντως υπάρχει πλέον πραγματική προοπτική να περάσει το έργο αυτό από τα σχέδια στην υλοποίηση και να προσφέρει βεβαίως κατ' επέκταση στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα. Είναι μαζί μας ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, ο κ. Κώστας Σβόλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σβόλη.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από την ομόφωνη απόφαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι αυτή η εξέλιξη?
1: Η εξέλιξη να γίνει η εξαγορά της εταιρείας αυτοκινητοδρόμιο και να υπάρχει ένας ιδιώτης που μπορεί να τρέξει αυτό το project και να δούμε τελικά να υλοποιείται αυτό που τόσα χρόνια λέμε και λέμε και λέμε για αυτοκινητοδρόμιο είναι πολύ θετική, μαζί νομίζω όλους σύμφωνους. Και πιστεύω ότι κάπου τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία σιγά σιγά στη φάση της υλοποίησης. Είναι ακόμα βέβαια νωρίς, να γίνει εξαγορά των μετοχών. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη είχαμε μια καλή εξέλιξη, είπαμε όλοι ναι σε αυτό. Να σας πω την αλήθεια, φοβήθηκα στην αρχή η Δημοτική Αρχή μήπως το αρνηθεί, γιατί διαβάζοντας το πολιτικό της σκεπτικό προφανώς είναι αντίθετη την υλοποίηση του αυτοκινητοδρομίου, δεν το θεωρεί μοχλό ανάπτυξης και πόλο έξι τουρισμού. Ο αθλητικός τουρισμός για μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ένας πυλώνας για να έρθουν έσοδα στην πόλη της Πάτρας αλλά και γενικά στην περιοχή της Αχαΐας. Η Δημοτική Αρχή δεν θέλει τέτοιου είδους έσοδα, εμείς θέλουμε, αυτή είναι η διαφορά μας, αλλά ευτυχώς τελικά άλλαξε ρότα κατεύθυνσης και είπε ναι στο να γίνει εξαγορά, να πωλήσει ο Δήμος στις μετοχές. Έχουμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 10.800 συμμετοχές και μάλιστα με μια καλή τιμή γύρω στους 250.000 ευρώ το κόστος της εξαγοράς. Είπαμε λοιπόν όλοι ναι και θεωρώ, πιστεύω ότι τελικά ο ιδιώτης κάποια στιγμή θα κάνει πράξη αυτό που πολλοί πατρινοί έχουν ονειρευτεί, να δούμε την Πάτρα και την Αχαΐα και το Δήμο Ελλημάνθου, γιατί σε Καλαδίτσα είναι η περιοχή αυτή, να αναπτύσσονται και σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού.
0: Άρα θεωρείτε όντως ότι υπάρχουν προσδοκίες επανεκκίνησης? Πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελέσουν αυτές οι εξελίξεις μια αφετηρία για να προχωρήσει επιτέλους αυτό το αυτοκινητοδρόμιο το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια?
1: Νομίζω πως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να πούμε πως ναι, υπάρχει τώρα σοβαρή ελπίδα να γίνει το όραμα και η σκέψη κάποιων να γίνει πράξη. Πρέπει για την περιοχή μας να έχουμε αυτό το κομμάτι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πρέπει για την περιοχή μας να έχουμε ένα κομμάτι που θα φέρει όχι μόνο οικονομικά, θα φέρει και πολιτιστικά, θα φέρει και αθλητικά ωφέλη στην πόλη και στο Δήμο Ερημάτου και στην περιοχή της Αχαΐας και στην Δυτική Ελλάδα.
0: Ξέρονται.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ακούγοντας όλα αυτά τα σχέδια, κυρίες Βόλη, τα οποία βεβαίως και θέλουμε να υλοποιηθούν, μας ακούγονται πρωτόγνωρα, μας ακούγονται μακρινά και βεβαίως πώς θα μπορούσε το αυτοκινητοδρόμιο να προσελκύσει διεθνείς αγώνες και άλλες μεγάλες διοργανώσεις? Γιατί μας λέτε κι εσείς ότι θέλουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ναι, πώς θα μπορούσε να γίνει να προσελκύσουμε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις? Θα μπορούσαμε να σηκώσουμε ένα τέτοιο βάρος?
1: Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε ότι δεν έχουμε τις οικοδομές, άρα δεν κάνουμε κάτι, θα μείνουμε πάντα χαμηλά.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά και το ένα φαίνει το άλλο. Δηλαδή, ακόμα και ο ξενοδόχος, όταν δει ότι υπάρχει κίνητρο να αναπτύξει τη μονάδα του, θα την αναπτύξει. Λοιπόν, πρέπει να γίνει, όπως αντίστοιχα έχουμε πει πολλές φορές εμείς σαν παράταξη, και ο ιατρικός συνεδριακός τουρισμός μπορεί να φέρει στην πόλη χρήματα και κόσμο και πολίτες και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να το βλέπουμε θετικά και μπορεί να μην γίνει η Φόρμουλα 1 από την πρώτη Κυριακή που θα εγκλήσει το αυτοκινητοδρόμιο, μπορεί να είναι ένας χώρος δοκιμών για παράδειγμα. Είναι σίγουρο ότι θα προσελκύσει επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου αν υλοποιηθεί το αυτοκινητοδρόμιο.
0: Mm-hmm. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι για να μπορέσει να υλοποιηθεί χρειάζεται μια κοινή διεκδίκηση με συγκεκριμένες δεσμεύσεις από όλους τους φορείς. Δηλαδή εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που πρέπει να αναλάβει και η περιφέρεια και το επιμελητήριο αλλά και ο Δήμος Πατρέων, που ναι μεν έγινε το πρώτο βήμα αλλά υπάρχουν και άλλα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν στη συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, για το αν θέλει ο Δήμος με τη σημερινή δημοτική αρχή να γίνει, δεν σας το αγγιώμαι, αλλά σίγουρα μετά το 2028 η νέα δημοτική αρχή θα το θέλει.
0: Mm-hmm. Πάντως, το εάν είναι κάποια άλλη δημοτική αρχή, θέλετε να πείτε, θα το θέλει.
1: Μα θα είναι άλλη δημοτική αρχή.
0: Ωραία. Με αυτό το δεδομένο, οπότε, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί ότι αυτή τη φορά δεν θα μείνουμε ξανά στις εξαγγελίες, γιατί αυτό είναι το θέμα. Το έχουμε ακούσει, κύριε Σβόλη. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια ρεαλιστική εξέλιξη για να έχουμε και τον αντίκτυπο που είπατε εσείς και σε θέσεις εργασίας και σε τουρισμό και σε έσοδα για την τοπική αγορά.
1: Προφανώς, όταν λοιπόν υπάρχει ένας ιδιώτης που θέλει να ασχοληθεί και να αγοράσει τις υποθεκές, είναι το πρώτο βήμα. Που είναι θετικό βήμα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα πρέπει να βλέπετε ότι υπάρχει μια περιοχή η οποία είναι φιλόξενη.
0: Mm-hmm.
1: Αν ακούμε τώρα τον Δήμαρχο Πατρέων να λέει δεν θέλω το ένα, δεν θέλω το άλλο, δημιουργεί εμπόδια. Αλλά αυτό σας είπα μέχρι δύο χρόνια ακόμα το 28. Μετά θα αλλάξει.
0: Πάντως εμείς ευχόμαστε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, γιατί αν σε ένα χρόνο όπως σήμερα συζητάμε πάλι για το αυτοκινητοδρόμιο και δεν υπάρχει πρόοδος και βήματα, τότε σίγουρα κάποιος θα έχει και την ευθύνη, κύριε Σβόλη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Την καλημέρα μας. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με το αυτοκινητοδρόμιο, μακάρι να γίνουν βήματα. Πάντως μέχρι στιγμής προχωράμε θετικά και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον του κυρίου Ηλιόπουλου να κάνει αυτές τις επενδύσεις. Φαίνεται ότι θέλει να κάνει μια σημαντική επένδυση, φαίνεται ότι και η περιοχή το θέλει να γίνει αυτή η σημαντική επένδυση, αρκεί να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι είναι θετικές οι εξελίξεις.

0: να δούμε τι γίνεται με τις μικρές επιχειρήσεις, με τους επαγγελματίες οι οποίοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη λόγω της ακρίβειας, λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Βεβαίως όλα αυτά πιέζουν ασφυκτικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι επιβαρημένος ιδιαίτερα και ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοπίας. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές το θέμα. Οι φούρνοι της γειτονιάς καλούνται να διαχειριστούν αυτές τις αυξημένες τιμές και στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια, και τα νοικοκυριά βεβαίως περιορίζουν τις δαπάνες τους. Έχουμε και κάποια στοιχεία τα οποία επικαλείται η Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδος, όπου λένε ότι πάνω από 1500 παραδοσιακά αρτοπία έχουν κλείσει μέσα σε μία τριετία, στην τελευταία τριετία. Αυτό βεβαίως και εντείνει την ανησυχία για το μέλλον του κλάδου. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση και στους φούρνους της Πάτρας, να μετρήσουμε τις αντοχές των επαγγελματιών, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο, κυρίες και κύριοι, νέων ανατιμήσεων στο ψωμί. Να δούμε κατά πόσο αυτό ισχύει. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Τυλιγάδης, Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Αρτοπιών Πάτρας και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Καλημέρα, κύριε Τυλιγάδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλουμε να μας δώσετε εικόνα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα των μικρών φούρνων, των φούρνων της γειτονιάς. Πόσο δύσκολη είναι σήμερα η κατάσταση για έναν παραδοσιακό φούρνο, για έναν αρτοπιό?
1: Είναι δύσκολο το επάγγελμα, παραδοσιακά είναι δύσκολο και πάντα ήταν έτσι. Δηλαδή ξεκινούσες νύχτα, τελείωνες πολύ νύχτα, με αποτέλεσμα να μην έχεις καμία κοινωνική ζωή, θυσιάζεις όλη τη ζωή για ένα επάγγελμα. Παρ' όλα αυτά, στο παρελθόν σου μεν ένα φράγκο, να το πω αλλιώς. Τώρα στο να θυσιάζεις τη ζωή σου και όχι μόνο να μη σου μένει ούτε ένα φράγκο, αλλά να χρεώνεις, να παράγεις χρέη. Αυτή την εποχή δυστυχώς είναι η εποχή που παράγουμε χρέη και όχι κέρδη. Τώρα αυτό έχει βέβαια αιτία. Η πρώτη αιτία μέσα σε όλα αυτά που αναφέρατε κι εσείς είναι ότι και ο κόσμος πλέον έχει στριμωχτεί πάρα πολύ άσχημα και δεν μπορεί να πάρει το απλά πράγματα για να φάει, δηλαδή έχει ζωριστεί και το φαγητό, πόσο μάλλον τα υπόλοιπα επαγγέλματα που μπορεί να είναι στη χειρότερη θέση, αλλά και οι αρτοποί είναι όμως παραγωγικό επάγγελμα, και επειδή είσαι από τα λίγα επαγγέλματα που παραγάγεις αυτή την εποχή στην Ελλάδα, γιατί έχουμε δει ότι όλη η παραγωγή έχει σταματήσει, βιομηχανίες, όλα αυτά, όλα είναι εισαγόμενα, ακόμα και πάνε και την αγροτική παραγωγή να την κάνουν εισαγόμενη και να την κόψουμε κι αυτή. Τώρα από τα τελευταία επαγγέλματα που έχουν μείνει είναι η αρτοπία, ο κλάδος της αρτοπίας. Mm-hmm. Τώρα ο κλάδος της αρτοπίας έχει να αντιμετωπίσει θεούς και δαίμονες. Πέρα από το η δουλειά, πέρα από τη βιολογική εξόντωση που έχει ο φούρναρης, να αντιμετωπίσει τώρα, να πούμε, την ενέργεια σε όλους τους τομείς, από ρεύμα, από πετρέλαιο, από αέριο, γκάζι, τι έχει ο καθένας. Να πούμε, βλέπετε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, έτσι γίνεται και στις πρώτες ύλες. Ένα σαφάρι ανατιμήσεων, δεν σταματάνε. Να πούμε για την εφορία, όχι μόνο τους αρτοπιούς, αλλά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Βέβαια, όλοι.
1: Τους έχει εξεγνήσει, τους έχει γονατίσει επίτηδες. Με συγχωρείτε, αλλά επίτηδες το έχει κάνει. Γιατί άμα θέλανε, θα μπορούσαν να πούμε, ας πούμε, για επαγγέλματα όπως είναι η αρτοποίηση ή η συνενέργεια, δεν θα έχουμε φόρο. Αυτοί βάζουν φόρους. Κανονικά τους φόρους.
0: Επίτηδες γιατί, για να κλείσουν. Δηλαδή. Για να κλείσουν, γιατί επίτηδες.
1: Ναι, ναι. Είναι για να κλείσουν. Είναι στρατηγική αυτού του. Και του πολιτικού συστήματος του ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού. Δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που είπε ότι θα σας δώσουμε τα λεφτά για να κάνετε τις πράσινες business, να δώσετε τις επιδοτήσεις και όλα αυτά, ήταν μια βασική προϋπόθεση ότι είναι πολλές. Υπάρχει δηλαδή στο μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης που λέει βασική προϋπόθεση είναι αυτές οι πολλές επιχειρήσεις και πρέπει να φύγουν από τη μέση. Κυρίως θα τους εξοντώσετε φορολογικά, νόμιμα. Mm-hmm. Επειδή βλέπουν ότι αντέχουν κάποιοι αυτή την εποχή που είναι αδύνατο να αντέχει ένας μικρός ελεύθερος επαγγελματίας. Αλλά παρόλα αυτά και κόντρα στο πείσμα των καιρών, κάποιοι αντέχουν γιατί βάζουν μπροστά τη ζωή τους την ίδια και το κορμί τους. Αυτοί σου λένε, όχι κύριε, θα σε εξοντώσω νόμιμα. Τι πάμε τώρα λοιπόν, σου λένε την εφορία. Ένα. Σου λένε την ψηφιακή μετάβαση. Ποιος μπορεί να σηκωθεί τις 4 τη νύχτα, να δουλέψει μέχρι τις 10 το βράδυ και μετά να πάει να κόβει ηλεκτρονικά τιμολόγια, ψηφιακές κάρτες, mm-hmm. open business, καινούριο αυτό, ότι να τα κάνετε όλα ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί ο φούρναρης να είναι και, πώς να σου πω, προγραμματιστής ηλεκτρονικών.
0: Και άλλοι και άλλων επαγγελμάτων δεν μπορούν. Τα δίνουν σε εταιρείες για να γίνουν αυτά.
1: Δεν μπορεί κανείς.
0: Κανείς δεν μπορεί.
1: Όλη αυτή η ψηφιακή μετάβαση, πέρα από το κόστος για τις υποχρεώνουν να βάλεις και παρόχους. και να δίνει άλλο χαράτσι 150 από εδώ, άλλο χαράτσι 150 για το ψηφιακό δελτίο αποστολή, άλλο για την ψηφιακή κάρτα, άλλο για το ψηφιακό τιμολόγιο. Χαράτσια που προστίθονται στα ήδη συνήθι μεγάλη φορολογία. Δεν έχει ούτε οικονομικά, ούτε και χρονικά αυτή τη διάθεση. Οπότε θα έρθει μια υπηρεσία και θα σου πει: α, κύριε, είσαι παράνομος. Είσαι ο φοροκλέφτης ο μεγάλος, οπότε πρέπει να σε κλείσουν. Νόμιμα σε κλείνουν.
0: Και πού οδεύουμε, κύριε Τηλιγάδη, γιατί είπα και εγώ προηγουμένως για 1500 λουκέτα σε παραδοσιακά αρτοποιεία. Δεν ξέρω αν είναι ανάλογη εικόνα και για την Πάτρα. Θεωρείτε ότι κινδυνεύουμε να δούμε και άλλα λουκέτα.
1: Ναι, κλείνουν και στην Πάτρα αρτοποιεία. Θα κλείσουν. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή, τι να σου πω, όταν αρχίσει και αφανίζεται η αγορά, θα αφανιστεί και αυτός ο κλάδος. Και ξέρετε κάτι, αλίμονο όταν θα αφανιστούν οι μικροί αρτοποιοί με τα υγιεινά τους προϊόντα που όπως έχω πει και άλλες φορές και μείνουν τα καρτέλ. Τότε θα δούμε την τιμή του ψωμιού να εκτοξεύεται. Πώς έγινε στην ενέργεια, πώς έγινε με τις τράπεζες που γίνουν καρτέλ. Όταν καρτελοποιούνται και γίνονται, πώς να σου πω, τρας ή... κάποια αγαθά εκτοξεύεται και η τιμή.
0: Μα αν εκτοξευτεί η τιμή, ποιος θα το πάρει το ψωμί? Εδώ δεν ψωνίζουν τώρα ψωμί, κύριε Τηλιγάδη, ο κόσμος.
1: Ενδιαφέρει. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Δυστυχώς αυτή είναι η αντίφαση και η σαπίλα του συστήματος που έχω πει, που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Τα κέρδη τους, αυτοί δεν τους ενδιαφέρουν για τις ζωές του κόσμου. Θα μου πεις από πού θα βγουν τα κέρδη? Θα βρουν επιδοτήσεις. Πώς γίνουν τώρα κέρδη και δίνουν για την πολεμική βιομηχανία δισεκατομμύρια? Εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα, δεν έχουμε να φάμε ψωμί. Πλούν δισεκατομμύρια για τα αεροπλάνα και για τα μέσα καταστροφής,
0: πάντως,
1: όχι για τα μέσα παραγωγής.
0: Ναι, πάντως εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Τηλιγάδη, ότι δεν υπάρχει περιθώριο να κρατηθούν οι τιμές του ψωμιού στα σημερινά επίπεδα. Δηλαδή είναι δύσκολο και για εσάς να γίνει κάτι τέτοιο. Έχετε ήδη απορροφήσει τις ανατιμήσεις. Ποιο είναι το μέλλον, έτσι και να κλείσουμε με αυτό. Δηλαδή εσείς πώς προβλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση?
1: Νομίζω και να γίνει κάποια ανατίμηση στο ψωμί, αυτά τα 10 λεπτά δεν μπορούν να βοηθήσουν στις πραγματικές ανάγκες του κάθε αρτοποιείου. Δηλαδή και να βάλω εγώ μια ανατίμηση 10 λεπτά και να μου δίνει ο κάθε πελάτης μου 3 ευρώ και έχω και 100 πελάτες, θα πάρω και 300 ευρώ το μήνα. Δεν τα 3 χιλιάρικα ξέρω εγώ το μήνα, δεν μου φτάνουν εμένα αυτά για να καλύψω τα έξοδά μου.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι θα κλείσουμε και άλλα μαγαζιά. Πάρα πολλά μαγαζιά. Αυτό είναι το σίγουρο. Παρά οι ανατιμήσεις, το πιο σίγουρο είναι να εγκαταλείπουν. Γιατί σας λέω, όταν ο άλλος εξοντώνεται βιολογικά και βλέπει ότι χρεώνεται κιόλας, τι θα σου πει? Άι στο διάλογο, Κρίστο, συγγνώμη κιόλας, ότι δεν αντέχει άλλο, έχει απειβδίσει. Το βλέπεις αυτό το πράγμα από τους συναδέλφους που μιλάς. Θέλω να το κλείσω. Δεν αντέχω άλλο, σου το λένε.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: είναι το άγχος σας για το επόμενο διάστημα, ότι μπορεί να κλείσουν.
1: Ναι. Ο αφανισμός του μικρού, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, θα αφανιστεί πρώτος και αυτόν θέλουμε να μπορούμε να στηρίξουμε. Τώρα, να τον στηρίξουν από πάνω δεν μπορούν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις, από ό,τι φαίνεται, είναι εναντίον μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εναντίον μας. Okay. Να τον στηρίξουν τώρα κάποιοι φορείς εδώ πέρα, όπως είναι τα επιμελητήρια και αυτοί, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί ούτε εκεί γίνεται κάτι. Δεν έχουν δώσει ποτέ μια επιδότηση ή να ζητήσουν έστω διαρτοποιή, είναι τέτοιο να πάνε να πούνε στην κυβέρνηση ότι τα παιδιά να κλείνουν τα μαγαζιά. Αυτό είναι ο ρόλος των επιμελητηρίων, συμβουλευτικός προς την κυβέρνηση.
0: Πώς θα κινηθείτε, κύριε Τηλιγάδη, πώς θα προστατευτείτε?
1: Εμείς πιστεύουμε στον αγώνα. Δηλαδή μόνοι μας να πάμε να διεκδικήσουμε, να φωνάξουμε, να πέσουμε μαχόμενοι. Μην πάμε άκλαυτοι, να σου το πω αλλιώς. Έτσι λέμε. Και τώρα πάντα αυτό κοιτάμε. Έχουμε μια γενική συνέλευση μεθαύριο να πούμε για όλον αυτόν τον κυκαιώνα που μας πολιορκεί, ας πούμε, και να, πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Πρώτος μας στόχος θα είναι αυτός, γιατί μόνο εκεί βλέπουμε τη λύση. Δεν τη βλέπουμε πουθενά αλλού. Κοιτάμε να βρούμε και όμορα σωματεία, αλλά και γενικότερα σωματεία αυτά που ασχολούμαι, γιατί από ό,τι βλέπουμε δεν είναι και πολύ έτσι ο κλάδος των επαγγελματιών ενεργός. Δεν βλέπουμε τον εμπορευτικό σύλλογο να κουνιέται, ας πούμε, που είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Δεν βλέπουμε τα ταξί που είναι ένας μεγάλος σύλλογος να κουνιούνται. Η οβεσνά είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Δεν λες και δεν υπάρχει αυτός ο φορέας. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί δεν κάνουμε διοικητικό συμβούλιο, επειδή είμαι και στην οβεσνά, εδώ και ένα χρόνο. Οπότε έχουμε αποφασίσει να πάρουμε την πρωτοβουλία, θα το πω, και να σηκώσουμε λίγο τον κόσμο, να μην πάμε σαν το σκυλί στα μπέλια.
0: Μάλιστα, κύριε Τηλιγάδη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, για την τοποθέτηση. Καλημέρα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 11:30. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Και επειδή, κυρίες και κύριοι, άσκηση δεν είναι απλώς ένας τρόπος για να βελτιώσουμε μόνο την εμφάνισή μας. Είναι υγεία, είναι ευεξία, είναι καλύτερη ποιότητα ζωής και κυρίως βεβαίως μια συνήθεια η οποία αξίζει να βάλουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Με αυτό το μήνυμα η Πάτρα και φέτος για δεύτερη χρονιά ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το δεύτερο Fitness Meeting Δυτικής Ελλάδας. Μια διοργάνωση η οποία φιλοδοξεί να γίνει θεσμός για την άσκηση και το σύγχρονο fitness στην περιοχή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι της φετινής διοργάνωσης και βεβαίως πώς μπορούμε να κάνουμε και την άσκηση μέρος στη ζωή μας. Έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας, είναι ο κύριος Θάνος Κονδύλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονδύλη.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, εσάς και το σταθμό σας.
0: Χαίρομαι που είστε και φέτος μαζί μας. Νομίζω ότι είχαμε πει και πέρυσι. Θεωρώ ότι σας είχαμε κάνει έτσι καλό ποδαρικό. Θέλω να μου πείτε, έτσι για να μας βάλετε λιγάκι και στο κλίμα, τι ανταπόκριση είχε η πρώτη διοργάνωση και τι περιμένετε φέτος, τι έχετε ετοιμάσει?
1: Το πρώτο fitness meeting αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη οργανωμένη θεσμική προσπάθεια συγκέντρωσης και δικτύωσης κοινότητας του fitness στη Δυτική Ελλάδα. Ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση και φιλοδοξούμε με τη δεύτερη να εδραιωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την άσκηση, την υγεία και την ευεξία, αλλά και το σύγχρονο fitness στη Δυτική Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε με το δεύτερο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας? Πέρυσι, θέλω να πω, πήρατε μια γεύση εσείς. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο της Δυτικής Ελλάδας?
1: Η φετινή διοργάνωση έρχεται να συνεχίσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε το 2025, που συγκέντρωσε επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, πλήθος συμμετεχόντων. Έτσι και μάλιστα να σας πω ότι και στην πρώτη διοργάνωση βραβευτήκαμε στα Fitness World 2026 την κατηγορία fitness event, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχηση της πρωτοβουλίας. Κύριος στόχος του fitness meeting είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας του κλάδου του fitness σε περιφερειακό επίπεδο, η ενημέρωση των επαγγελματιών για σύγχρονες τάσεις, κανονιστικά θέματα και επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά και η δικτύωση των επαγγελματιών και εταιριών του χώρου, αλλά επίσης και η ανάδειξη της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας ως ένα ενεργό πυλώνα του χάρτη του ελληνικού fitness industry. Έτσι, μέσα σε αυτά τα πλαίσια διοργανώνουμε φέτος το δεύτερο fitness meeting, το οποίο θα έχει δύο ενότητες. Η μία ενότητα θα είναι η συνεδριακή ενότητα, η οποία θα γίνει τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο συνεδριακό κέντρο της αγοράς Αργύρης και θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή επιστημόνων, επαγγελματιών από τους χώρους υγείας, άσκησης και της επιχειρηματικότητας. Εκεί θα μιλήσουν καθηγητές ΕΦΑ, γιατροί, επαγγελματίες υγείας, οικονομολόγοι, νομικοί, εκπρόσωποι ομοσπονδιών. Και η δεύτερη ενότητα είναι το fitness event που θα γίνει το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας, στην Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο ανοιχτό fitness event με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό, και εκεί θα συμμετάχουν και θα παρουσιάσουν καταξιωμένοι instructor και γυμναστές και από μεγάλες εταιρείες Αθήνας, αλλά και δικοί μας γυμναστές από τα γυμναστήρια της Πάτρας, και θα παρουσιάσουν σύγχρονα προγράμματα άσκησης μέσα από live fitness sessions, και το πρόγραμμα επίσης θα περιλαμβάνει και ένα μαγικό workout, διαδραστικές δράσεις, παρουσιάσεις εταιριών συνεργατών του χώρου, μικρότερα events, ψυχολογικές δραστηριότητες, βραβεύσεις, κληρώσεις. Θέλουμε να μετατραπεί το κέντρο της Πάτρας για μια δεύτερη φορά σε ένα μεγάλο ανοιχτό σημείο συνάντησης γύρω από την άσκηση και την ευεξία.
0: Άρα και φέτος έχετε επιλέξει να συνδυάσετε την επιστημονική ενημέρωση με τη ζωντανή εμπειρία της άσκησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάζονται αυτά τα δύο. Στέκομαι σε αυτό το σημείο, κύριε Κονδύλη, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια τέτοιου είδους διοργάνωση να βλέπουμε και τη γνώμη επιστημόνων, επαγγελματιών του fitness στην προκειμένη περίπτωση, και το ευρύ κοινό να μπορεί να ενημερώνεται έτσι, γιατί τα γυμναστήρια, όπως είπα και στην αρχή, φαντάζομαι συμφωνείτε, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη φυσική κατάσταση, συνδέονται και με την πρόληψη, με την ψυχική υγεία, την κοινωνικοποίηση. Οπότε εσείς θέλετε να τα συνδυάσετε όλα αυτά μέσα από αυτό το event?
1: Σίγουρα. Η ολιστική προσέγγιση του fitness, όχι μόνο ως άσκηση, αλλά για εμάς τους επαγγελματίες και σαν επιχειρηματική, αλλά και για τον κόσμο και σαν κοινωνική και υγειονομική δραστηριότητα, είναι στις προτεραιότητές μας. Όπως είπατε κι εσείς, Τα γυμναστήρια δεν είναι πια πολυτέλεια. Για μας είναι απαραίτητα δομικά στοιχεία ενός υγιούς και παραγωγικού τρόπου ζωής. Και ως επαγγελματίες εμείς νιώθουμε την ευθύνη, αλλά και θέλουμε να βρούμε και την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε και να διαδίδουμε αυτό το μήνυμα. Mm-hmm. Όπως είπατε επίσης, τα γυμναστήρια παρέχουν επαγγελματική καθοδήγηση με ασφαλεία στον κόσμο, έτσι, δημιουργούν κοινότητες, έτσι. Υπάρχει μια κοινωνική διάσταση δηλαδή στη συμμετοχή των πολιτών στα γυμναστήρια, υπάρχει πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, ποικιλία υπηρεσιών, έτσι. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι τα γυμναστήρια έχουν και την οικονομική διάσταση της παροχής στο γενικότερα στην οικονομία, δημιουργούν θέσεις εργασίας σε γυμναστές και διοικητικό προσωπικό και συμβάλλουν στην τοπική οικονομία. Άρα εμείς αυτό τον σύγχρονο, τη σύγχρονη εικόνα των γυμναστηρίων των ημερών μας θέλουμε να την επικοινωνήσουμε με τον γενικότερο πληθυσμό και να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το project που έχουμε στο μυαλό μας, το fitness event, με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι φιλικό και ελκυστικό και για τους επιχειρηματίες αλλά και για, και για τα μέλη πολίτες της Αχαΐας.
0: Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνει η άσκηση έξω από τα γυμναστήρια και να συναντά τον κόσμο στην καρδιά της πόλης και ειδικά όταν αυτό γίνεται με ελεύθερη συμμετοχή, διότι να το πούμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος θέλει να λάβει μέρος είτε να παρακολουθήσει την ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής στην Αγορά Αργύρη, είναι εντελώς δωρεάν η παρακολούθηση. Όπως επίσης και το απόγευμα στην Αγίου Νικολάου είναι εντελώς δωρεάν να έρθει κάποιος και να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις και στις δράσεις που έχετε διοργανώσει.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι η πρωτοτυπία της διοργάνωσης. Ναι. Είναι ο συλλογικός, μη εμπορικός χαρακτήρας. Mm. Γιατί το event διοργανώνεται από το σύλλογό μας, από το Σύλλογο Ιδιοκτών Γυμναστηρίων Αχαΐας και όχι από ιδιωτικό φορέα. Έτσι λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, είναι εντελώς δωρεάν η συμμετοχή και στις δύο δράσεις.
0: Mm-hmm. Θεωρείτε ότι μπορεί η Πάτρα, κύριε Κονδύλη, γιατί βλέπω ότι θέλετε να γίνει θεσμός και η ανταπόκριση του κόσμου αυτό δείχνει ότι το έχει αγαπήσει, το αγκαλιάζει ακόμα περισσότερο και φέτος που είναι η δεύτερη χρονιά φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές. Θέλετε η Πάτρα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το χώρο του fitness στη Δυτική Ελλάδα και γιατί όχι να προσελκύσει ακόμα και περισσότερο κόσμο και επαγγελματίες?
1: Σαφώς ο στόχος μας, ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος, αυτός είναι. Αυτό το event που ξεκίνησε δειλά πέρυσι με σκοπό να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον κλάδο, έτσι. Ουσιαστικά στη Δυτική Ελλάδα δεν υπήρχε κάποιο εξειδικευμένο γεγονός που να συνδυάζει ενημέρωση, εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα πάνω στο fitness. Εμείς αυτό θέλουμε να το εξελίξουμε, να το μεγαλώσουμε χρόνο με το χρόνο. Ήδη φέτος, σε σχέση με πέρυσι, οι δράσεις είναι πολύ πιο δυνατές, πολύ πιο μεγάλες και τα επόμενα χρόνια θέλουμε να το εξελίξουμε και να γίνει μια περιφερειακή δράση που να είναι Δυτικής Ελλάδας, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην ουσία, και να προσπαθήσουμε να πιάσουμε και να προσελκύσουμε κόσμο από τα Γιάννα μέχρι την Καλαμάτα.
0: Mm-hmm. Γιατί όχι. Και τώρα να κάνω μια κομβική ερώτηση, γιατί ξέρετε, όση ώρα μιλάμε, μου στέλνουν και μηνύματα. Κάποιος ο οποίος δεν είναι και τόσο αθλητικός τύπος, κάποιος που δεν γυμνάζεται συστηματικά, κάποιος που μπορεί να μην έχει μπει καν σε γυμναστήριο, μπορεί να κάνει την Κυριακή το απόγευμα το πρώτο βήμα. Θέλω να πω, ο κόσμος που θα έρθει στην Αγίου Νικολάου, θα δούμε διαφορετικά προγράμματα άσκησης?
1: Ακριβώς, θα δούμε προγράμματα διαφορετικά, θα δούμε προγράμματα μέτριας και λίγο υψηλής έντασης, αλλά θα δούμε και προγράμματα πολύ χαμηλής έντασης, που σκοπό έχουν να προσελκύσουν και ανθρώπους που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία άσκησης τον πρόσφατο καιρό, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν με ασφάλεια, χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Και να ζήσουν αυτό το event.
0: Έτσι, και γιατί μέσα. Όχι να πάρουμε και κάποια ιδέα, έτσι. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μπορεί να μην έχει δει ένα συγκεκριμένο είδος άσκησης, να το δει εκεί και να πει: α, εμένα αυτό μου ταιριάζει, μου αρέσει, να το δοκιμάσω, να δω που γίνεται στην Πάτρα και να το ξεκινήσω.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι μια αφορμή για προκειμένου να προσελκύσουμε τον κόσμο, να αλλάξει λίγο τον τρόπο ζωής του και να βάλει την άφηση στην καθημερινότητά του. Που μέσα από αυτό μπορεί να έχει μόνο θετικά πράγματα να κερδίσει.
0: Βέβαια. Άρα.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι και να ευχαριστήσουμε για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Μεγδείο Αχαΐας που είναι στις διοργανωτές της εκδήλωσης. Επίσης όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαμε την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων. Και να σας πω επίσης ότι η εκδήλωση αυτή είναι κάτω από την αιγίδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιοκτών Γυμναστηρίων Ελλάδας.
0: Και μπράβο σας και καλά κάνετε και το αναδεικνύετε.
1: Και σημαντικών χορηγών του χώρου.
0: Βέβαια, καλά κάνετε και το αναδεικνύετε. Όντως, χωρίς τη στήριξη και την υποστήριξη δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Εγώ κρατάω ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ήδη αθλητικός τύπος για να έρθει. Και κλείνοντας, θέλω να μας πείτε λεπτομέρειες, ώρες για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, βέβαια, μέχρι τότε. Γιατί ξέρετε, μας ακούνε πάρα πολλοί ακροατές. Τι αξίζει, τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται να έρθει και πώς μπορεί να δηλώσει συμμετοχή?
1: Δεν χρειάζεται να δηλώσει συμμετοχή, απλά να παρευρεθεί στους χώρους. Όπως είπαμε, το συνεδριακό κομμάτι γίνεται στην αγορά Αργύρη. Ξεκινάμε στις 10.30. Έχουμε πραγματικά πολύ δυνατούς ομιλητές. Έχουμε τον πρόεδρο των ΤΕΦΑ Τρικάλων, που είναι καθηγητής βιοχημίας και φυσιολογίας της άσκησης, τον Γιάννη Φατούρο, που είναι ουσιαστικά μέσα στο 2% παγκόσμια στο κομμάτι της φυσικής αγωγής, στους καθηγητές. Έχουμε την Κουτσούκη τη Δήμητρα, που είναι ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ. Είναι ο Αντώνης Ζέρβας, που είναι CEO της Les Mills Greece, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για το fitness στην Ελλάδα. Έχουμε την Ειρήνη Τζάκου από Θεσσαλονίκη, που είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στη διοίκηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και τον Ιωάννη τον Μπάκα, που είναι Digital Marketing Specialist και γενικός διευθυντής σε συγκεκριμένες εταιρείες που βοηθούν πάνω στα social media και στο digital marketing για τις επιχειρήσεις. Μπορεί να έρθει λοιπόν ο κόσμος να παρακολουθήσει από τις 10.30 όλους αυτούς τους ομιλητές, και κατόπιν το απόγευμα ξεκινάμε, έχουμε συγκέντρωση στο κάτω μέρος Αγίου Νικολάου, κάτω από τη Ριγαφερίου μέχρι την Αγίου Ανδρέου. Εκεί θα στήσουμε εξέδρα. Έχουμε συγκέντρωση κόσμου στις 6.30 το απόγευμα. Οι δράσεις ξεκινούν από τις 7 και ανά μισή ώρα μέχρι τις 9.30 έχουμε διαφορετικά προγράμματα με πολύ δυνατούς instructor. Και ο σκοπός είναι να έρθουν, όπως είπαμε, άνθρωποι κάθε ηλικίας, να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν και κυρίως να συμμετάσχουν.
0: Που είναι και το πιο σημαντικό και ίσως και το εναρκτήριο βήμα για κάποιους οι οποίοι δεν ασχολούνται με την γυμναστική. Κύριε Κονδύλη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη, γιατί έχετε έτσι να στήσετε μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Οπότε καταλαβαίνω ότι τρέχετε. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να
0: είστε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Οπότε, κυρίες και κύριοι, κρατάτε 10.30 το πρωί την άλλη Κυριακή, όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή το πρωί, 10.30 στην αγορά Αργύρη ενημέρωση. Πολύ ωραία πράγματα θα ακούσουμε και από επιστήμονες, επαγγελματίες του fitness έτσι και του χώρου γενικότερα. Και βεβαίως το απόγευμα, 6.30 κάτω από τη Ρήγα Φεραίου, μεταξύ Ρήγα Φεραίου και Αγίου Ανδρέου, στην Αγίου Νικολάου, θα στηθεί εκεί εξέδρα και θα δούμε πολύ ωραία πράγματα από το χώρο της γυμναστικής. Χαρακτήρα.

0: Και έχω Νικόλα Σερέτη βεβαίως. Όλοι παίρνετε τηλέφωνο, έχετε πάρει στο σταθμό. Εδώ η Μαρία Καραγεωργοπούλου και δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, Μαρία, που κάνεις, ενημερώνεις εσύ πρώτη. Δηλαδή, παίρνεις τηλέφωνο τώρα, κάνεις την παραγωγή εδώ της εκπομπής και παίρνεις τηλέφωνο και ρωτάς και τον Νικόλα τι καιρό θα κάνει. Και εγώ δηλαδή να μην ξέρω. Και οι ακροατές μου. Όχι. Και τα Σαββατοκύριακα, ναι. Εδώ με παίρνουν κυρίες και μου λένε: μπορείτε να μιλήσετε με τον κύριο Σερέτη? Έχουμε να κάνουμε κάτι εργασίες. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί του, να μας πει τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες, για να δούμε, να τις ξεκινήσουμε ή όχι. Νικόλα Σερέτης, λοιπόν, έχω κάνει δυνατό. Πρόλογο, πώς γίνεται να μην κάνω, γιατί πάντα είναι μέσα στις προβλέψεις του. Γεωλόγος, μετεωρολόγος, εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Νικόλα μου, καλή σου μέρα, όμορφη Κυριακή, συνεφιασμένη ξεκινήσαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους. Να σε ευχαριστήσω για το πολύ δυνατό πρόλογο. Όντως είναι.
0: Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Να σου πω κάτι. Σε παίρνουν ή δεν σε παίρνουν τηλέφωνο? Πόσα μηνύματα ήθελα να ξέρω σου στέλνω και στα social media, γιατί είσαι πάρα πολύ ενεργός και στο Facebook βεβαίως που βλέπω εγώ. Αναρωτιέμαι πόσοι σου στέλνουν και σε παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο για να τους δώσεις αναλυτική προσωπική πρόβλεψη για τον καιρό.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι αρκετή δυνατότητα. Αυτό έχει δίκιο, αυτό έχει δίκιο όντως.
0: Έχεις κοινό, Νικόλα Σερέτη, και κοινό που σε περιμένει. Και τώρα εγώ δεν θα ρωτήσω τίποτα, θα σου δώσω το λόγο, γιατί ο κόσμος περιμένει να δει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακό και αρχή της άλλης εβδομάδας.
1: Λοιπόν, σήμερα και αύριο καταρχήν να μένουμε δύο εξαιρετικές ημέρες. Δεν θα βρέξει ούτε σήμερα, ούτε κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 26-27 βαθμούς. Λίγο τσιμπημένη για την εποχή θα έλεγα, δίνοντάς μας και μια ωραία αίσθηση, ειδικά τα μεσημέρια, αρκετά ζεστή αίσθηση. Τώρα, γιατί το σταματάω εκεί, γιατί φαίνεται ότι την Κυριακή να αλλάζει λίγο το σκηνικό, να είναι μια μέρα φθινοπορεινή η Κυριακή. Ναι. Δηλαδή με συννεφιά, βροχές κατά περιόδους και πιο πεσμένη θερμοκρασία όσον αφορά τις προηγούμενες ημέρες και να μας δώσει έτσι, πιστεύω, γύρω στα 20-25 χιλιοστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν φαίνεται κάτι το ακραίο πλευρά ένταση φαινομένου, μην τρομάξει ο κόσμος κτλ. Απλώς φαίνεται να είναι μια άκρος φθινοπορεινή ημέρα η Κυριακή που μας έρχεται.
0: Θα πέσει και η θερμοκρασία, γιατί σήμερα κάνει αρκετή ζέστη. Δεν ξέρω, νομίζω κάνει περισσότερη ζέστη από ό,τι χθες, ή εγώ το αισθάνομαι έτσι.
1: Είναι πάνω κάτω οι τελευταίες
0: θερμοκρασίες.
1: Είναι πολύ καλές οι τελευταίες μέρες γενικότερα. Είναι μια πολύ καλή αίσθηση. Εκεί γύρω στους 26-27 βαθμούς έχουμε σε καθημερινό επίπεδο. Θα πέσει η θερμοκρασία, όπως είναι φυσικό, από Κυριακή. Σταδιακά θα πέσει, θα πάμε στα 23-24 αρχικά, για να πέσει και περισσότερο, θα έλεγα, και διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, η οποία θα ξεκινήσει καλά από πλευράς βροχών τη Δευτέρα. Ωστόσο, φαίνεται κατά τη διάρκεια της Τρίτης και της Τετάρτης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, να έχουμε μια πιο ισχυρή κακοκαιρία αυτή τη φορά. Όπου φαίνονται και κάτι πιο αξιόλογα και πιο έντονα φαινόμενα και στην Πάτρα, θα έλεγα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τρίτης. Και με τη θερμοκρασία πλέον να πέφτει και να πηγαίνει προς το 20-20 σταδιακά, να σταθεροποιείται σε πιο φθινοπορεινές τιμές.
0: Άρα λοιπόν, σήμερα και αύριο μας είπες θα έχουμε αρκετά καλό καιρό. Αύριο δεν θα βρέξει λοιπόν στην Πάτρα, να ξεκινήσουμε με αυτό, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αύριο δεν έχουμε βροχές στην Πάτρα.
1: Όχι, μια πολύ μικρή πιθανότητα μόνο προς τα μεσάνυχτα, εκεί προς την αλλαγή της ημέρας, θα έλεγα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι το βράδυ αργά δεν βλέπω κάτι.
0: Ωραία. Άρα Κυριακή έχουμε βροχοπτώσεις και φθινοπορεινό καιρό με μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. 20-25 χιλιοστά μας είπε στην Κυριακή. Όχι κάτι Φερίς, τρομερό.
1: Σχετικά καπτώσε. Ναι, θα τα ρίξει και με τρόπο κατά τον οποίο δεν θα είναι επικίνδυνο.
0: Δευτέρα και Τρίτη ξεκινάμε καλά, άρα την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Δευτέρα θα είναι καλή από πλευρά βροχών και Τρίτη-Τετάρτη περιμένουμε μια πιο σημαντική κακοκαιρία σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, πιο αξιόλογα και πιο έντονα φαινόμενα. Φαίνεται να στενοποριάσει περισσότερο, ας πούμε, κάτι από την Τρίτη και μετέπειτα.
0: Και μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη και μετά, μας είπες, θα έχουμε μέχρι και 20.
1: Ναι, θα ψυχράνει αρκετά. Δηλαδή η τελευταία εβδομάδα αυτή που διανύσαμε τώρα δεν θα έχει καμία σχέση με τις θερμοκρασίες της επόμενης. Θα πάμε ένα level πιο κάτω όσον αφορά την αίσθηση της ψύχρας.
0: Που είναι βέβαια και φυσιολογικό, έτσι σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία. Δηλαδή νομίζω είναι άκρως φυσιολογικές θερμοκρασίες που έχουμε και το τελευταίο διάστημα αλλά και αυτές των επόμενων ημερών.
1: Είναι αλήθεια ότι μας έχει φτιάξει πολύ καλά καιρό τις τελευταίες ημέρες. Έχει να βρέξει κιόλας, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 10-12 μέρες. Αν θυμάμαι καλά.
0: Και έβρεξε και ελάχιστα έτσι την τελευταία φορά. Δηλαδή ελάχιστα. Θέλω να πω, δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο φαινόμενο.
1: Ναι, γενικά Σεπτέμβριο, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που είχαμε κάποια βροχή, ήταν όχι επιτοπλίστων αυτό που λέμε από καλό καιρό, Δήμητρα, να μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Αλλά το έχουμε αρκετά αυτό από καλό καιρό και οι τελευταίες ημέρες.
0: Από Τετάρτη και μετά υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τον καιρό, η οποία να είναι ασφαλής ή το κρατάμε όσο έχει προς το παρόν, και βεβαίως και θα ξαναμιλήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Να κρατήσουμε αυτό ότι περιμένουμε μια πιο σημαντική κακοκαιρία Τρίτη Τετάρτη. Μετά δεν βλέπω κάτι για την ερχόμενη εβδομάδα για την ώρα. Θα το δούμε βέβαια πάλι. Δεν βλέπω κάτι από πλευρά δοχών. Δηλαδή φαίνεται να πηγαίνουμε χωρίς βροχές μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Ωστόσο αυτό. Και αυτό που είπαμε και πριν, ότι η θερμοκρασία πλέον θα σταθεροποιηθεί σε πιο φθινοπορεινά μονοπάτια. Παρόλο που δεν θα έχει όλη η εβδομάδα ερχόμενη βροχές, θα είναι η αίσθηση της πύχρας πιο έντονη.
0: Πέφτει η θερμοκρασία λοιπόν σταδιακά, Νικόλα μου. Αυτά κρατάμε. Δεν ξέρω αν έχεις να σημειώσεις και κάτι επιπλέον. Αλλά Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε βροχές. Όσον αφορά τώρα τις άλλες περιοχές, ίσως δούμε κάποια κακοκαιρία νωρίτερα ή πιο έντονη.
1: Με αφορμή αυτό που λέτε, Δήμητρα, αν μπορώ να σταθώ λίγο και στην κακοκαιρία που έμπληξε και την Κρήτη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
1: Για να δώσουμε κάποια μεγέθη για να καταλάβει ο κόσμος πόσο νερό έπεσε, υπήρχαν περιοχές στην ορεινή δυτική Κρήτη, όπως είναι τα Νόγια, που δέχθηκαν μέσα σε 5 περίπου ημέρες τη βροχή που δέχεται η Πάτρα όλο τον χρόνο, έτσι. Καταλαβαίνουμε γιατί ποσότητα νερού μιλάμε ότι έπεταν στην Κρήτη.
0: Τεράστιος όγκος. Το είχαν προβλέψει αυτό, Νικόλα, για την Κρήτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι φαινόταν αρκετές ημέρες αυτό για την Κρήτη, ότι θα έχει αρκετές βροχές. Όχι τόσες πολλές, ωστόσο φαινόταν ότι θα έχει κάτι πέραν του φυσιολογικού από πλευράς βροχών. Και εδώ να πούμε ότι η αιμονή που παρουσιάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή το να βρέχει επί 5-6 συνεχόμενες ημέρες, είναι κάτι το οποίο δεν παρατηρούσαμε εύκολα παλιότερα προ κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή, αν έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, είναι ότι δημιουργεί κάποια αιμονικά μοτίβα στον καιρό.
0: Είτε δηλαδή κάποια διαστήματα έτσι με ηλιοφάνεια συνεχόμενα, είτε με βροχή.
1: Και ακριβώς, και όσον αφορά και τις άλλες περιοχές που είπες, φαίνεται να επηρεάζεται κατά τη διάρκεια της Τρίτης και Τετάρτης ολόκληρη η χώρα από αυτήν την κακοκαιρία, λίγο ή πολύ. Τώρα περισσότερα φαινόμενα φαίνεται να έχει η Ανατολική Ελλάδα, ωστόσο θεωρώ ότι λίγο ή πολύ θα επηρεαστούμε όλοι από αυτήν την κακοκαιρία. Θα είναι δηλαδή ουσιαστικά το πρώτο οργανωμένο βαρωματικό χαμηλό της φετινής σεζόν, το οποίο θα μας έρθει.
0: Το χαρακτήρισες ολόσωστα, Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ μία ακόμη φορά που ήσουν μαζί μας. Μας έδωσες τα φώτα σου για τον καιρό. Θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα, έτσι.
1: Βεβαίως, με χαρά, με μεγάλη χαρά.
0: Λίγο πριν την κακοκαιρία για να την επικαιροποιήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, Νικόλα Σερέτη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία, με υγεία.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
2: Όπως θέλω, σ' ονειρεύομαι, σβήνω τα φώτα.

0: μαζί σου είμαι.
1: Είναι η ώρα 11:57, έχει πάει σχεδόν 12, Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Μαζί σας και αυτή την εβδομάδα, 9 Οκτωβρίου, θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο, γεμάτο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως τη Δευτέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. 2613-43-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζετε να καλείτε εκεί και να επικοινωνείτε μαζί μας βεβαίως. Με Μαρία Καραγεωργοπούλου σήμερα κλείνω την εκπομπή αυτή. Είναι και ο Αναστάσιος Σουγλέρης βεβαίως στο τηλεφωνικό κέντρο που απαντά στις κλήσεις. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Ραντεβού, κυρίες και κύριοι, για τη Δευτέρα. Προσοχή και καλά να περάσετε σε ό,τι κάνετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
8: Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε με συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ωστόσο όπως είπε οι ανατιμήσεις είναι αναπόφευκτες και κάλεσε όλους να βάλουν πλάτη. Διπλό όχι Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Έστειλε μήνυμα υπέρ της ανάγκης για σταθερή κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα απάντησε στην κριτική του Νίκο Ανδρουλάκη για τα γαλάζια γράμματα και την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Όπως είπε, προτιμώ τα γαλάζια γράμματα παρά τα πράσινα άλογα. Δημοσιονομική πειθαρχία από το Παρίσι λόγω της αύξησης των επιτοκίων δανεισμού ζητά η Κομισιόν, την ώρα μάλιστα που στη χώρα μας συνεχίζονται οι οργισμένες διαδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας. Παράλληλα, απέναντι σε διπλή πρόκληση επιτέλους στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, από τη μία ενεργειακή κρίση και από την άλλη δημοσιονομική σταθερότητα, την ερχόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξεταστούν τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Πώς αντιδρούν οι άλλες χώρες, δικαιώθηκαν οι φόβοι του Αλέξανδρου Εξάρχου για την ενεργειακή κρίση, αφού είχε προειδοποιήσει για αυτή 5 μήνες πριν. Ο κάθετος διάδρομος έχει επιφέρει αναμφίβολα ένα θετικό αποτύπωμα στη χώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι ήδη λειτουργεί ως πάροχος στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ανατροπή με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στους courier. Αποσύρεται η διάταξη του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παραπολιτικά 90,1. Το υψηλό κόστος των καυσίμων πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όπως παρουσιάζεται στην έρευνα για την ακρίβεια στα Παραπολιτικά 90,1. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ζητούν μεταεπιτάσσιους οι βενζινοπόλες, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους οι οδηγοί. Η ακρίβεια πλήττει και τα εμπορικά καταστήματα στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης. Ορατά τα λουκέτα λένε παράγοντες της αγοράς στο σταθμό μας. Ανήσυχοι οι γονείς των μαθητών στην Κράβα, φοβόμαστε μη γίνουμε βιολάντα, αναφέρουν στο σταθμό μας. Κλειστά από σήμερα τα σχολεία, με τηλεκπαίδευση 4.000 μαθητές, την ώρα που ξεκινούν νέοι έλεγχοι για την οσμή του αερίου. Δεν θα ανοίξουν αν δεν υπάρχει πόρισμα, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας. Έντονη αντιπαράθεση της Άννας Παπαδοπούλου και του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, καθώς η αναπληρώτη εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη για το έντονο επεισόδιο που είχε με το στέλεχος του Πασόκ. Προαναγγέλει προσφυγή στη

0: σταυρώνονται τα ξύφη τους στη Σανέλ Αρίνα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague Jumble στις 9 και 4. Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και στα ορεινά ηπειρωτικά, θερμοκρασίες 29 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι 5 μποφόρ στα πελάγια. Ξεκινάμε το δελτίο μας με τις σημαντικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και φυσικά αφορούν και το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και όλα τα μέτρα που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, όλα τα όπλα από την Φαρέτρα. Με δηλώσεις του λοιπόν, με συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Sky, είπε πολλά πράγματα και βεβαίως αναφέρθηκε και στις ανατιμήσεις που, όπως είπε, θα είναι δυστυχώς αναπόφευκτες. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το πλαίσιο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε λοιπόν τη στέλεξη του Πρωθυπουργού σήμερα το πρωί στο Σκάι και στον Άρη από τον συνάδελφο. Θυμίσουμε πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε έρη 4-5 μέρες για ακρίβεια πριν από το κρίσιμο Eurogroup, την Πέμπτη την επόμενη. Είναι ο Σύνοδος Κορυφής. Χθες ήταν ο Eurogroup. Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βάλει το θέμα της διαφυγής ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και η Τζόρτζια Μελόνι. Και την προηγούμενη μέρα, Τετάρτη, είναι που ανακοινώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, τόσο η οριζόντια όσο και η στοχευμένη, για την οποία βάλει τα νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα αναγνώρισε τις δυσκολίες που περιμένουν τα νοικοκυριά το χειμώνα, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια, δηλαδή ώστε αν, από σήμερα που είναι περίπου στο 1,90-1,95 τιμή, αν κλειδώσει εκεί, μιλάμε για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, να μπορέσει να πέσει ακόμα και στο 1,50, λέει το δικό μας ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: για τους καταναλωτές οριζόντια, και μετά το 1,50, αν τελικά φτάσει μέχρι εκεί, να υπάρξει έξτρα επιδότηση κυρίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά και φυσικά για τις τωρινές περιοχές. Πρώτη προτεραιότητα που προσπαθούσε το πετρέλαιο θέρμανσης,
0: ναι,
1: θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί, όπως προανήγγειλε, το επίδομα θέρμανσης.
0: Το δικό σου ρεπορτάζ λέει 1,50, Κώστα, σωστά είπες.
1: Λέει, ναι, όχι το επίδομα, για το οριζόντιο. Δηλαδή,
0: το οριζόντιο,
1: αν,
0: ναι,
1: για παράδειγμα, είναι στο 1,90 περίπου, 1,90 κάτι που είναι σήμερα, με μια παρέμβαση και από το δηλητήρια και από το κράτος να υπάρξει μια επιδότηση της τάξης 40 λεπτών ώστε να φτάσει το 1,5 ευρώ.
0: Και το επίδομα να αυξηθεί. Να αυξηθεί και το επίδομα.
1: Να αυξηθεί, ναι, ακόμα και κατά 20% αυξηθεί το επίδομα, είναι ο υπολογισμός που γίνεται. Χωρίς να το πούμε και αυτό όμως, χωρίς να αλλάξουν, να αλλάξει η περίμετρος. Δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια που
0: και
1: είχε.
0: Και τα γεωγραφικά.
1: Ναι, 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24.000 ευρώ τον έγαμο κλπ. Αυτά να ισχύσουν όπως ήσαν και πέρυσι. Αλλά να είναι πιο μεγάλη η επιδότηση. Δεν απέκλεισε λοιπόν πρόσθετα μέτρα. Είπαμε να κάνω τα μπούζ, δεν κάνω όλα, δεν μπορώ. Είπε ότι οι οριζόντιες μειώσεις ειδικών φόρων ωφελούν όσους έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Έβαλε κάποια όρια, να το πούμε έτσι. Έβαλε ένα πύχη στις απαιτήσεις για κρατική στήριξη. Είπε ότι αν πιστεύω θα βάλουμε μια ταμπέλα στο Υπουργείο, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κάνετε λάθος. Και είπε ότι καταφέραμε, κρατήσαμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, όμως ξέφερα στο φόβο, φοβάμαι, είπε, ότι θα έχουμε αναπόφευκτα κάποιες ανατιμήσεις. Ζήτησε και από τις επιχειρήσεις να λάβουν μέρος του κόστου της κρίσης, θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, αυτό θα το κάνουμε μια έμεση αναφορά για μια πιθανή σκέψη ακόμα και για πλαφόν στο πίσω μέρος του μυαλού του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης.
0: Σε ευχαριστούμε, Κώστα, θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Τιμές στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας. Yes. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάρη Χριστοδούλου να δούμε τι συνέβη χθες στο Eurogroup και βεβαίως τι έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα που είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Δεν βγήκε λευκός καπνός χθες στο Eurogroup και κατέληξε χωρίς συμφωνία για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να αναζητούν τρόπους στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεως, αλλά να διαφωνούν για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν χωρίς να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα και η Ιταλία ΕΡΗ βρίσκονται στην πλευρά των χωρών που επιδιώκουν μεγαλύτερα περιθώρια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Η Αθήνα ζητά ευελιξία.

0: για λήψη πρόσθετων μέσων στήριξης, ενώ η Ρώμη επιδιώκει να αξιοποιήσει τα αυξημένα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τον πληθωρισμό, ώστε να αντισταθμίσει μέρος της επιβάρυνσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Πώς ήταν, Μάρη, αυτές τα αιτήματα, το ελληνικό αίτημα, το αίτημα της Ιταλίας, πώς το είδαν οι άλλες χώρες?
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν εμφανίζει επιφυλακτική απέναντι στις νέες εξαιρέσεις από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το επιχείρημα των ευρωπαϊκών θεσμών είναι ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να επιλέγουν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα, χωρίς να ανοίγουν τον δρόμο για ανεξέλεγκτη αύξηση των δημοσίων δαπανών και του δανεισμού. Τώρα, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστόματος του Επιτρόπου Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης ξεκαθάρισε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λαμβάνονται ήδη υπόψη στην αξιολόγηση της δημοσιονομικής πορείας των κρατών μελών και προειδοποίησε ότι η συνεχή δημιουργία νέων εξαιρέσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πειθαρχίας, ΕΡΗ.
1: Ναι.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυριάκος Περακάκης, ο οποίος περιέγραψε τη δύσκολη ισορροπία που καλούνται να διαχειριστούν οι κυβερνήσεις, δηλαδή ζήτησε προστασία των πολιτών από την ακρίβεια, στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και διατήρηση της οικονομικής αξιοπιστίας, παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια, ισχυρότερα ηλεκτρικά δίκτυα και διασυνδέσεις. Τώρα, στη συζήτηση, όπως με ρώτησες, ΕΡΗ, υπήρχαν αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις, φοβούμενες ότι μια χαλάρωση των κανόνων θα υπονομεύσει την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αντίθετα, η Ισπανία εμφανίζεται πιο ανοιχτή στη συζήτηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, ΕΡΗ. Άρα είναι διχασμένη ακόμα η Ευρώπη.
1: Τώρα θέλω λίγο να μας δώσεις λίγο το ρεπορτάζ γύρω από τη Γαλλία, διότι φαίνεται ότι η Κομισιόν ζητά μετεπιτάσεις από τη Γαλλία, μια δημοσιονομική πειθαρχία, διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα επιτόκια δανεισμού. Η χώρα, βέβαια, η οποία Γαλλία, ταλανίζεται και από τις οργισμένες διαδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας.
0: Το μήνυμα, ΕΡΗ, προς τη γαλλική κυβέρνηση είναι για την ανάγκη ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού και συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τη δημοσιονομική εξυγέρωση, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω ανόδου του κόστους δανεισμού σε μια περίοδο όπου οι υψηλές ενεργειακές τιμές τροφοδοτούν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Η Γαλλία, πρέπει να πούμε, ότι βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών. Οι αποδόσεις των γαλλικών δεκαετών ομολόγων έχουν πλησιάσει το 5%, επίπεδα που είχαν να καταρθούν από το 2002, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες εντείνουν τις πιέσεις. Μάλιστα, οι επενδυτές ανησυχούν για το υψηλό δημοσιονομικό χρέος και το έλλειμμα, εξού και οι κυροδονισμοί στους γαλλικούς τίτλους. Ωστόσο, ΕΡΗ, πρέπει να πούμε ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στο Παρίσι,
1: ναι,
0: αλλά επηρεάζουν και άλλες αγορές της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και την Ιταλία. Επίσης, δεν αφήνω να επηρεάσει και την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Παρότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας παραμένει χαμηλότερο από εκείνη της Γαλλίας και της Ιταλίας, μια παρατατεμένη άνοδος των αποδόσεων στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να αυξήσει και το κόστος δανεισμού με το οποίο δανείζεται το ελληνικό δημόσιο.
1: Μάλιστα, περιμένουμε. Περιμένουμε, ναι, λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα από τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα βγει, αν θα βγει κάποιο αποτέλεσμα και πώς θα δουν και τις ελληνικές και τις ιταλικές προτάσεις. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Μαρία. Και βεβαίως είναι μια πραγματικότητα ότι ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου εδώ και 5 μήνες είχε προειδοποιήσει για αυτή την ενεργειακή κρίση και για αυτό που επρόκειτο να έρθει, αλλά ουδής άκουγε από την Κομισιόν και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε, ήδη από τον Απρίλιο, σε αρκετά λίγο από τον χρόνο, θα έλεγα, από το φόρουμ του οικονομικού, δήμαρχου του οικονομικού φόρουμ των Δελφών, είχε πει ο κ. Εξάρχου ότι η Κομισιόν, τον τρόπο που πορεύεται, θα έλεγα σαν επινοβατή, πηγαίνουμε προς ένα χειμώνα με πολύ ψηλές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, οι οποίες τροποδοτούν ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις, όπως ακούσαμε να λέει πιο πάνω, μισογεμάτες αποθήκες και σοβαρή πιθανότητα για ελλείψεις. Και θα έπρεπε να έχει κινηθεί πολύ νωρίτερα, να έχει κινηθεί να εξασφαλίσει εγκαίρως ποσότητες φυσικού αερίου που χρειάζεται μέσω μακροπρόθεσμων συμβολέων, ώστε να μην γίνει αυτό. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Μέχρι τώρα έλεγαν στην Κομισιόν ότι όλα είναι καλά, μπορεί να έχουμε θέμα υψηλών τιμών, αλλά υπάρχει και αποδιασμό, είναι εξασφαλισμένοι. Ούτε αυτό φαίνεται να ισχύει. Πηγαίνουμε πράγματι σε ένα χειμώνα πάρα πολύ βαρύ. Το παραδέχτηκε και με 5 μήνες καθυστέρηση ότι ο κύριος Εξάρχου μάλλον είχε δίκιο.
1: Ναι.
2: Η πρόεδρος Κομισιόν, η κυρία Φαντερ Λάιεν, η οποία παραδέχτηκε ότι πάμε σε ένα χειμώνα πολύ δύσκολο ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί αυτό το αυξημένο κόστος, το οποίο είναι, ήδη έχει φτάσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη της κρίσης του Ιράν και ο λογαριασμός συνεχίζει να αυξάνεται.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Ελαλέλα, δεν έχουν και γρήγορα αντανακλαστικά. Δηλαδή, συζητήσεις επί συζητήσεων και η μία συνεδρίαση ακολουθεί την άλλη. Και περιμένουμε τώρα, μετά από τόσο καιρό και τόσο διάστημα, να δούμε τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής και αν θα πάρθουν κάποια επιπλέον μέτρα οριζόντια για όλη την Ευρώπη ή κατά περίπτωση για κάθε χώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις έχουμε γύρω από τον κάθετο διάδρομο. Διότι ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη που έδωσε σήμερα αναφέρθηκε και στη σημασία του κάθετου διαδρόμου, είπε ότι είναι ένα θετικό αποτύπωμα στη χώρα μας και μάλιστα ότι λειτουργεί ήδη.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που έδωσε και να συζητάει για τον κάθετο διάδρομο, το οποίο έχει τη σημασία του ότι ήρθε στον απόσπαστο της επίσκεψης του Αμερικανού Προεξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε σε αυτόν ως πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Τι είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης? Είπε ότι ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και λειτουργεί. Και μάλιστα τον συνέδεσε με τη συνολικότερη γεωπολιτική και ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο κάθετος διάδρομος αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των ελληνικών αγωγών και των θερματικών LNG, ώστε το φυσικό αέριο που εισέρχεται στη χώρα να μπορεί να διοχετεύεται προς τους βόρειους γείτονες της Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει αυτές τις ενεργειακές υποδομές. Και υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα επιλέγει στην παρούσα φάση να αξιοποιήσει αμερικανικό φυσικό αέριο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες που βασίζονται στη χρήση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών. Κατά τον ίδιο, αυτή η εξέλιξη ενισχύει το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδος, καθώς η χώρα μας καθίσταται σήμερα πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Έκανε μάλιστα έρη και αυτό έχει πολύ σημασία, ιδιαίτερη αναφορά στην αμερικανική επιλογή να επιλέξει και πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ενεργειακό σχέδιο μέσω της Ελλάδος. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Αμερική και η κυβέρνηση, αλλά και οι εταιρείες, επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν κάλλιστα να το κάνουν και μέσω άλλες χώρες, αφήνοντας δηλαδή να νοηθεί πως το έργο αυτό θα μπορούσε να γίνει στην Τουρκία ή ενδεχομένως στην Αλβανία. Επελέγει όμως η Ελλάδα και αυτό έχει αναμφισβήτητα πολύ θετικό αποτύπωμα για τη χώρα, Έρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κάθετο διάδρομο.
3: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο. Αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό.
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός βέβαια μίλησε και για άλλα θέματα, όπως για τις εκλογές, για τον ανασχηματισμό, έριξε μπλόκο και στα δύο και βεβαίως είπε ξεκάθαρα ότι η ανάγκη για εξοπλιστικά προγράμματα υπάρχει, υπήρχε και βεβαίως αναφέρθηκε και απάντησε μάλιστα και στον Νίκο Ανδρουλάκη που τον έχει κατηγορήσει για γαλάζια γράμματα αναφερόμενος στην επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι και πάλι μαζί μας, θα μας δώσει όλο το πλέγμα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ναι, εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο το οποίο ανέφερες, είπε προτιμώ τα γαλάζια γράμματα παρά τα πράσινα άλογα.
1: Ναι, χαρακτηριστική.
4: Νομίζω ότι χρειάζεται και στράσεις μερνής. Συνέδεξε και είπε και προηγούμενες επιστολές πώς είχαν αντιάσει τόπος, το πούμε έτσι, δικές προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και άλλες αιχμές. Νομίζω κάποιες αιχμές και προς τον Αντώνη Σαμαρά, προς τον Κώστα Καραμαλή, προς διαφόρους που κριτικάρουν εκ των δεξιών τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι σε όσους λένε χάρουμε την ψυχή μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Το έγραψε, είπε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Από εκεί μετά απέκλεισε τον ανασχηματισμό, εκλογές, απέκλεισε τις πρόνοιες με τον χρόνο την άνοιξη, είπε ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Άφησε και άλλη αιχμή πάλι για την κριτική που δέχεται εκ δεξιών και λέει μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να εντάχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Έστειλε και ένα μήνυμα στους υπουργούς του πέρα, δηλαδή εκτός και εντός των δικών μήνυμα, βλέποντας ότι δεν θα δεχόταν ποτέ να κατέβουν μολύβια και η χώρα να εισέλθει σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο. Μίλησε για την εμβάθυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αφορά φυσικά την υπόθεση.
1: Ναι, την επίσκεψη.
4: Συγγνώμη, Ρούμπιο. Είπε ότι οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή διαχώρησε, ας το πούμε, στο λαό την κοινωνία του Ισραήλ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ενώ μίλησε για πολύ ισχυρούς δεσμούς που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή. Και με το γιατρό Αλέξη Τσίπρα είχε και εκεί μια πολύ συγκεκριμένη αιχμή ονομαστική πλέον. Είπε ότι μου κάνει πολύ εντύπωση ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός για 4,5 χρόνια δεν γνωρίζει τα βασικά. Μίλησε και για το F-35 και για το Σαρδάμ που έκανε, όπως το είπε, με το καλώδιο και με άλλα θέματα τα οποία είπε ότι, και κλείνοντας μάλλον, είπε αν θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να ρητήσετε στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός για το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
3: Ένα αμφίβολο το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας.
1: Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση.
3: Η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό και αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
5: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός για τον μήνα Σεπτέμβριο. Μάριε, καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Ναι, επιδείνωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με την ακρίβεια να συνεχίζει να ροκανίνει το εισόδημα των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο ανέβηκε στο 5% από 3,8% τον Αύγουστο και 3,4% τον Ιούλιο. Μάλιστα, σε ένα μόλις μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,1%, εντείνοντας την επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
1: Μιλάμε για τεράστια αύξηση, Μάριε.
0: Έχουμε πολύ μεγάλη
1: αύξηση. Και αυτό προφανώς είναι λόγω της τιμής των καυσίμων κυρίως. Έτσι, κάπως έτσι εδράζεται. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια αύξηση.
0: Το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση κατά 53,2% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8%. Πρόκειται για αυξήσεις που, αν μη τι άλλο, επιβαρύνουν άμεσα όσους μετακινούνται καθημερινά, αλλά και τον οικογενειά που ετοιμάζονται να μπουν στην σημερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως, Έρη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ακριβότερη ήταν και η στέγαση, με τις τιμές συγκεκριμένη κατηγορία να αυξάνονται κατά 15% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Επίσης, άνοδο κατέγραψαν και οι μεταφορές κατά 11,3%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις καθημερινές δαπάνες των οικογενειών, Έρη.
1: Τώρα, Μάρια, έχεις ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχει τη σημασία του. Μιλάμε για μια διάταξη νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο είναι στη διαβούλευση. Ένα ρεπορτάζ το οποίο διακινήθηκε βεβαίως χθες και αφορά στις πληρωμές, αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά στις πληρωμές, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις πληρωμές με μετρητά. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγα λεπτά είναι ότι οι πληρωμές θα μπορούν να γίνονται σε courier μόνο με ηλεκτρονικά πια και όχι με μετρητά. Όμως εσύ, το δικό σου ρεπορτάζ λέει κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι η συγκεκριμένη διάταξη μπαίνει στον πάγο. Η διάταξη δηλαδή που βάζει τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μπαίνει στον πάγο. αποσύρεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση από τις πρώτες ώρες της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα, αρμόδιες πηγές μας διαβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη άταξη δεν πρόκειται να υπάρχει στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, κάνοντας λόγο για πλήρη απονεύρωση του μέτρου. Η ρύθμιση, όπως έχει μέχρι σήμερα στο σχέδιο νόμου, προβλέπει ότι όταν η αποστολή και η παράδοση ενός προϊόντος σε ιδιώτη πραγματοποιούνται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και η πληρωμή γίνεται κατά την παράδοση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή με κάρτα, ανεξάρτητα από το ύψος της συναλλαγής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μια αγορά 5, 20, 200 ευρώ που παραδίδεται με κούρια θα έπρεπε να πληρωθεί ηλεκτρονικά, ενώ η ίδια ακριβώς αγορά, εφόσον ο καταναλωτής πηγαίνει στο φυσικό κατάστημα, θα μπορούσε να εξοπλιστεί κανονικά με μετρητά.
1: Άρα λοιπόν, επειδή προσκρούει στον νόμο λοιπόν, αφού μπορώ να πληρώσω με μετρητά σε ένα κατάστημα, γιατί να μην μπορώ να πληρώσω με μετρητά σε ένα διανομέα. Κάπως έτσι λοιπόν.
0: Αυτή η διαφοροποίηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να θέτει ευθέως ζήτημα διαφορετικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης ενός προϊόντων. Δηλαδή, το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι ότι η ίδια συναλλαγή θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά, όχι με βάση την αξία της, αλλά με βάση το πώς φτάνει το προϊόν στον πελάτη. Ναι. Δηλαδή, μια επιχείρηση θα μπορεί να εισπράξει 300 ευρώ σε μετρητά στο ταμείο του καταστήματος, αλλά θα υποχρεώνεται να ζητήσει ηλεκτρονική πληρωμή εάν το ίδιο το προϊόν σταλεί στον ίδιο πελάτη με κούρια.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, το αποκλειστικό σου αυτό ρεπορτάζ. Περισσότερα φυσικά και αύριο στην εφημερίδα μας. Πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ και εκεί. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το δελτίο μας με τον Βαγγέλη Μανδαβέλη, με την μεγάλη έρευνα που κάνουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια από την αρχή της εβδομάδας. Μιλούμε με παράγοντες της αγοράς, με καταναλωτές και με όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από την αγοραστική δύναμη του κόσμου που φαίνεται να είναι συνεχώς να βαίνει μειούμενη. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Όχι μόνο βαίνει μειούμενη, τα προϊόντα αυξάνουν. Το παραδέχθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, ο οποίος είπε ότι αναπτύσσουμε ανατιμήσεις στα προϊόντα. Έρχονται οι ανατιμήσεις, είναι δόση από τις ορισμένες περιπτώσεις, δεν τις έχει διακόμιση τώρα ο καταναλωτής, αλλά έρχονται. Είδες, σήμερα ανέβηκε πάλι πάρα πολύ το πετρέλαιο Brent. Τα διεκτήρια της χώρας μετά από μια μικρή περίοδο που μείωναν τις τιμές στα καύσιμα, δεν είναι και πετρέλαιο κίνηση, σήμερα άρχισε πάλι να ανεβαίνει.
1: Ναι.
6: Είμαστε στα 2.30 είναι η πραγματική τιμή, 2.20 είναι στη βενζίνη, 2.30 είναι η πραγματική αν βάλουμε και την επιδότηση και στα 2.33 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Η κίνηση είναι προς τα πάνω. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ δύσκολες ημέρες, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή ξεκινάει στα 1.85-1.90. Θα δώσουν πόσο θα δώσουν επιδότηση, εκείνη το ζητούμενο.
1: Ναι.
6: Το ιεράρχησε ξανά ο πρωθυπουργός ψηλά το πετρέλαιο.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με την γραμμή, Βαγγέλη, βάλε μια άνω τελεία. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Νομού Ροδόπης στον Αλέξανδρο Κρόσα, ο κύριος Χρήστος Ταπατζάς, τι είπε για τη βενζίνη, και αμέσως μετά να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, διότι έχουμε μιλήσει και με παράγοντες της αγοράς στο εμπόριο.
7: Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας πολύ κακός. Σίγουρα ζορίζεται ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε. Εκεί πέρα θα έπρεπε για άλλη μια φορά να σκύψει η πολιτεία και να δει λιγάκι πολύ πιο σοβαρά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάθε είδους επιδότηση, κάθε είδους να το πω έκπτωση είναι καλοδεχούμενη, έτσι και από εμάς και από τον κόσμο. Αλλά σας λέω τώρα, επιδοτούμενο καύσιμο και να κάνει 2,20 η βενζίνη είναι πανάκριβο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει κόψει τις απαραίτητες. Έχει κάνει μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις, έχει κόψει τις βόλτες. Δεν μπορούμε να πούμε το πώς θα πάνε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι βασιζόμαστε στα λόγια και στις δεσμεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στο ότι θα ξεκινήσει το καύσιμο κάτω από τα 1,75. Το πετρέλαιο θέρμανση συγκεκριμένα. Αλλά εγώ αυτό λέω, ότι και το 1,75 είναι ακριβό.
1: Λοιπόν, αυτά για το, από τον χώρο των καυσίμων. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο χώρο του, του εμπορίου. Εκεί τα πράγματα πιέζονται πάρα πολύ και φυσικά όταν κάποιος αδυνατεί να βγάλει το μήνα, πώς είναι δυνατόν να στρέφεται προς αγορές άλλων προϊόντων.
8: Μαμά, ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50.
9: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
10: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Βάλεις 800 και 1000...
1: Βαγγέλη, θα χρειαστεί να σε διακόψω. Έχω μια έκτακτη είδηση.
5: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε στο Γιώργο Σόμπολο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι έχει συμβεί? Γιώργο, μας ακούς?
11: Ναι, τώρα σας ακούω. Έχουμε ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο, στο Αγίου Ισοδόρος στην Κόρινθο. Είναι κατά η έκρηξη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Συνέβη την ώρα που γινόντουσαν εργασίες εξωτερικά των εγκαταστάσεων, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ υπήρχε συνεργείο που πραγματοποιούσε τις εργασίες αυτές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν για τουλάχιστον 3 τραυματίες, οι οποίοι διακομίζονται αυτή την ώρα που μιλάμε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι άγνωστη έως τώρα.
1: Ναι.
11: Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, θα φτάσει και η πυροσβεστική από τη στιγμή. Υπάρχει φυσικά ενεργοποίηση αμέσως στο πρωτόκολλο ασφαλείας των εγκαταστάσεων, καθώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι σε χώρο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι οι πρώτες πληροφορίες αυτές που σας μεταφέρω, είναι σε πλήρη εξέλιξη η υπόθεση. Περισσότερα θα γνωρίζουμε σε λίγη ώρα για την κατάσταση και των τραυματιών, αλλά και τις συνθήκες από τις οποίες...
1: Έγινε αυτή η μεγάλη έκρηξη, ναι. Βέβαια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο φυσικά και διακόπτουμε και πάλι. Συνεχίζουμε τώρα την κανονική ροή του δελτίου μας. Βαγγέλη, βρισκόμασταν στο σημείο που λέγαμε για τους εμπόρους. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κουγιουμτζής εδώ στα παραπολιτικά, ο πρόεδρος των εμπόρων της Αθήνας, ο οποίος μάλιστα είπε ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε και λουκέτα.
12: Η ένδυση και η υπόδυση είναι δεδομένο αυτό. Επισκευές ρούχων, παπουτσιών, το βλέπουμε αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι ο καταναλωτής δεν θα ψωνίσει ένα δεύτερο παντελόνι, που κάμισο κλπ. Θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να μπορέσει να πληρώσει οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχει, ούτως ώστε να τελευταία να σκεφτεί να πάει και στην αγορά. Τα συνοικιακά καταστήματα δυστυχώς έτσι δεν έχουν αυτή την αντιστοίχηση.
1: Δηλαδή στα συνοικιακά καταστήματα μετά τις 20 του μήνα υπάρχει περίπτωση να μην μπει πελάτης?
12: Ακριβώς. Και ακούμε ακόμα χειρότερα πράγματα, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Συσσωρεύουν ουσιαστικά χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, και κάποια στιγμή είναι δεδομένο αναγκαστικά ότι θα κατεβάσουν τα ρολά, θα αντίλουν και το οριστικό.
1: Τώρα, Βαγγέλη, είχαμε μια εξέλιξη στο θέμα των αλλιέων. Χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με κάποιους αλλιείς εκεί στη Χαλκιδική και βεβαίως σήμερα είχαμε και νέες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κυρίου Σπύρου Πρωτοψάλτη. Λένε ότι θα τους στηρίξουν περισσότερο.
13: Ναι. Διπλασιάζει ουσιαστικά το επίδομα καυσίμου. Ήταν στα 16 λεπτά τον Απρίλιο και τον Μάιο, που το πάει στο 32, και ήταν στα 12 λεπτά τον Ιούλιο και Αύγουστο και το πάει στα 24 λεπτά. Διπλασιάζει το επίδομα. Νομίζω ότι πως σας δίνει το χάπι που θα βοηθήσει τους αλλιείς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω όμως άμα θα λύσει συνολικά τα προβλήματά τους. Τα προβλήματά τους είναι πολλά περισσότερα, δεν είναι μόνο το κάψιμο. Είναι ένα μεγάλο κόστος το κάψιμο. Που πάνε με δίζελ και το κόστος έχει εκτοξευτεί. Είναι μια σημαντική βοήθεια όσο μπορεί κάνει. Τώρα αυτό δεν είναι και πολύ καλό, με την έννοια ότι δηλαδή ο οποίος απεργεί κάτι παίρνει.
1: Θα δούμε. Θα δούμε και πώς θα το δεχτούν και οι αλλοίες, έτσι, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και μια εβδομάδα σε κινητοποίησεις. Θα δούμε λοιπόν πώς υποδέχθηκαν.
13: Αυτό που είπε ο Γιώργος Σόμπολος είναι πολύ σημαντικό, εάν έχει πληγεί η παραγωγική ικανότητα της Motor Oil. Αν έχει πληγεί η ικανότητα της Motor Oil, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η έκρηξη της έκρηξης, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην τροφοδοσία πετρελαίου.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει πριν από λίγα λεπτά. Ας δούμε πρώτα να είναι καλά οι άνθρωποι και όλα θα γίνουν, όλα γίνονται. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση για το θέμα των ψαράδων.
14: Συναντηθήκαμε μαζί τους Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο το απόγευμα και μέσα σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε, τα ποσά 32, 32 και 3 μήνες από 24. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλοίων που ήταν τα 50 λεπτά. Ξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλοίς, στους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στήριξης των αλλιέων. Οπότε θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα επιπλέον μέτρα για τους αλλοίς.
1: Τώρα βεβαίως πιέζονται πάρα πολύ τα νοικοκυριά, ιδιαιτέρως οι πολύτεκνες οικογένειες. Αυτό δήλωσε η κυρία Δήμητρα Ινές Αγγελή, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
15: Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι εμείς αγαπάμε τη Δύση, αλλά βρισκόμαστε στη Δύση της ελληνικής οικογένειας. Και βέβαια δεν είμαστε τόσο πολύ είδος προς εξαφάνιση, αγαπητοί μου. Είμαστε ένα 10% του ελληνικού πληθυσμού. Και δεν το λέω ρομαντικά, το λέω από την καταγραφή των πολύτεκνων οικογενειών που έχουν τα ευεργετήματα της κείμενης νομοθεσίας και είμαστε 208.000 οικογένειες. Καταρχήν αντιμετωπίζουμε την οικογένεια με την ένδειξη της πρόνοιας. Και αυτό είναι λάθος. Οι οικογενειακές πολιτικές δεν είναι πρόνοια. Ούτε τα παιδιά του Ωνάση μεγαλώνουμε, ούτε είμαστε οικογένεια χωραφά. Στους κόφτες, σε όλα τα, τώρα θα πω την κακή λέξη, προνοιακά επιδόματα που θα έπρεπε να είναι οικογενειακά.
5: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε στην Άννα Ιμαή από το παραπολιτικά.gr. Έχουμε νεότερα για την έκρηξη στη Motor Oil. Άννα, τι νεότερο υπάρχει?
16: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Έχουμε νεότερα από τη μεγάλη έκρηξη στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες εργαζομένους, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Είναι διασωληνωμένοι και οι δύο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ένας είναι πιο σοβαρά και έχει πάθει δύο ανακουπές όσο μεταφερόταν τέλος πάντων στο νοσοκομείο.
1: Δύσκολη κατάσταση.
16: Ναι, και συνεχώς. Μαθαίνουμε, έρχονται νέες πληροφορίες, οπότε θα.
1: Ναι, ό,τι νεότερο φυσικά, διακόπτουμε την κανονική ροή και ενημερώνουμε τον κόσμο. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι διαδηλώσεις στη Γαλλία, αλλά πριν από λίγα λεπτά και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. Αυτή την ώρα που μιλάμε και βεβαίως μια κατάσταση έκριθμη στη Γαλλία, έτσι, με πάρα πολλές διεκδικήσεις, μαθητικές διεκδικήσεις, με τα παιδιά να μιλάνε και να λένε για συγχωνεύσεις τμήματων, τμήματα με 35 μαθητές και τους καθηγητές να λένε ότι κυνηγούν αρουραίους και κατσαρίδες μαζί με τους μαθητές. Απίστευτα πράγματα.
17: Ακριβώς, Έρι, όλες αυτές οι εικόνες υπάρχουν εδώ και μήνες στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και για να είμαστε και πιο ακριβείς, εδώ και χρόνια, ναι, καθώς υποχρηματοδοτείται εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας βέβαια και της οξείας οικονομικής κρίσης που χτύπησε γενικότερα βέβαια την Ευρώπη. Όπως είπε σωστά, πλέον η φωτιά ουσιαστικά των διαδηλώσεων, των κινητοποίησεων, έχει περάσει οριστικά και στο Βέλγιο. Έχουμε τις τελευταίες τρεις ημέρες καταγεγραμμένες κινητοποιήσεις. Το επίκεντρο είναι η Λιέγη, όπου εκεί υπήρξε μάλιστα και χθες ανακοίνωση για απαγόρευση συναθρήσεων άν των τριών ατόμων, ναι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η τοπική αρχή. Χθες βέβαια ήταν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, ενώ και η εικόνα που υπάρχει από τις ανταποκρίσεις από τη Γαλλία είναι ότι σήμερα σχετικά με χθες και σχετικά με τις τελευταίες ημέρες ήταν πιο μειωμένη η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, οι βανδαλισμοί συνεχίζουν και εντείνονται. Όπως είπες πολύ σωστά, αναφορικά με τα αίτια, έχουμε τα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στις υποδομές, έχουμε τεράστια κενά στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, κάτι το οποίο οδηγεί την κυβέρνηση να ανακοινώσει και ειδικότερα τον Υπουργό Παιδείας Ζεφρέ ότι 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετούνται από σήμερα στα λύκεια, ναι, όπου αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Και λέμε τα λύκεια γιατί αυτά είναι το επίκεντρο ουσιαστικά των κινητοποιήσεων και ειδικότερα στα προάστια του Παρισιού, τα οποία είναι τα πιο περιθωριοποιημένα. Από εκεί ξεκινάνε όλες αυτές οι κινητοποιήσεις, Έρη. Ενώ να πούμε ότι έχουμε τα μαθητικά συνδικάτα ήδη να έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για την 3η 13 Οκτωβρίου. Δεν είναι ίσως και τυχαία ημέρα, Έρη, και δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τη Γαλλία. Να πούμε ότι και στην Ελλάδα θα έχουμε την ίδια μέρα τους φοιτητές για το κόστος σπουδών και στέγης. Δεν ξέρω πόσο διαφορετικά δηλαδή είναι τα αιτήματα όσον αφορά το λόγο για τον οποίο κατεβαίνουν οι φοιτητές στους δρόμους. Και μάλιστα υπάρχει και το χαρακτηριστικό, σχεδόν παρόμοια. Και μάλιστα υπάρχει και το χαρακτηριστικό, η χαρακτηριστική ατάκα η οποία συνοδεύει την κινητοποίηση. Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Λουκέτο μπήκε στην κράβα στο μεγαλύτερο συγκρότημα, εκπαιδευτικό συγκρότημα της χώρας. Μία ολόκληρη εβδομάδα οι γονείς ζητούν να σταματήσει η λειτουργία του σχολείου, διότι υπάρχει έντονη ασμία αερίου εδώ και πάρα πολλές μέρες. Τελικά χθες, με απόφαση του Δήμου της Αθήνας, έκλεισε το σχολικό συγκρότημα. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησαν οι γονείς, ο Μάκης Μπίκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εκεί της περιοχής, και ανέφερε ότι έγινε ένας μεγάλος αγώνας από τους γονείς, από τους μαθητές και τους καθηγητές. 4.000 παιδιά βρίσκονται στην κράβα, πάνω από 300 καθηγητές, σύν το βοηθητικό προσωπικό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Μάκης Μπίκας και αμέσως μετά Δημήτρης Γιαννακόπουλος με όλο το ρεπορτάζ.
18: Ένα από τα αποαντίστοιχα από το Δήμο της Αθήνας και το Δήμο Καλάτσιου, που παραδέχτηκε ο ίδιος ο Δήμος Καλάτσιου ότι εν τέλει υπήρχε διαρροή από το πρώτο ΕΠΑΛ, σήμερα ανέφερε να ξεκινήσει ο τεχνικός έλεγχος, σήμερα, από την εταιρεία για να τσεκάρει πρακτικά το εσωτερικό δίκτυο, το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει ζήτημα στη διαρροή. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι η παραδοχή του προβλήματος και από την κυβέρνηση και από τους Δήμους για εμάς δεν μας αρκεί. Αν με βάση το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Δουκάς, θες, δεν ανοίξουν με τις προϋποθέσεις που βάζουν και εμείς θα κλιμακώσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Έτοιμοι λοιπόν να κλιμακώσουν οι γονείς, αν δεν υπάρξει έγγραφη εγγύηση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο σχολείο. Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το συνεργείο που δουλεύει από το πρωί θα δουλέψει όλο το Σαββατοκύριακο, ώστε να καταστεί δυνατό να επαναλειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα, γιατί σήμερα λειτουργεί με τηλεργασία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, 4.000 παιδιά όπως είπες εσύ.
1: Ναι,
19: οι γονείς αναφέρουν ότι αν δεν λάβουν διαβεβαιώσεις έγγραφες από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα και της εταιρείας βέβαια της αναδόχου με το αέριο, δεν πρόκειται να αφήσουν τα παιδιά τη Δευτέρα να μπουν στις τάξεις. Δεν πρόκειται να γίνει όπως γίνεται στην Κυψέλη, όπου κανένας δεν έχει λάβει έγγραφη διαβεβαίωση ότι μπορεί να μείνει σπίτι του το βράδυ.
1: Και μάλιστα, Δημήτρη, είναι για πολλές μέρες αυτό το περιστατικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο από την περασμένη Παρασκευή, όπως αρχικά είχε διαδοθεί. Όπως επισημαίνουν οι γονείς, αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαν δει, το είχαν επισημάνει την ΟΣΜΗ εδώ από τα μέσα του Σεπτέμβρη.
19: Ακριβώς έτσι είναι. Από τότε που ξεκίνησε η σχολική χρονιά, μύριζαν ορισμένες αίθουσες μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Μύριζε και ένας αποθηκευτικός χώρος στην πίσω πλευρά του σχολικού συγκροτήματος προς το γήπεδο. Είχαν επισημανθεί αυτά τόσο από τις πρώτες θέσεις του κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο είναι τεράστιο, όσο και από μαθητές και από γονείς.
1: Ναι.
19: Ωστόσο, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε κανονικά ροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Διακόπηκε αυτή η ροή χτες προχτές, νομίζω την Πέμπτη ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ούτως ώστε να μπορούν τα συνεργεία να μπουν μέσα,
1: ναι,
19: και να διερευνήσουν αν και σε ποια έκταση υπάρχει αυτή η διαρροή στις σωληνώσεις. Σε κάθε περίπτωση,
1: ναι,
19: αυτό θέλω να πω ότι όπως αποφασίστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες, εάν δεν είναι ασφαλές το συγκρότημα, δεν μπαίνει κανένα παιδί τη Δευτέρα μέσα. Ωστόσο, θα γίνουν εργασίες, θα γίνουν έλεγχοι όλο το Σαββατοκύριακο που γίνονται τώρα, για να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτή και σε ποιο βαθμό η συμμετοχή των μαθητών στα κανονικά στα μαθήματα ή το να εξακολουθήσουν να κάνουν τηλεεργασία.
1: Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Χάρης Δούκας για το θέμα αυτό και αμέσως μετά θέλουμε το ρεπορτάζ σου για το τι έχουμε εξέλιξη έχουμε στην Κυψέλη.
20: Έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι. Οι έλεγχοι δεν έδειξαν ότι υπάρχει διαρροή. Είπαμε το εξής, ότι σήμερα να μην λειτουργήσει και στην πραγματικότητα μέχρι την Κυριακή κάνουμε ένα κάλεσμα και στο τεχνικό επιμελητήριο. Μίλησα και εγώ και με τον πρόεδρο τον Γιώργο Στασινό. Έχω μιλήσει και με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, να στείλει και εκείνη συνεργεία, είναι και οι δύο εξειδικευμένες εταιρείες και να έχουμε ένα πόρισμα την Κυριακή που να μας διασφαλίζει το εξής. Έχουμε κλείσει τις βάνες όλες, δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το αέριο, ότι με κλειστές τις βάνες, με κλειστό το σύστημα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Άρα μέχρι την Κυριακή είναι εκεί τα συνεργεία και κάνουν ξανά ενδελεχείς ελέγχους. Το σχολείο δεν λειτουργεί σήμερα.
2: Συνθήκες αυτές ανοίγει το σχολείο τη Δευτέρα.
20: Εγώ θέλω ένα χαρτί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολείο εάν υπάρχει έστω και μία της χειλής κίνδυνος και αν δεν αισθάνονται απολύτως ασφαλείς γονείς και παιδιά.
1: Πάμε τώρα, Δημήτρη, να δούμε τι συμβαίνει με τους κατοίκους εκεί στην Κυψέλη που έχουν πολλά προβλήματα κτηριακά εκεί με το μετρό, με τη γραμμή του μετρό, και βεβαίως έχουμε μια πρώτη δικαστική δικαίωση για αυτούς.
19: Έτσι ακριβώς είναι, έγιναν ανοιχτά τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων τον Δεκέμβριο, από ό,τι μας έλεγε ο κ. Καμπαγιάννης, και ως τότε, δηλαδή τις επόμενες μέρες, η ανάδοχος του μετρό θα πρέπει να δώσει στους κατοίκους αντίγραφα όλων των εγγράφων και μελετών που ζητούσαν επί μήνες για να δούνε τη στατικότητα των κτηρίων, την κατάσταση της τυχοποιίας και γενικώς την κατάσταση του φέροντος οργανισμού εκάστου των 14 περίπου κτηρίων. Είναι μια εξέλιξη, είναι μια δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούν επιτέλους να λάβουν αυτές τις εκθέσεις που τόσους μήνες περιμένουν. Και να σημειώσω, Έρη, ότι αυτές οι εξελίξεις είναι κατόπιν της αγγελικής παρέμβασης. Δεν υπήρξε κάποιος από την πολιτεία, από την πλευρά της πολιτείας που κινήθηκε αυτοβούλος επειδή οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν, αλλά επειδή παρενέβη η εισαγγελία και αναγκάστηκαν τα πράγματα και οδηγήθηκαν εδώ. Όπως είπε ο κύριος Καμπαγιάννης χθες, όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν οι κάτοικοι θα τα λάβουν, και τουλάχιστον αυτό λέει η απόφαση, η χθεσινή δικαστική απόφαση, και μάλιστα πρόκειται οι εταιρείες θα πρέπει μάλιστα να συμμορφωθούν πλήρως και άμεσα, ώστε όταν θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα, αυτά τα πράγματα να έχουν λυθεί και να πάμε σε κανονική διαδικασία για να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει σταματήσει το μετρό. Ο υπουργός διαψεύδει δημοσίευμα που λέει ότι το μετρό, ο μετροπόντικας, δεν θα επαναλειτουργήσει πριν τις εκλογές. Ωστόσο, σήμερα όλα τα εργοτάξια του μετρό στη 4 γραμμή είναι κλειστά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των πληγέντων κατοίκων της Κυψέλης, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
21: Είναι εξοργισμένοι με τον τρόπο που έχουν επιλέξει κάποιοι να απαξιώσουν το πρόβλημα των κατοίκων, να πούνε έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα, τη στιγμή που πλέον μετά από 7 μήνες επιβεβαιώνονται πλήρως όλοι οι ισχυρισμοί των κατοίκων μέσα από τις εκθέσεις, τις προσωρινές, τις ενδιάμεσες των πραγματογνώμων του ΤΕΕ που μιλάνε για σοβαρή απομείωση της αντίστασης του σκυροδέματος και της τυχοποίησης των συγκεκριμένων κτηρίων, για ζημιές στη θέρουσα ικανότητα των πολυκατοικιών, για ανάγκη στατικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων. Με το μόνο φως το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο τούνελ και ήταν μια θετική εξέλιξη, ήταν η απόφαση του δικαστηρίου του μονομελούς πρωτοδικείου της Αθήνας να χορηγήσει προσωρινή διαταγή στους κατοίκους και να επιτάξει τις εταιρείες να δώσουν όλα τα έγγραφα που ζητάνε οι κάτοικοι από την αρχή για να καταλάβουν τι συνέβη, το μέγεθος των ζημιών και ποιες εγγύησεις υπάρχουν για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε μια άγρια κόντρα σε τηλεοπτική εκπομπή, σε τοπικό κανάλι, ανάμεσα στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Η αντιπαράθεση αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα έγιναν στον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού ART, και αμέσως μετά ο καλός συνάδελφος Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr θα μας εξηγήσει ποια είναι η συνέχεια.
22: Ελάτε, ο κύριος Τσίπρας κρύθηκε, είναι παλιό, πιο παλιό από το παλιό.
23: Είμαστε παραπολιτικοί.
22: Και εντάξει, και εμπαθές κρίνεται.
23: Αποφασίστε ποιον έχετε αντίπαλο. Η τοποθέτησή σας είναι η μισή για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά.
22: Δεν τους θέλω τα συνομιλητές.
23: Καλά, τι λέγεται ΕΡΑ. Ξεκινήσαμε στα δημοσικά, ελληνική αντιστοιχή. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά
0: το χρειάζεται.
23: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό.
1: Αυτά έγιναν λοιπόν στο τηλεοπτικό αέρα, μετά όμως τα παρασκήνια η κόντρα αυτή συνεχίστηκε, Μάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το ηχητικό απόσπασμα ήταν δεικτικό του τι επικράτησε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Και στην πορεία η Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ανακοίνωσε τα προσφύγη στη δικαιοσύνη με αφορμή το συμβάν. Γιατί όμως, τι συνέβη? Ανέφερε ότι κινήθηκε ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος στα παρασκήνια απειλητικά προς το μέρος της, ενώ την αποκάλεσε εκτός αέρα σκουπίδι. Ναι. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντόπουλος, αναγνώρισε ως λάθος την ένταση, δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη, απορρίπτοντας ωστόσο την εκδοχή της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της Ελλάς και έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και αντιδράσεις εντός του ΠΑΣΟΚ, καθότι η αναπληρώτρια γραμματέας ισότητος εξέφρασε δημόσια την αλληλεγγύη της στην Άννα Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι η εξύβριση, απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Και σύν αυτό, ναι, η Κατερίνα Μπατζελή έστρεψε τα βέλη της και κατά το Μιχάλη Κατρίνη, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε σήμερα στον αέρα στον τηλεοπτικό σταθμό του Sky, ναι, με τον Μιχάλη Κατρίνη, όπου δήλωσε απογοητευμένη η κυρία Μπατζελή από τη στάση του στη σημερινή τηλεοπτική συζήτηση, λέγοντας ότι η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Και διαφορετική προσέγγιση όμως κράτησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά 90,1, όπου είπε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα οξύ διάλογο, στον οποίο και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν έτσι βαρύς χαρακτηρισμούς, χωρίς ο ίδιος όμως να διαπιστώνει κάτι περισσότερο.
1: Κράτησε αποστάσεις δηλαδή.
3: Κράτησε αποστάσεις και χαρακτήρισε τις εξηγήσεις Κωνσταντόπουλου, αυτό έχει σημασία, ναι, ως επαρκής, καθότι οτιδήποτε άλλο είναι στα πλαίσια ιδιωτικής διαφοράς. Επομένως βλέπουμε ότι επικρατεί ένας μικροχαμός πάλι στο ΠΑΣΟΚ, με δύο στελέχη να παίρνουν αποστάσεις από τις δηλώσεις του πρώην βουλευτή και τον εκπρόσωπο τύπου να κρατάει και αυτό να αναφέρει ότι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξανάκη.
4: Εγώ είδα έναν διάλογο δύο ανθρώπων στο βίντεο, όπου και οι δύο χρησιμοποίησαν βαρύς χαρακτηρισμούς. Δεν είδα μόνο έναν. Και πράγματι χαρακτηρισμούς, τους οποίους εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει, να τους αποφεύγουμε στο δημόσιο διάλογο. Τώρα, δεν θεωρώ ότι παίρνει μια πιο μεγάλη διάσταση. Νομίζω ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος έδωσε τις εξηγήσεις του και είπε ότι αυτή ήταν μια στιγμή όπου υπήρχε ένας έντονος διάλογος. Νομίζω ότι τώρα το να πάμε να δώσουμε μια πολιτική διάσταση. Εγώ στον διάλογο που είδα, ναι, στο βίντεο, βλέπω έναν πολύ οξύ διάλογο. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο χειρότερο. Ναι. Άκουσα την καταγγελία που έχει γίνει από την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία, ναι, όταν λέει ότι θα πάω στη δικαιοσύνη, είναι σαν να λέει ότι και εκείνη περιορίζει το ζήτημα αυτό σε μια προσωπική ιδιωτική διαφορά.
1: Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Μιλάμε για μια ολική ρήξη. Μετά από την φαντασμαγορική αυτή συναυλία στο ΆΚΑ, ήρθε στο προσκήνιο μια τεράστια ρήξη ανάμεσα σε αυτό το καλλιτεχνικό ζευγάρι, 50 χρόνια μαζί, και όλο το παρασκήνιο αυτής της κόντρας, που έχει και οικονομικό πρόσημο, αλλά και πνευματικά, για τα πνευματικά δικαιώματα. Και αυτό θα μας το δώσει ο Κωνσταντίνος Τσακίρης, ο καλός συνάδελφος. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
6: Μετά από αυτή την επιτυχημένη συναυλία.
1: Ποιος θα περίμενε κανείς ότι μετά από μια τέτοια συναυλία που γέμισε το ΆΚΑ με 100.000 κόσμο η Άννα Βύση, θα είχαμε αυτή την εξέλιξη?
6: Ναι, είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, αφού όπως είπες και εσύ, είναι ένα ζευγάρι που μετρά και καλλιτεχνικά και προσωπικά 50 χρόνια κοινής πορείας. Παρόλο που είχαν χωρίσει.
1: Και... Ναι, μπορεί να έχουν χωρίσει σαν ζευγάρι, αλλά μαζί καλλιτεχνικά κινούνται μισό αιώνα σχεδόν. Μαζί. Έτσι.
6: Εντάξει, το θέμα ήταν, όπως είπαμε, οικονομική διαφωνία, που η συμφωνία από τη μια πλευρά θεωρεί ότι καλύφθηκε το ποσό που έπρεπε να δοθεί στον Νίκο Καρβέλα.
1: Επαρκώς,
6: ενώ η άλλη πλευρά του Νίκου Καρβέλα θεωρεί ότι δεν πήρε τα συμφωνηθέντα.
1: Ναι. Έγινε κάποια, και μάλιστα έγινε και ανταλλαγή πολλών δηλώσεων, ναι, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Τώρα το θέμα είναι, τίθεται εάν ο Νίκος Καρβέλας θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα και θα απαγορεύσει από την Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του. Οι νομικοί κύκλοι λένε ότι έχει το δικαίωμα, ναι, αυτό. Υπάρχει νόμος που προστατεύει τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό δηλαδή, ότι το τραγούδι του ανήκει από, έτσι, την αρχή έως το τέλος. Και ότι ακόμα και αν κάποιος επιχειρήσει να προβάλλει ένα τραγούδι κατά το δοκούν, τη δική του πλευρά, Αυτό είναι, καθίσταται παράνομο.
6: Ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό. Τώρα αναμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις και τι θα γίνει στο μέλλον. Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίπτωση.
1: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό καλλιτεχνικά έτσι, ανάμεσα σε ένα τέτοιο τότε τόσο δημοφιλές ζευγάρι.
6: Έτσι, έτσι. Και δύο μεγάλοι καλλιτέχνες που καθένας στον τομέα του, η Άννα Βύση στο τραγούδι, ο Νίκος Καρβέλος και στο τραγούδι και στη δισκογραφία έχει δώσει μεγάλα δείγματα. Οπότε είναι πολύ στενάχρονο όλο αυτό που γίνεται. Ελπίζουμε να τα βρούνε, γιατί ναι, είναι...
1: Είναι πραγματικά πολύ στενάχρονο. Τι λένε τώρα οι καλλιτέχνες, το υπόλοιπο καλλιτεχνικό κύκλος, ας πούμε, πώς το σχολιάζει τώρα όλο αυτό?
6: Εντάξει, περισσότεροι είναι μουδιασμένοι, περιμένουν να δουν τις εξελίξεις. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που στηρίζουν τη μία πλευρά, υπάρχουν οι άλλοι που στηρίζουν την άλλη
1: και βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που επιθυμούν να τους ξαναδούν και πάλι μαζί. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνο.
6: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Αυτό κάτι το οποίο έτσι διαμηνύει.
0: Επανέλαβε ουσιαστικά αυτά τα μπρος πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ. Χθες απέκλεισε το ενδεχόμενο χαρακτηριστικά να διατάξει μια νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον διεξάγει αυτή τη στιγμή παραγωγικές συνομιλίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, με Τεχεράν. Προφανώς ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ο Αμερικανός πρόεδρος Έρι στις αγορές, καθώς είχε υπάρξει ένα νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, που είχε ακολουθήσει αντίστοιχα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Λευκός Οίκος πράγματι εξετάζει τέτοια νέα αμερικανικά πλήγματα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό και ο Τραμπ προσπάθησε προφανώς αυτή τη στιγμή να καταστήλει τον καπνό, τη φωτιά, θα λέγαμε χαρακτηριστικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλέξανδρος Χριστάκος για τις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός πάτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 και βεβαίως αίτητος έτσι υψηλά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως τα λες. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει κάνει το 4-4 στην EuroLeague. Νίκησε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε. Ήταν ένα ντέρμπι, γιατί και η Φενέρ είχε τρεις νίκες πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι λοιπόν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξαν πολύ καλά στοιχεία στην άμυνα για μία ακόμα φορά και στην επίθεση. Το τονίζουμε αυτό. Είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Φάνηκε αυτό. Είχαν πρωταγωνιστεί το Ματίας Δεσόρτ με 19 πόντους, 8 rebound, και τον Κέις Ντέιβις, ο οποίος έβαλε τους ίδιους πόντους. Να πάμε και στον Ολυμπιακό.
1: Πάμε και στον Ολυμπιακό. Τζάμπολ σήμερα 9 και 4. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές.
7: Έτσι ακριβώς είναι. Εδώ να πούμε την ιδιαιτερότητα, Έρη, ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει στον Ιξάνη Γηπεδούχος ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις, και έχει δηλώσει τη Σαν Ελαρένα σαν έδρα το γήπεδο της. Θα γνωρίζουμε όλοι τι έγινε το καλοκαίρι, που υπήρξαν δύσκολες διαβουλεύσεις με την Ένωση για να πάρει το τελικό ok. Το πήρε και τώρα θα δώσει εκεί το παιχνίδι. Το 9 και 4 λοιπόν, που θα συνεφέσει Ανατολού. Οι Εσόλτικοι προέρχονται από την ήττα από την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία. Θέλουν να γυρίσουν στις νίκες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του ρωτήθηκε πάρα πολύ για αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας και τώρα θα παίξουν σαν Ελλάδα. Είπε ότι είναι μια συνθήκη δύσκολη, την οποία θα πρέπει να την μάθουν και να ζήσουν με αυτή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΧ.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ρίχο απέναντί μου ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
9: Η ώρα είναι μία.
24: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Α! Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
24: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
24: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει λεφτά ο κόσμος.
13: Θα σας γδάρουμε!
14: Τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
25: Δεν μας νοιάζει.
14: Θέλετε να πάμε μέσα να πάρω τρία πράγματα, πώς θα τα πληρώσω?
26: Βογκάει ο κόσμος.
27: Και, απαντώ εγώ.
26: Η ΔΕΗ, πληρώνω το ένα ένφια και μου έρχεται το άλλο. Πληρώνω τη ΔΕΗ, τη μία και μου έρχεται στο καπάκι η άλλη.
28: Και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου.
14: Κάθε μέρα και γυρότερα. Υποτίθεται ότι βάζει προσφορές. Άμα κάτσεις και το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει προσφορά. Κατάλαβες?
29: Το λέει και τραγουδιστά. Είναι μια κυρία και οι άλλοι κύριοι από τη Χαλκίδα, που η τοπική εκεί κάμερα βγήκε στον δρόμο και κατέγραψε τις απόψεις ενθουσιασμού για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κυβερνήσεως, της εξαετίας που γίνεται επταετία, Μητσοτάκη με την, με την καλπάζουσα ανωδική πορεία και τα μας ζηλεύουν και μας θαυμάζουν όλοι και περνάμε πάρα πολύ καλά εμείς και όλοι οι άλλοι είναι στα πρόθυρα σπαραγμού και καταστροφής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται όποτε βγαίνει η κάμερα έξω και όποτε πάει στους ανθρώπους, τους κανονικούς, τους απλούς, όχι στα κυβερνητικά στελέχη, που και αυτά λίγο λένε διάφορα. Τέλος πάντων, εδώ ακούσαμε κάποιους μίζερους κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιους κακόμοιρους κατά τον Χάρη Θεοχάρη, συμπολίτες μας από τη Χαλκίδα. Η κυρία η τελευταία ήταν και λίγο τραγουδιστή. Θα μπορούμε να τους λέμε όλους αυτούς και φτωχούς. Μπορούμε να συνονοιόμαστε, να βγει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος και να πει είναι φτωχή. Τι να κάνουμε. Υπάρχει και φτώχεια. Θα καταργήσουμε και τη φτώχεια. Είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, θα καταργήσει τη φτώχεια. Όχι. Υπήρχε το 19, υπήρχε το 23, υπάρχει τώρα, το 27. Όχι. Άρα θα υπάρχει και φτώχεια. Τα λέω εγώ εδώ αυτά, αλλά τα λέει και ο άλλος εκεί.
30: Όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά, δεν σημαίνει ότι μέσα αυτό το κράτος ήταν φτωχή.
31: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
30: Και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί. Που είναι το περισσότερο κράτος της γης. Και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν φτωχοί. Και στο Μπρουνέ υπάρχουν φτωχοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
32: Δεν είμαστε Ελβετία, υπουργέ.
30: Εγώ μίλησα για το κράτος.

0: κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία,
1: παπάρια μάντολες,
0: καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
2: Καταλάβατε πόσο τυχεροί είμαστε. Γιατί στην πρόσφατη ιστορία δεν είχε ποτέ το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, όχι κανένα άλλο κράτος, δεν είχε ποτέ καλύτερη περίοδο, τα λέει ο Υπουργός της Υγείας, υγιέστατος και κυρίως τρόπος σκέψης υγιέστατος. Και είπε την εξής πρόταση που είναι πάρα πολύ σωστή, εγώ συμφωνώ, ότι και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί και στον Μπρουνέι το κάτω και με τα πετρέλαια υπάρχουν φτωχοί και στο Λουξεμβούργο. Άρα, αφού υπάρχει στο Λουξεμβούργο φτώχεια και στην Ελβετία, δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα? Τι είναι η Ελλάδα, μπορεί να ξεχωρίσει? Και γιατί να ξεχωρίζει γι' αυτό το λόγο? Όχι. Θέλουμε φτωχούς. Και ας μην είμαστε Ελβετία. Θα έχουμε και εμείς εδώ φτωχούς. Το παίρνουμε απόφαση, το παίρνουμε χαμπάρι και τροποποιούμε τα άσματα.
3: Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας.
0: Στην Ελβετία.
4: Σου έτοιμασε λίγο ψωμάκι με λίγα κρεμμυδάκια. Έτσι μαζί σου στο εργοστάσιο.
3: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
5: Καμιά ηλιαθρούμπα δεν έβαλες, μάνα?
4: Δεν τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάλις δεν μας δίνει άλλο, δεν είσαι.

0: και τη φτώχεια των Ελλήνων της δεκαετίας του 60. Και τώρα έχουμε φτώχεια, αλλά είναι λίγη αυτή η φτώχεια. Και εν πάση περιπτώσει, και να έχουμε τώρα φτώχεια, έχουν και άλλη φτώχεια. Έχουν και στο Μπρουνέι και στο Λουξεμβούργο, όπως είπε εδώ ο Υπουργός, και στην Ελβετία. Εκείνη τα δύο φτωχόπεδα, ο Γιάκομς και ο Σουσάρτ, που πίζουν κάτι κακάο εκεί με κάτι νερά και κάτι γάλατα για να κάνουν σοκολάτες, να πουλήσουν, να ζήσουν και αυτά τα εργατόπεδα, τα φτωχόπεδα. Οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, που έλεγε η μελέτη προχτές. Αυτά τα λέει ο Υπουργός, αλλά δεν λέει μόνο αυτά. Και αν κάπως η φτώχεια, η λέξη φτώχεια σας κοντράρει, δεν σας αρέσει, σας ενοχλεί, θα πάμε τώρα να ακούσουμε άλλες λέξεις και κυρίως θα δημιουργήσουμε άλλες εικόνες.
1: Προηγούμενη εξαετία, που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση του δημοσίου χρέους μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή έχουμε τρεις συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
2: Η κατάσταση είναι τραγική.
1: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
2: Βογκάει ο κόσμος.
1: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
3: Οι τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
1: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό να κρατήσουμε. Αυτό να ξέρετε και όλοι εσείς που λέτε ότι βογκάει ο κόσμος, ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος από τον πάροχο, τον αγαπημένο, οι βενζίνες, τα σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται και χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας. Θα ξέρετε ότι όλοι οι άλλοι, και η Ελβετία και το Λουξεμβούργο και το Μπρουνέι, θαυμάζουν την Ελλάδα και μας ζηλεύουν να μας ματιάξουν. Μπορεί οπότε να κάνουμε τα δέοντα, κάπως να θωρακιστούμε, ίσως η ασπίδα του Αχιλλέα που ήθελε να βάλει ο Δένδιας να είναι ένα είδος ξεματιάσματος, μιας ασπίδας κατά του ματιάσματος, σκόρδα δηλαδή, κάτι αντίστοιχο, βέβαια στοιχίζει πολλά δις, ενώ με 2-3 σκόρδα θα κάνουμε τη δουλειά. Αλλά δεν έχει να κάνει, πρέπει να συμβούν όλα αυτά, πάμε πάρα πολύ καλά, μας θαυμάζουν, θα γυρίσουμε πάλι στην αξιοθαύμαστη Ελλάδα και την αξιοθαύμαστη τελευταία εξαετία και την πιο καλή εξαετία της σύγχρονης ιστορίας και διάφορα άλλα τέτοια, γιατί έχουμε το καλώδιο το οποίο ήθελε και ο Αλέξης Τσίπρας να τοποθετηθεί για το καλώδιο. Μπέρδεψε εκεί τους οργανισμούς, μπέρδεψε τα καλώδια, μπέρδεψε τα μπούτια του, όπως κάνει συνήθως ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Ναι, ποιος είμαι?
6: Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε,
7: έλα!
6: Ποιος θέλετε να είστε?
7: Ο Δαλαϊλά μας με τα μάτια κλείσε καιρά μου να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Έλα, μ' ακούς!
6: Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή.
5: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι.
7: Ποιος είναι? Ας την πλάκα, αφού ξέρεις ποιος είμαι, ρε.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Μα ποιος είμαι?
7: Ποιος είναι, ρε?
5: Πέστε μου ποιος είμαι.
6: Ποιος είναι?
7: Ποιος είναι τελικά? Έλα! Και ποιος είναι, ρε? Πάλι παιδιά θα λέμε, το σέντρεμπακ θα είναι, ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Ναι.
0: Πάρε το μηδέν. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ότι αυτό το καλώδιο και όλος αυτός ο χαμός ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι τέτοιο καλώδιο. Ίσως να μην είχε γίνει τόσο μεγάλος ντόρος. Αλλά είναι άλλο καλώδιο. Δεν περνάνε από εκεί οι γραμμές τηλεφωνικές και τα παλιά του Χάρη Κλίν εδώ που ακούσαμε τα μπερδέματα και τα μπλεξίματα που μπλέκαμε όλοι και μιλούσαμε ταυτόχρονα ανάλογα σε ποια γραμμή είχες πάρει.

0: Και τι γινόταν ακριβώς. Τον διορθώνει Λιμπεράκη, τα είπε προχθές αυτά απέναντι στην Νίκη Λιμπεράκη. Τον διορθώνει Λιμπεράκη με κομψό τρόπο. Του λέει ότι είναι ηλεκτρισμού το καλώδιο. Αλλά εκεί παραμένει ο Τσίπρας. Σιγά μην αλλάξει άποψη. Τώρα το έκανε άλλες φορές. Πιο σοβαρά θέματα θα το κάνει εδώ.
1: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε.
2: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χειράς μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
3: Έλα, το κουτσικό. Έλα, ρε. Τα πάρω, ρε.
4: Βασικά, με λέει,
3: ποιος είναι
4: η αμερική.

0: μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπτικοινωνίας.
1: Ουτς χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες.
2: Στα τουρκικά αυτό και με μετάφραση, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, για το καλώδιο τηλεπικοινωνίας που θέλει να ποντίσει η Ελλάδα για να προσόρασε, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Προσόρασε, ήταν προχθεσινή συνομιλία με τη Λιμπεράκη, ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής εδώ, οπότε εκεί αναφερόταν το προσόρος, ότι δεν ξέρουμε ακόμη, να τελειώσει η επίσκεψη για να βγάλουμε τα συμπεράσματα, τα βαθιστόχαστα, αλλά για το καλώδιο ήταν σίγουρος η πόντιση του καλωδίου τηλεπικοινωνιών. Για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν θέμα και έκρινε την κυβέρνηση τεκμηριωμένα πάντα, όπως κάνει σε όλα τα θέματα, δεν πάει επί πόλα, δεν πάει έτσι χύμα. Μελετάει τα θέματα πριν πάει για να κάνει σοβαρή κριτική. Γιατί πήρε και ένα μάθημα την πρώτη τετραετία και τώρα έχει κάνει ένα rebranding το οποίο δείχνει, φαίνεται, πάει και πολύ καλά. Και γενικώς και το κόμμα πάει πολύ καλά, φαίνεται. Αλλά το rebranding είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο. Πολύ σωστά επένδυσαν πάνω του όσοι επένδυσαν και φαίνεται ότι καλπάζει. Καλπάζει κανονικά, τρέχει μέσα στα καλώδια. Ο ένας είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε και τον τρέχοντα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
4: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
5: Ευχαίλαιο.
3: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια, στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 για ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Κουράγιο, γυναίκα, κουράγιο!
5: Τι να σας πω, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα.
4: Άμα τα ακούω εγώ αυτό το προετοιμασμένοι!
3: Ως δύναμη σταθερότητα σε ένα ταραχτήριο.

0: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
1: Περάστε πάνω, περάστε να πάρετε κάτι, να συνέλθετε, να καθίσετε λιγάκι. Περάστε, please.
2: Περάστε πάνω στην προεκλογική περίοδο. Εδώ η Βασιλιάδου μας καλεί να περάσουμε σιγά σιγά στην ιονή. Προεκλογική ιονή έχει αρχίσει, η κανονική αρχίζει πότε αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, μετά το χειμώνα. Μετά το δύσκολο χειμώνα έρχεται μια ευχάριστη άνοιξη. Mm-hmm. Θα τρέχουμε στα λιβάδια και θα ψηφίζουμε και θα ακούμε και τους πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς να λένε αυτά τα πολύ ωραία που αν συνεχίσουν με τη φόρα που έχουν πάρει τώρα θα είναι εκπληκτικά όλα. Θα μας ζηλεύει πια και το σύμπαν, όχι μόνο οι άλλες χώρες. Θα βρίζουν τον κόσμο κακομύριδες. Αυτά έχουν γίνει τώρα, πολύ καιρό πριν. Και όλα αυτά που ζούμε τώρα, αρκετούς μήνες πριν, φαντάζομαι εν ώψη προεκλογικής περίοδου και κάτι άλλοι καυγάδες μεταξύ Πασόκων, όπως έχετε πάρει χαμπάρι, θα ενταθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να πάει ενημερωμένος στην κάλπη, ώστε να δώσει την αυτοδυναμία που θέλει ο Μητσοτάκης.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Αυτό το κρατάμε. Είναι ο Καραμαλής. Θα σας πούμε γιατί. Γιατί πρέπει να... Πάμε όλοι έτοιμοι να ψηφίσουμε για να έχει αυτοδυναμία ο Κυριάκος.
0: Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στον πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα. Να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω.
4: Μπράβο!
0: Διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.

0: όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα θα ακούσουμε, γιατί βιάστηκε να παίξει πριν ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακούσαμε την αυτοδυναμία. Ναι, θα πάμε να του τη δώσουμε. Δεν το συζητάμε. Με κλειστά μάτια. Τα πάει τόσο καλά έτσι κι αλλιώς. Αυτοδύναμος τώρα. Οπότε, γιατί να μην είναι αυτοδύναμος και την επόμενη τετραετία. Και ακούμε συνεχώς τον Άδωνη από την αρχή της εκπομπής να λέει για το θαύμα και πώς μας θαυμάζουν οι άλλοι για το θαύμα μας. Τελευταία φορά που είχαμε θαύμα, ήρθαν τρία μνημόνια.
2: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω. Οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
1: Εδώ είναι η σωστή σειρά. Εδώ έπρεπε να παίξει ο Καραμαλής. Βιάστηκε να παίξει πριν, γιατί εκεί που δεν βιαζόταν πουθενά και για τίποτα, αυτός ο τύπος βιάστηκε εδώ το ηχητικό του να προηγηθεί. Αυτά έλεγε ο Κώστας Καραμαλής ως πρωθυπουργός λίγο πριν καταρρεύσει η οικονομία και μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, μετά στο δεύτερο, μετά στο τρίτο. Τα έχει ψηφίσει όλα και σαν βουλευτής. Οπότε θαύμα τότε, θαύμα και τώρα. Θαύμα βλέπω να έρχεται αυτό που φωνάζει ο Καρατζομπάνης της νίκης. Τι να έχει γίνει αυτή η ψυχή. Ο Καρατζομπάνης που έλεγε για θαύμα τότε, κολλάει νομίζω τέλεια. Ένα από τα θέματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι αυτό που συνέβη χτες στο αεροδρόμιο. Φεύγοντας ο Αμερικάνος, ο φίλος της Ελλάδας που μίλησε και στην Πνίκα και έκανε το βίντεο κλιπ της προεκλογικής του καμπάνιας, το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι Αμερικάνοι, πάλι καλά από τον Αμερικάνοι, για την Κίμπερλι, για την πρέσβυρα εδώ, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες της Αμερικής ότι η Κίμπερλι με ένα χρηματοδότη κάτι μιλάει και κάτι του τάζει ότι θα του σβήσει κάτι χρέη, δεν έχω καταλάβει. Αλλά το σημαντικό, αυτό που κατάλαβα, είναι ότι ζητάει η Κίμπερλι από αυτόν τον πλούσιο, μεγιστάνας, δεν ξέρουμε, ολιγάρχης, δεν ξέρουμε, να τη σβήσει 100.000 χρέος που έχει σε μια πιστωτική κάρτα. Η Κίμπερλι τα ζητάει αυτά και ρωτήσανε για αυτό το θέμα τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τσαντίστηκε, δεν απάντησε, ότι είμαι στο εξωτερικό, ότι με ρωτάτε, είμαι σε επίσημη επίσκεψη. Δεν ξέρω αν ισχύει, δηλαδή αν η Κίμπερλι χρωστάει. Αν ισχύει αυτό, μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, τη Βύση, τον Καρβέλα, νομίζω θα μονιάσουν και οι δύο, αξίζει να την κάνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ την Κίμπερλι, μια τέτοια λαμπερή εκπρόσωπο της Αμερικής, και αν χρωστάει κάρτες, όπως χρωστάμε όλοι. Τι είναι αυτό, ξεφτιλίκι, δεν είναι σωστό, το νιώθετε όλοι. Να κοπούν από συντάξεις, να δοθούν εκεί, να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί τρόποι υπάρχουν, έχουμε και πρόσφατη εμπειρία από κοψίματα εννοώ συντάξεων, επιδομάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως, μια λύση πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να πληρώσουμε τα χρέη της Κίμπερλι θα είναι ο Πάνος Καμένος να ενεργοποιηθεί, γιατί έχει μια ειδική σχέση, όπως θυμόμαστε, από μια επικοινωνία περσινή.
3: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος. Αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Κατά 99, γιατί θέλει το Πατριαρχείο.
4: Ναι.
3: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος. Του έχω μιλήσει για σένα. Να ξέρεις. Του λέω, εγώ του λέω, αδερφέ, του λέω, ήμουν στο Καμένο. Του λέω, έχω κυνηγηθεί από τον εγώ πολύ. Αλλά εκτός από αυτό λέω, να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος. Τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στο ακροτήρι. Και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
4: Δέκατο μηνός Οκτωβρίου,
3: ναι.
4: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
3: Τι λες τώρα.
4: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
3: Και το βλαμμένο.
4: Άστο, να φύγει.
3: Έλα ρε, το δόξα του Θεού. Θέλεις να κάνουμε κάτι.
4: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
3: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους, γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
4: Το καθαρίζω.

0: 10ου μηνός Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
1: Τι λες τώρα.
2: Δεν μπορεί ο Καμένος που έχει δίπλα του την Κίμπερλι να βοηθήσει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μπορεί η εκπρόσωπος της Αμερικής στην Ελλάδα, στην καινούργια πρεσβεία, στο καινούργιο κτίριο, λαμπερό, το βλέπουμε και απ' έξω, πολύ καθαρή σημαία, την έβλεπα και προχθές πέρασα. Ωραίο κόκκινο, έντονο, μπλε, κόκκινο, λευκό, όλα αυτά, πεντακάθαρη, βαρύ, στιβαρό ύφασμα, κυμάτιζε εκεί με τον αέρα. Είναι δυνατόν μέσα να είναι οι άλλοι και να παίρνουν τηλέφωνα μέσα στο μεσημέρι οι σπρακτικές και να τις λένε κυρία Κίμπερλι, χρωστάτε, όπως μας ζαλίζουν όλους, 3 η ώρα πάντα και 4 το μεσημέρι. Δεν γίνεται όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να επιστρατεύσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε. Ο Καμένος εδώ που βοηθάει και ξέρει. Αν δεν πετύχει και ο Καμένος, και πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να δώσουμε στην Κίμπερλι, που νομίζω όλοι θα το δεχτούν, υπάρχει και η λύση του Αργυρού. Ο Κώστας Αργυρός, ο τραγουδιστής μας, ο οποίος είχε καλωσορίσει κάποτε και την Κίμπερλι όταν είχε έρθει. Οπότε υπάρχει μια φιλία, είναι και αυτός καλλιτέχνης, δεν έχει τραγουδία του Καρβέλα, μπορεί να τα πει άνετα ή μπορεί να πει αυτά που δεν θα λέει πια η Βύση. Και έτσι θα λύσουμε το θέμα.
3: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.

0: έρχονται Χριστούγεννα, εγώ αυτό συνειδητοποίησα τώρα και θα, αυτή η διαφήμιση έπαιζε πρόπερση, έπαιζε πέρυσι και θα παίζει και φέτος, φαντάζομαι, δεν ξέρω, φτιάξουν κάτι άλλο με τον Κωνσταντίνο Άργυρο. Εν πάση περιπτώσει, το δράμα της Κίμπερλι είναι δεδομένο, νομίζω είναι το κορυφαίο δράμα αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν άπειρα, αμέσως επόμενο τον εμφύλιο Βύση Καρβέλα, αλλά το δράμα της Κίμπερλι έρχεται πάνω, είναι δικιά μας, ζει στον τόπο μας, ας είναι Αμερικάνα, τη νιώθουμε δικό μας άνθρωπο, δεν μπορεί να χρωστάει και να περνάει άσχημα ίδια, κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι, τουλάχιστον να ευαισθητοποιηθούν οι ευαίσθητοι της Νέας Δημοκρατίας, να βγει και η βούλτευση, να μιλήσει για τη Μαρή Κάρμεν. Μαρή Κάρμεν είναι η 87χρονη που πέθανε χτες βράδυ, την είχαν πετάξει έξω από το σπίτι της στη Μαδρίτη πριν καμιά 15 μέρες. Και γιατί έπρεπε να πάρει το σπίτι αυτός που έπρεπε να το πάρει, το real estate εκεί, η εταιρεία που το είχε αγοράσει όλο το οίκημα, και τελικά έχασε τη ζωή της. Είδαμε τα πλάνα με το φορείο που τη βγάζανε και ξεσήκωσε όλη την Ισπανία και οδηγήκε σε εκλογές όλο αυτό την Ισπανία. Βγήκε η Σοφία Βούλτευση να πει πόσο άτιμη ήταν η Μαρή Κάρμεν που δεν πλήρωνε.
1: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης. Ωραία. Και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι
2: ένα
1: πια οι ιδιοκτήτες.
2: Όπως το έχετε πάντως.
1: Όχι,
2: έχετε.
1: Δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό ένα έγινε. Δεν έχετε. Είναι θέμα φτωχών.
3: Ενώ
1: δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
0: Πλούσια, καταρχάς τώρα. Ούτε φτωχή ούτε πλούσια είναι. Αλλά αυτά τα είπε η βούλτευση όταν ζούσε η Μαρή Κάρμεν. Και δεν είναι κάποια φτωχή, την είδαμε πως τη βγάλανε με το φορείο, με το νυχτικό. Φαινόταν ότι είναι πλούσια η γυναίκα και της πρότειναν μέσα σε ένα βράδυ να αυξηθεί το ενίκιο 270% και να πάει 1.800-2.700 κάπου τόσο. Όντως σε καλή περιοχή της Μαδρίτης, το σπίτι. Αλλά η σύνταξή της ήταν 1.400, η πλούσια. Η Μαρή Κάρμεν, όλα αυτά για τη Σοφία Βούλτευση βεβαίως είναι λεπτομέρειες, γιατί τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Ναι, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, αλλά έχουν και φίλους υδραυλικούς.
1: Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.

με την Ισπανία, αυτά με τη Σοφία Βούλτεψη, αυτά και με τον Ιδραυλικό. Έχουμε μια πρόταση εδώ, θα κάνουμε τώρα, επειδή ο Καρβέλας συνεχίζει και επειδή αυτό το, η μαχαιριά στο σώμα της Ελλάδας και τη συνείδηση της Ελλάδας πολύ μας έχει ενοχλήσει και μας θλίβει, ο Καρβέλας απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του, οπότε κάνουμε μια πρόταση κάπως να μπορεί να πει αναβήσει τα τραγούδια του Καρβέλα ή να μπορεί να πει κάτι παρεμφερές.

0: Δεν θα λέει το 12 η Βύση, θα λέει το 11. Μπορεί να το πει δεν του Καρβέλα, του Καρβέλα είναι το 12. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε όλοι και οι φανατικοί θα ανάβουν αναπτήρες και κινητά, πια πάνε οι αναπτήρες, θα ανάβουν τα κινητά με το 11. Και θα λέμε μεγάλη επιτυχία το 11, που δεν είναι του Καρβέλα όμως, γιατί είναι... έχουμε προτάσεις σαν εκπομπή, αυτό θέλω να πω. Δεν είμαστε μόνο κριτικοί, που λέτε κάποιοι. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε στο 211, μάλλον 10, 80, 880. Σας περιμένει ο Αποστόλης από την αρχή της εκπομπής. Πάντα είναι εκεί στο χαράκωμα και σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
11: Δίσκο τώρα.
12: Επίσης θέλω να πω ότι είσαι πολύ απαράδεκτος, γιατί δεν είδα πουθενά το όνομά σου στην αφίσα για τη συναυλία που θα γίνει για σκουριές και τέμπη.
11: Σήμερα έκανα τα παράπονά μου στους διοργανωτές που με πήραν τηλέφωνο για να το αναφέρουμε στην εκπομπή πριν τη συναυλία. Και λέω, ωραία όλα, εντάξει, εμείς θα το πούμε, στηρίζουμε, το ξέρετε, δεν είδα να με καλείτε όμως όπως την άλλη φορά.
12: Μα τι κάπως όλοι σοβαρά τώρα.
11: Δεν με καλέσανε, εγώ τα έκανα τα παράπονά μου, νιώσαν άσχημα.
12: Και θα έρθεις, πες ότι θα έρθεις, θα έρθει η έκπληξη.
11: Όχι, δεν θα μείνει έκπληξη, δεν θα έρθει. Συνεχίζουν να με καλούν. Θα με καλέσουν μελλοντικά, άμα κάνουν κάτι άλλο, τώρα τρεις πουτσες παίρνικες, κατάλαβες.
12: Λοιπόν, ας το πούμε και να το προωθήσουμε, παιδιά, όλη την Παρασκευή στην Ιερισσό, για τις σκουριές και για τα τέμπη.
11: Σήμερα που το λέμε είναι Παρασκευή.
12: Παρασκευή είπα, τι είπα.
11: Μπράβο, σήμερα είναι Παρασκευή, πες το, σήμερα λοιπόν στις σκουριές.
12: Σήμερα που είναι Παρασκευή λοιπόν, όλη στην Ιερισσό, συναυλία υποστήριξης για τα τέμπη και τις σκουριές.
11: Αν δεν είναι η υποστήριξη για το μεταλλείο που είναι έτοιμο και έρχεται ο Μητσοτάκης να το εγκαινιάσει.
12: Αν πιστεύω θα έρθει ο Κολογκαντέμις στη Χαλκιδική, γιατί και εγώ από Χαλκιδική είμαι, από εδώ σε παίρνω τηλέφωνο.
11: Ναι, δεν έχει.
12: Ναι, δεν έχει, εννοείται. Θα έρθει ο Κολογκαντέμις να εγκαινιάσει τι, το πράγμα που θα καταστρέψει τα νερά μας, το βουνό μας, τις θάλασσες μας.
11: Εμείς στεναχωριέσαι. Το εργοστάσιο εγκαινιάζει, όχι το δάσος.
13: Λένε τώρα για το Μητσοτάκη ότι είναι Καντέμις.
11: Άρα κακό για το εργοστάσιο.
12: Είχαμε δάσος.
11: Ναι, αυτό που υπήρχε παλιά θυμάμαι, ναι.
14: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
10: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Συνάντα ιστορία της νέας τεχνολογίας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
15: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
1: Εδώ και τώρα είναι θαύμα.
2: Θαυμάζει το θαυμάσιο θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, είπαμε το τηλέφωνο πριν, μπορείτε να πάρετε, θα παίξουν από Δευτέρα ό,τι πείτε σήμερα. Και ό,τι θα ακούσουμε τώρα έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες.
3: Ναι.
1: Ναι, λέγεται.
3: Είμαι Βασιλική.
1: Βασιλική μου, πού είσαι, κοριτσάρα μου? Σε είδα τις προάλλες στην παράσταση που είχες έρθει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και σου έπαιξα για το τραγούδι που σου άρεσε.
3: Ναι.
1: Ελπίζω να το χάρηκες. Όχι.
3: Ναι.
1: Α, το χάρηκες. Γιατί δεν είσαι σχολείο?
3: Γιατί πάω σχολείο στην Γκράβε και μυρίζει φυσικό αέριο. Και...
1: ακόμα, αφού είπαν ότι δεν μυρίζει.
3: Μάλλον έχει διαρροή φυσικού αερίου και μας εκκοινώσαν την Παρασκευή και δεν πάμε σχολείο.
1: Στην Γκράβε πήγαινε και ο Τσίπρας, να ξέρεις. Είναι ιστορικό σχολείο. Θες το στη μαμά, θα χαρεί. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
3: Σ' ακούει, σ' ακούει.
1: Οπότε δεν ξέρεις και εσύ πότε την μπορεί να γίνει.
3: Ναι. Και να πάρει τη μαμά.
1: Φέρε τη μαμά σου.
3: Έλα,
1: γεια σου.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Καλά, κοροϊδευόμαστε.
4: Κοροϊδευόμαστε, για πες μου.
1: Γιατί δεν πας το παιδί στο σχολείο? Έχει λήξει ο συναγερμός.
4: Λοιπόν, Αποστολή. Έχω πάρει γι' αυτό, την έχω βάλει από τη μία Παρασκευή πέρι να βγάλει γραμμή. Θέλω να πω δύο πράγματα.
1: Πες.
4: Λοιπόν, παρακολουθούμε από την Παρασκευή μια παροδία και εγώ αναρωτιέμαι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μετά από μια σειρά από θανατηφόρα ατυχήματα με αέριο, το κράτος έχει αφήσει εδώ και τρεις εβδομάδες, γιατί δεν ξεκίνησαν όλα την Παρασκευή. Από τις 16 Σεπτέμβρη υπάρχει έντονη οσμή.
1: Ρισκάρατε ωστόσο, λες δεν πειράζει, να το δούμε.
4: Ναι, δεν γαμιέται.
1: Ας πάντα παιδιά σχολείο.
4: Ναι, έχουν αφήσει 4.000 παιδιά και Αποστολή μιλάμε για πάνω από 400 εργαζόμενους εκεί, εκπαιδευτικούς, καθαριστές. Συντηρητές, τέλος πάντων, διάφορες ειδικότητες. Μυρίζει παντού αέριο και περιμένουμε αν και πότε θα γίνει η Γκράβα μια τρύπα στο έδαφος. Και προσωπικά δεν ψήνομαι καθόλου να περιμένω να ακούσω το Ζαχαρό να αναρωτιέται σε λίγο καιρό αν υπήρξαν ποτέ τα παιδιά μας.
5: Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ.
6: Πώς γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
4: Γιατί εμείς αυτά που ζητάμε για να γυρίσουν τα παιδιά μας σχολείο δεν είναι κάτι φοβερό. Θέλουμε έλεγχο στεγανότητας και αντοχής με υπογραφές.
1: Δεν είναι φοβερό για τα δικά σας δεδομένα. Τώρα σ' όλοι κιόλας.
4: Εντάξει, επειδή ζούμε στο 2026 με αυτό το σκεπτικό το λέω.
1: Τώρα μιλάμε για ανθρώπους genius. Επιστήμονες στο Υπουργείο τώρα, δεν είναι χαζά.
4: Ξέρεις τι, παρακολουθούμε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ τις ευθύνες. Με το Καποδίστρια, ξέρεις, έχουν πάει όλες οι ευθύνες για τα σχολεία στο Δήμο. Η Γκράβα είναι σε Δήμο Αθηναίων, Δήμο Γαλατσίου. Ταυτόχρονα, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, ας πούμε, και εμείς καθόμαστε και λέμε να το στείλω το παιδί σχολείο, να μην το στείλω. Εμείς για να θεωρήσουμε όμως τα σχολεία ασφαλή, θέλουμε τον έλεγχο στεγανότητας και θέλουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής αποστολής από τις 2 δεκάτου, δεν μας το έχουν στείλει ακόμα.
1: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν έχουν έρθει οι γιορτές.
4: Δεν έχουν έρθει οι γιορτές. Ισχύει. Ναι. Και θέλουμε να μας πούνε και αφού έκλεισαν οι βάνες, γιατί βρήκε τη λύση ο Δήμαρχος, θα κλείσουμε τη βάνα, ας πούμε, του φυσικού αερίου, να μας πούνε γιατί μυρίζει όλη η περιοχή ακόμα μετά από τόσες μέρες.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας το γαλάτσι, ενώ και να μην υπάρχει. Okay, έτσι.
4: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Ενώ δεν τη λες και το έχει όμορφη γειτονιά της Αθήνας.
4: Δεν είμαι από Γαλάτσι, δεν είμαι καν από Κυψέλη. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να το πεις αυτό για το Γαλάτσι.
1: Δεν το λες.
4: Έχει βγάλει και έναν εισβολέα στην τελική.
1: Ωραία, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή θέλετε και τα παιδιά σας να μην πάθουν τίποτα και να έχετε και μετρό. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνεται.
4: Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση το μετρό.
1: Λοιπόν, θα έχετε μετρό, σκάβουν για το μετρό. Είναι σίγουρο ότι κάποια σωλήνα έχουν χτυπήσει αερίου. Στο υπογράφω εγώ. Έχει γίνει μαλακία σίγουρα.
4: Και μυρίζει Γκράβα.
1: Και μυρίζει όλη Γκράβα. Ναι, δίπλα είναι, σιγά.
4: Δεν είναι τόσο κοντά.
1: Αλλά δεν μπορεί να θέλετε και μετρό και τα παιδιά σας ζωντανά. Δηλαδή κάπου να ζυγίσουμε λίγο και τις προτεραιότητες. Σκέψου πόσοι άνθρωποι θα εξυπηρετηθούν καθημερινά στη δουλειά τους.
4: Τα θέλουμε και τα δύο. Να είναι και τα παιδιά μας ασφαλή και να έχουμε συγκοινωνία.
1: Άμα τα θέλετε όλα, αγάπη μου, δεν γίνεται να βγάζετε Μητσοτάκι.
4: Εγώ δεν βγάζω Μητσοτάκι.
1: Ακούνε κι άλλοι.
4: Αυτοί που ακούνε, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εμείς θέλουμε αύριο να είμαστε όσο περισσότεροι γονείς γίνεται.
1: Το Μητσοτάκι τον βγάζει για να έχεις μετρό. Όχι για να έχεις τα παιδιά ζωντανά. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Εδώ σε ρόλο Άδωνη. Είπε ότι σκάβει το μετρό και έχει βρει τον αγωγό. Αυτά που έλεγε ο Άδωνης πάνω για την, για τη Θεσσαλία και τη Λάρισα θα ανατιναζόταν. Άδωνης και Φλωρίδης ταυτόχρονα μαζί με Αποστόλη. Έμπλεξε το Γαλάτσι, την Κυψέλη, την Γκράβα. Οι διαβεβαιώσεις μέχρι στιγμής είναι ότι δεν είναι από το φυσικό αέριο. Βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ το πρωί στο Σκούρι και το Ξενάκι και διαβεβαίωσε ότι τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν είναι μέχρι στιγμής από αέριο. Βεβαίως λέει αν δεν θα ανοίξω το σχολείο, αν Κυριακή βράδυ δεν έχω μια έγγραφη. Επίσημη διαβεβαίωση από αρμόδιο φορέα, έχει μπλέξει και το ΤΕΕ μαζί, έχει μπλέξει και το Υπουργείο και καλά κάνει, έτσι πρέπει, να είναι σίγουρο, εντελώς σίγουρο, 1000% ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα μέσα σε αυτό το σχολικό τέρας συγκρότημα. Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στο ακριβώς τις ώρες για να αρχίσουν μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξεις πήρες. Για πες.
0: Με μεγάλες ωρέξεις. Πάντα έχω μεγάλες ωρέξεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις Μητσοτάκη, βάλε μου βασικά όλους τους προέδρους να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Θες να τα ακούσεις εσύ. Και ας μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλος θα βάλεις τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωά μου, το Παφίλη. Θα του λέει, δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία και να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Για τη πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
9: Δεν πάτε σε διάλογο.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις σύμπνους που έχουν βγάλει Φελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, θα τον μπερδέψεις έτσι ωραία με του Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντο ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω θα το κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
3: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.

0: Και θέλω και παραγγελιά και Παρασκευή.
1: Τι παραγγελιά?
0: Αυτό που είχε κάνει με τα μαγιό και τον Πανταζίν, που ήταν η κυρία Πανταζίν.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Αυτό.
0: Αυτό. Πάντα την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
1: Ναι.
0: Πανταζή λέγομαι.
1: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά, απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
0: Τι είναι αυτά κύριε?
1: Πανταζής.
0: Τραγουδιστής είστε?
1: Το παλεύω.
0: Ναι, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
1: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Α. Αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω, πείτε μου.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα για
1: τα... Πείτε μου γιατί πήρατε, δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
0: Μα με συγχωρείτε πολύ κύριε, με αφήνετε να σας...
1: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
0: Δεν είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω, θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
1: Πες μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι σας.
0: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
1: Τι θα δειγματίσουμε?
0: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ισόρουχα.
1: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
0: Όχι κύριε, γυναικεία μιλάμε.
1: Απλά πασαρέλα ή θα παίξει και λιόλιος?
0: Κύριε, τι λέτε?
1: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες?
0: Να σοβαρευτείτε παρακαλώ.
1: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω, τις φθηνές ή τις μερακλούδες, τις τσιμπημένες λίγο.
0: Απλές κοπέλες κύριε επαγγελματία, να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα...
1: Δουλειά παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω, δεν το χαίρεται καμιά τους.
0: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιές, τα εσώρουχα, τις κοιλώτες, τα...
1: Τσάμπα.
0: Όλα αυτά.
1: Τι θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
0: Κύριε, δείγματα, θα δειγματίσουμε.
1: Παιδί μου, δείγμα, κοπέλες θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
0: Δεν θέλω τέτοια κύριε.
1: Τι θέλετε κύριε μου, που θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
0: Εσείς το λίγο θα μου πείτε να τους δειγματίσετε κι εσείς κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
1: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους, είσαι ανώμαλη κυρία μου.
0: Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του.
1: Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
0: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
1: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτι εδώ πέρα να κάνετε πάρτι ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί ξανακάνει.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο.
0: Θέλω να βάλει το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσει με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την μπαλάτα τη τρίπλα καρδιά.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Δεν βρέθηκε ποτέ.
4: Ναι,
3: ποτέ.
2: Θα σας πω πώς γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο.
3: Αλλά δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μα να το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του.
2: Πώς γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα.
2: Όχι.
4: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτά
3: πρόσφαση. Αλλά η μόρη του. Σαν

0: Μαλάκα, θέλω αφιέρωση την Παρασκευή. Προχθές μου βγάλει τη Λουκά εξαιτίας του διακόπτου Λουκά Λουκά και μου την πέταξε ο αργός μου τη Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρεις φορές. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλεις στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο από κάθε 3 η ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα και ανεβαίνει και η τιμή της βενζίνης και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουνε.
3: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
4: Φωτιά στις αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Γαγαλιάνους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου. Από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πρεσίδες του Πασχαλίδη, του αγαπημένου μας τραγούδι.
6: Έγινε.
0: Για σένα ρε, που το

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έχλε.
0: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις, μία πολύ μικρή, αν μπορείς, για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την Καρισιανού που πολύ σωστά είπε ο Θήμιος, εκεί που κλαίγαμε μαζί της, τώρα γελάμε. Να λέει αυτός χρωστάει τόσα, αυτός χρωστάει τόσα. Με μία συνέντευξη με τον Σαλιαρέλη που έλεγε δεν χρωστάω, κύριε, δεν χρωστάω, κύριε. Αυτό είναι το ένα.
2: Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
3: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, το, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, δεν λέμε σωστά.
2: Εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια
5: δραχμή. Δεν το χρωστάω. Ναι,
4: δεν το χρωστάω. Κύριος Πάσχος, 9 εκατομμύρια.
5: Δεν το χρωστάω την κύριο Πάσχο, ούτε δραχμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
4: Βαρδάκας Χρυσοχώος, 30 εκατομμύρια.
5: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώο, εγώ Βαρδάκας.
4: Ανδρέας Καλογερόπουλος, φωτογράφος, 800.000 δραχμές.
5: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
0: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
1: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, τα ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
6: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος?
0: Το ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναρχικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, έχουν και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα. Και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ο Τερζής είναι πορομπίδης.
1: Μην μου ανοίγεις μπιφ όμως με το γυμναστριακό, δεν θέλω.
0: Όχι, να μην λένε μαλακές, αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύεις.
6: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με Τερζή, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν, ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε, ρε μαλάκες?
0: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουνε.
1: Άμα δεν χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψούρες. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together We Stand, Divided We Fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίκους που πέταγανε μολότοφ στα μάτια.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έρθουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα

0: Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις...
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού.

0: εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιαση.
2: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
3: Πολιτικό. Η έλλειψη που αντιστοιχεί περίπου στο 7% της ζήτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργεί το ενδεχόμενο ενός χειμώνα με εκτείναξη των λογαριασμών ενέργειας και υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες από άλλες πηγές. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε μιλώντας στον Sky ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, στην Αντλία αλλά και στο επίδομα. Σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε ότι υπάρχει και ήδη λειτουργεί, ενώ είπε ότι η χώρα αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιώς στις επόμενες εθνικές εκλογές ήταν ο γνωστός φωτογράφος μόδας Δημήτρης Σκουλός. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κυβερνώντος κόμματος, την απόφαση έλαβε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονης αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε με εγκάβματα στα χέρια μια γυναίκα μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Θέμιδος, Θεσσαλονίκη. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ οι αρχές διαρευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων 7 όρφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Στη διεθνή ενημέρωση, με τον Νόμπελ Ειρήνης τιμήθηκε σήμερα η ύπατη αρμοσύνη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ναβανέμεθ Ναβί Πιλάι, δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η 85χρονη Πιλάι, γεννημένη στην Νότια Αφρική, βραβεύτηκε για τις προσπάθειές της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, όπως δήλωσε ο Γιάργεν Βάτνε Φρίντνες, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Μπεσίκτας και Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις.
4: Τα νέα των αγορών.
3: Οριακή πτώση 0,09% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διενυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
4: Ο καιρός.
3: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.
7: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
5: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: χθες, κουκλίτσα μου παρασκευιάτικα, τη σε βρήκα εσύ που είσαι ένα μπουμπουκάκι που θα μαραθεί σε λίγο.
1: Ήμουν μαραμένο μπουμπουκάκι, με έχεις τη μαραμένο μπουμπουκάκι.
0: Τι έγινε?
1: Τίποτα, μωρέ μου έδωσε μία. Μου πέρασαν ότι είχα και τώρα πέφτει τα προηγούμενα. Όπως μια προειδοποίηση στο νεφρό μου, έκανε ένα με ένα προειδοποιητικό και λέω κάτσα να πιω νερό γιατί έχω ξεχάσει να πίνω.
0: Τι εννοείς?
1: Πια νερό τώρα.
0: Συγγνώμη, από το πρωί πόσο νερό είπες?
1: Δεν έχω πιει νερό από το πρωί.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν έχω πιει.
0: Τι εννοείς, ούτε μια σταγόνα?
1: Ούτε μια...

0: Νίλε, όταν το έπαιζα μεγάλη το παιχνίδι. Δεν το έπαιζα μικρή, έκανα το νοσοκόμα.
1: Καλό ο γιατρό. Καλό ο γιατρό.
0: Μιλάμε. Γιατράρα.
1: Τι σου έκανε.
0: Απ' όλα. Ό,τι υπήρχε. Ό,τι έχει μεγάλη ιατρική μου το έκανε.
1: Μέο ήταν, μέο.
0: Ήταν και με ευτήρα, ήταν και γυναικολόγο. Στη γυναικολογία ήταν. Είχε ειδική ειδικότητα.
1: Ναι.
0: Μαστολόγο, καταλαβέ. Χειρουργό, τα πάντα όλα.
1: Μάλιστα.
0: Παθολόγο και μασά μαζί.
1: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, μετά την επέμβαση για να επανέλθεις θέλεις και μια φυσιοθεραπεία.
0: Αυτό ακριβώς, καταλαβες.
1: Ναι. Οπότε για πάρα πολύ ωραίες μέρες, ε.
0: Πάρα πολύ
1: δηλαδή άλλαξε ο καιρός από εκεί που ήμασταν κρύο και λοιπά.
0: Κάτσε από το Κύριακο, λέει βροχές καταιγίδες. Δηλαδή μην πάρουμε ανάσα, μην κάτσουμε λίγο από το Κύριακο να βγούμε σαν τα σαλιγκάρια λίγο έξω καθημερινές που δεν μπορούμε. Μπορούμε δηλαδή,
1: τι
0: αλλά
1: θέλεις, εντάξει. Μωρέ. Ωραίο.
0: Τι θέλω,
1: θα κάνεις σπίτι σου, θα κάνεις κοκκούνι.
0: Αχ, αλλιώς τη φανταζόμουν τη ζωή σε αυτή την ηλικία. Αλλιώς.
1: Πώς έλα, κοιτήσει τη φανταζόταν.
0: Ότι θα πήρα τις πίνες κολάτες μου σε ένα θέρετρο για παπούδια.
1: Σε ένα θέρετρο θα πάμε σε λίγο.
0: Από την πισίνα μου και αυτά και θα πάρω γατέλια και θα πήγαινα να κάνω τα μπάνια μου και να ταξίδια και να εκδρομές και τώρα παιδιά. Έχει καταντήσει πολυτέλεια να έχουμε λεφτά να πάρουμε βενζίνη, να πάμε μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρουμε ακριβά.
1: Έλα τώρα, έλα. Αφού είναι,
0: δεν είναι.
1: Το σούπερ μάρκετ σου είναι στην παρακατουλιά.
0: Λέμε ρε παιδί μου, είναι να σου φτάνουν τα λεφτά να βάλεις πετρέλαιο. Να σου φτάνουν τα λεφτά να ζεστάνεις το γερασμένο σου κοκαλίδιο. Δηλαδή, αλλιώς άλλα όνειρα είχα.
1: Αλλού μας πάει η ζωή, ναι. Αλλά εμείς θα προσαρμοστούμε.
0: Ναι.
1: Θα πάρεις ένα.
0: Πολλά χρόνια τώρα προσαρμόζω.
1: Μία πιτζαμούλα φλής,
0: ναι.
1: Που θα καεί το πελεκούδι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα βάλεις και στο γάτο σου ένα.
0: Αυτός είναι ήδη ζεστός, δεν χρειάζεται.
1: Ωραία, θα τον έχεις αγκαλιά πριν μεσημέρι βράδυ.
0: Θα κάνει οικονομία αυτός, ευτυχώς που τον έχω.
1: Και θα έχεις μια κουβέρτα μπαλαντέζα θερμενόμενη.
0: Ναι.
1: Θα την παίρνεις μαζί.
0: Και θα γράφουν ηλικιωμένοι, πέθανε από ηλεκτροπληξία. Κάει και η μπαλαντέζα.
1: Ναι.
0: Είχε βάλει κουβέρτα με μπαλαντέζα, κοιμήθηκε με αυτή ή παραζεστάθηκε και κάτι ολόκληρη. Μια χαρά. Άλλα τα μπαγκάλια και άλλα με τις κουβέρτες ηλεκτρικές θα πηγαίνουμε. Παιδιά,
1: δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα.
0: Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ούτε τζιγκομπέλια βρε, και αυτά με ρεύμα είναι.
0: Ναι, ναι, τίποτα.
1: Ούτε τζιγκομπέλια.
0: Εντάξει, τώρα το φωτάκι του το χριστουγεννιάτικο δεν τρέχει κάτι.
1: Γιατί δεν τρέχει. Είναι από την Κίνα με αγάπη. Καταρχάς, αν δεν έχουμε παλιά. Τα καινούργια θα τα πληρώνεις σαν να έχουν έρθει από το Μονπελιέ και αυτά.
0: Σιγά, τι θα πάρω πια.
1: Τα κινέζικα καλέ. Με αυτά τα πετρέλαια νομίζεις εύκολα είναι το Κίνα.
0: Έχω παλιά.
1: Σανκάι, Πειραιάς.
0: Καταρχήν αυτά τώρα έχουν, πώς το λένε, δασμούς, πράγματα. Το κατάφερα το βάζω.
1: Τι.
0: Το κατάφερα το βάζω.
1: Τι έκανες,
0: έκλαψα από εκεί, έκανα από εκεί, έκανα τη φτωχιά. Χτύπησα, πώς το λένε, κοπανήθηκα. Αυτά. Εντάξει,
1: πόσο
0: θα βγει μία τιμή τσιπροκοπής.
1: Α, από την κλαψαδούρα είναι αυτό.
0: Πολύ κλάψα έπεσε.
1: Στη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Στη συγκεκριμένη κυρία. Ήταν για κροάτρια και τέτοια πράγματα.
1: Α,
0: μια χαρά
1: αυτή
0: πήγε.
1: Τι ήταν, η κυρία Τελωνιακός.
0: Ήταν μέσα, μια υπάλληλο ήταν η κοπέλα.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
0: Έλα, 27 Οκτωβρίου. Όχι, αλλά δάκρυα κλεισόν η τάφη. 24 ώρια περιέργο φωτών ενάντια στη βία των εργαζομένων.
1: 27 Οκτωβρίου.
0: 27.
1: 28 Οκτωβρίου.
0: 24 ώρια απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων.
1: Θα κάνει ο κύριος Γιάννης, θα κάνει απεργία σε εμάς. Τον έχουμε παρενοχλήσει τον κύριο Γιάννη.
0: Να πάτε να πιάσετε τους εργοδότες σας. Να τους φιλήσετε και να τους πείτε, άμα σε έχουν παρενοχλήσει τέτοια βία που σου έχω ασκήσει, κόψε μου από 50 ευρώ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, θα βγουν οι επιχειρηματίες και θα πάνε.
0: Τι να σε πω. Θα βγουν και θα λένε ένα το χελιδόνι
1: άνοιξα κρύβι
0: για να γυρίσει το χρήμα θέλει δουλειά μόνο. Δηλαδή τι την έχει βρει τη μελέτη, τι την έχει βρει. Έχει γίνει γκρουπ ολόκληρο στο Facebook και έχουν βάλει
1: όλοι
0: ενδιαφέρον, λέει θα πάω.
1: Εγώ θα πάω στην πορεία που θα γίνει για τον Καρβέλα και τη Βύση.
0: Και αυτό
1: Για να είναι ξανά το ζευγάρι μαζί.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Ο Καρβέλας περάσαν τόσες ώρες και δεν έχει κάνει δήλωση.
0: Ναι, περιμένω κι εγώ. Γράφουν όλοι παιδιά. Αχ, λέει, θα θέλα κι εγώ, λέει, να έρθει να με πάρει ένας, μία κούστερα να με πάει σε μία.
1: Δεν έχει φύγει η γυναίκα, καλέ. Δεν έχει φύγει.
0: Τέλος πάντων, σε μία χρυσή
1: σουίτα. Έλα, μωρέ, τώρα βγάζουν ιστορίες από το κεφάλι τους.
0: Πάντως,
1: αφού είναι εδώ, λέει, στο σπίτι, γίνονται συσκέψεις στο κουστό σπίτι.
0: Δεν ξέρω. Κοίτα, αυτοί έχουν και πολλά σπίτια.

0: Όχι, παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα, στα νότια προάστια. Πήγατε σύσκεψη.
1: Κάνανε σύσκεψη, λέει. Ήταν η αδερφή τη Ευήση, ήταν ο δικηγόρο ο Δημητρακόπουλο, ήταν η Κούστενα, ο Κούστα και όλη η Κουστοδία. Και γάβησαν κάτω να τα βάλουν κάτω να δούνε πώ θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Και κανεί δεν έχει δει, λέει, πιο χάλια την αναβίση. Ταξιλογικό είναι. Αυτό και βγήκε και η κόρη τη, η οποία έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση.
0: Τι ανάρτηση, έκανε... η κόρη τη δεν έχει κάνει καμία ανάρτηση, πουλάει ρούχα.
1: Έκανε, λέει, είναι... μια ανάρτηση που λέει ότι. Τι, γενικού περιεχομένου που λέει τι είναι κάποιο χωρί το παρελθόν του.
0: Α.
1: Που αυτό απευθύνεται και στου δύο γονεί. Πολύ ωραία, ρε παιδί μου, μετριοπαθή σε ανάρτηση.
0: Και μετά είπε, πάρτε και αυτό το παντελονάκι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Ναι, για πε.
0: Ότι γίνεται εδώ ο κακό χαμό, βέβαια η Σοφία καλά κάνει. Και είναι πουλάει.
1: Τι να κάνει, να σταματήσει. Τη πει, παιδιά, να σταματήσουμε να πουλάμε γιατί τσακώθηκε ο μπάς μου και η μαμά μου. Εντάξει, είναι και αυτοί άτυχοι. Τώρα πόσα ζευγάρια σφάζονται, ρε παιδιά, κατά λεφτά. Πόσα ζευγάρια σφάζονται κατά λεφτά.
0: Ναι.
1: Που έχει ο ένας δικό του ταμείο, έχει ο άλλος δικό του ταμείο, δεν ξέρω ένας τι κάνει ο άλλος. Ξέρω εγώ ζευγάρι που άλλος τα έχει, είναι παντρεμένος και έχει το λογαριασμό κοινό με τον μπαμπά του και δεν την έχει τη γυναίκα του μέσα.
0: Οχοχο!
1: Ναι. Και θέλει να βάλει τώρα, λέει, και την κόρη του και είπε στη γυναίκα του: έχω μια δουλίτσα, λέει, θα πάω στην τράπεζα. Λέει, τι δουλίτσα, να. Λέει, εγώ. Η οποία δουλεύει η γυναίκα του κιόλας, δεν είναι ότι δεν δουλεύει.
0: Και εκεί τα βάζει τα χρήματα.
1: Ναι. Και όχι, μαζί. Αλλά, δηλαδή, για τα οικονομικά παιδιά πολλά ζευγάρια τσακώνονται.
2: Η ώρα είναι 2 και 4.
3: Τώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEO.gr.
10: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
11: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
17: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: πέφτει.
19: Κατερινάκι μου, τι είδα. Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
18: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
19: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
20: Γεια σας.
19: Ποιος είναι ο κύριος?
18: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
19: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
18: Κυρία Μαρία, μπράβο.
19: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
18: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
19: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
21: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Παραπολιτικά 90,1.
0: Σκασιλάρα του ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής Κυριακού. Είπε σκασίλα μου κι αν η Αρβίλα παίρνουν το παλιό παπουτσό τους και φεύγουν. Εμείς είμαστε πιο chic και θέλουμε πιο σινέ παπούτσι από μια Αρβίλα. Ρίχνουμε όλα, επενδύουμε τα πάντα στον εκατομμυριούχο του Αρναούτογλου. Και επίσης στον Αρναούτογλου. Α. Και επίσης στο ρουκζουκ της Ζέτας Μακρυπούλια.
1: Α, μιλάμε.
0: Που ξεκινάει από νέα σεζόν.
1: Εντάξει, το ρουκζουκ υπήρχε ρε παιδί μου και πριν.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν παίζεται. Ακόμη.
1: Τώρα όχι, αλλά γενικά αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα.
0: Θα του κάνουν ένα boost.
1: Τι θα του κάνουν, θα του κλωτσάνε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, τώρα ό,τι και να λέει είναι απώλεια. Γιατί είναι τρελά νούμερα.
0: Είναι λίγο σακοράφα, είναι λίγο να το ράψουμε.
1: Είναι τρελά νούμερα και το μεταξύ, επειδή είναι και προεκλογική, και σίγουρα θα βρουν σίγουρα τηλεοπτική στέγη αμέσως, και είναι προεκλογική περίοδος και θα έχουν, επειδή ακριβώς είναι προεκλογική.
0: Μα από του χρόνου δεν είναι από φέτος, είναι. Νομίζω ότι τη σεζόν τη φετινή θα τη βγάλουν.
1: Νομίζω όχι.
0: Α, όχι, τώρα
1: νομίζω
0: φεύγουν.
1: Ότι τον Ιούνιο, ναι, γιατί και εγώ το έψαξα λιγάκι, τον Ιούνιο του 26 έλυγε το συμβόλαιό του.
0: Άρα μέχρι τον 26 τον Ιούνιο.
1: Κάνε 26, ούτε πέρασε ο Ιούνιος.
0: Α, πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Α.
1: Δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο, δηλαδή, κατάλαβε.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν του ξαναδούμε από Οκτώβρη. Λοιπόν, πες για την Ελένη Μερεγάκη, η οποία πήγε και έβγαλε φωτογραφία. Από τότε που, ρε παιδί μου, υπόθηκαν διάφορα ότι χώρισαν, ότι δεν είναι καλή σχέση του με τον Ματέο. Ανεβάζει διαρκώς φωτογραφίες, όχι διαρκώς, ανεβάζει συχνά πυκνά φωτογραφίες που είναι με τον Ματέο και τρώνε με τον Ματέο και πίνουν με τον Ματέο που πηγαίνουν ταξίδι.
0: Και πει Ματέο, να πω, who cares.
1: Και πήγανε στην πηγοδηγία.
0: Oh, alors les enfants de la patrie.
1: Αχ, εκεί πέρα λέει έχει πάρα πολύ ωραίο γατατούγε.
0: Εκεί έχει πάρα πολύ ωραίο φοντού και μπουργκινιό.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Και η προβηγία έχει πάρα πολύ ωραία κρασιά.
1: Ναι, και τυριά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κάνει δίαιτα η Ελένη Μενεγάκη και τυριά. Παιδιά, τα γαλλικά τυριά έχουν 150% λιπαρά.
1: Δεν πανάχουνε, έχουν πολύ ωραία τυριά.
0: Είχα πάει στο Παρίσι μια φορά και είχα φάει τόσα πολλά τυριά. Με πιάνει η κοιλιά μου στο δρόμο. Α, καλά. Έψα να πού να πας εκεί, δεν μπαίνεις μέσα στο καφέ και λες γεια σας που είναι η τουαλέτα.
1: Άλλη δεν έχει τουαλέτα, έχει τα καφέ.
0: Έχει καλέ, αλλά έχει μια τουαλετσίτσα να.
1: Τι θέλεις τώρα.
0: Μίζερη, γάλλη, ακόμη και στη τουαλέτα.
1: Τι θες να έχει τουαλέτα δηλαδή για να μπεις τώρα, άμα σε πιάνει αυτό όπου μπορείς.
0: Στη Γαλλία θέλω να έχει ένα, πώς λέγονταν αυτό, οι κονσόλες που ήταν οι κυρίες, οι κυρίες των τιμών και βάζανε τις πούδρες τους. Βέβαια τώρα πια στις τουαλέτες βάζουν άλλου είδους πούδρες. Να τα πούμε κι αυτά.
1: Τι είναι.
0: Βγαίνει άλλη από την τουαλέτα και έχει εδώ μια γραμμούλα άσπρη. Και δεν είναι ότι ήπια ασπιρίνη.
1: Παιδιά, τώρα που λες γαλλικές τουαλέτες και λοιπά και μπάνια, είναι πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια είναι έτσι, όπως αυτές οι μπανιέρες που είναι με τα ποδαράκια. Και να ρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτό το πράγμα είναι πρακτικό?
0: Αυτό είναι ωραίο για σεξ ξενοδοχείο. Αυτό είναι, έχει μια μπουρμπουλήθρα, σου φέρνει άλλο τη σαμπάνια, φορά εσύ το στριγκάκι σου το σπίτι.
1: Γιατί να κάνω σεξ, να μπω μέσα στην πανιέρα αυτή που είναι επιτέλου 4 ποδάρια.
0: Δεν έχει δει ταινίε, εσύ δεν βλέπει ταινίε. Δεν έχει δει τόσε ερωτικέ ταινίε που γίνεται στην πανιέρα.
1: Σε αυτή την πανιέρα, την πανιέρα που ήταν η Meryl Streep με τον Clint Eastwood, όπου ο Clint Eastwood είναι. Και είναι αληθινή ιστορία λέει αυτή. Είναι φωτογράφο του National Geographic. Και αυτή είναι μία απλή χωριατοπούλα που φτιάχνει.
0: Μυρίζει η γαλοπούλα.
1: Μυρίζει η τρίλα. Και έχουν φύγει. Μεγάλη κυρία. Και έχουν φύγει η οικογένειά τη. Πατρεμένη με παιδιά.
0: Α,
1: και έχει φύγει η οικογένειά τη.
0: Πατρεμένη, αλλά ουχή, πεθαμένη.
1: Κοίταξε. Έχουν φύγει η οικογένειά τη και, και έχουν πάει σε ένα πανηγύρι να πουλήσουν ένα βόδι. Και αυτή έχει μείνει μόνη τη. Και λέει ρε παιδί, με επιτέλου λίγο μόνη να ηρεμήσω. Έτσι. Και αυτό περνάει με τι φωτογραφικέ του μηχανέ, με το παντελόνι του το μιλιτέρ, με το ψαρό, το μαλλί. Είναι λίγο έτσι, έχει μια ροκιά και με μπότα καουμπόγι και της λέει συγγνώμη, λέει πώς μπορώ να πάω εκεί, γιατί λέει είμαι φωτογράφος και θέλω να φωτογραφίσω μια γέφυρα. Και του λέει αυτή, θα σε πάω εγώ.
0: Και
1: σιγά σιγά ξεκινάει ένα ειδήλιο και την έκανα μέσα από λίγο. Την τελευταία μέρα που θα έρθουν οι ειδικοί, θα γυρίσουν οι ειδικοί τη από
0: την εξάγει.
1: Και έχουν, έχει μια μπανιέρα αυτή.
0: Α, τέτοια.
1: Τέτοια με τα τέσσερα ποδάρια.
0: Η χωριατά.
1: Τετράποδη και η
0: μπανιέρα. Να σου πω. Πώς το έλεγε η Μάνα Μπάρμπα με τον Τζόρτζο Γλου. Όχι, η Μπότσι. Η Μπότσι στον Τζόρτζο Γλου.
1: Τι έλεγε.
0: Γουστάρε στη χωριατά, Κωστάκη.
1: Είναι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και μπαίνει η Μέιλ Στριπ.
0: Στην μπανιέρα.
1: Μπαίνει μόνη τη.
0: Ναι. Για να κάνει τα μπάνια.
1: Για να κάνει μπάνιο πριν.
0: Κάτσε, μπιντε. Ναι.
1: Μάλλον αφού έχουν κάνει σεξ.
0: Α, αφού κάναν σεξ.
1: Και χαϊδεύει το σώμα τη και λέει.
0: Αφού κάνανε.
1: Εδώ πέρασε. Κάνανε σεξ στην πανιέρα, δεν μα το δείχνει. Μα δείχνει ότι είναι και οι δύο στην πανιέρα. Αυτή είναι μπροστά.
0: Γιατί ρε σκηνοθέτη μα το κόβει. Να
1: δείξω.
0: Μην πάρουμε μια χαρακτηρία.
1: Είναι και σοβαρή ηθοποιή τώρα αυτή, ρε παιδί μου, ήθελα να σου δείξω.
0: Και τι σοβαρή δεν απαυτώνονται.
1: Ναι, αλλά το καταλάβαμε ότι κάνανε σεξ. Δεν χρειάστηκε να δούμε τώρα τον πισινό του Clint Eastwood. Λοιπόν, και μετά είναι την επόμενη μέρα να βρει στην πανιέρα μόνη τη και αναπολύει την προηγούμενη νύχτα. Και πέφτει το νερό και λέει αυτό το νερό έπεσε στο κορμί μου και ήταν από το κορμί του και αυτό εκεί ήταν από το αυτό του και εκείνη ήταν από το άλλο του και ρε παιδί μου είχε μια έτσι νοσταλγία πότε θα ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Και αυτός μετά έφυγε, αυτή έμεινε με την οικογένειά της και τελειώσαμε. Μετά αυτός πέθανε, της έστειλε τις τάχτες του, της έστειλε ένα άλμπουμ που είχε φτιάξει.
0: Της έστειλε τις τάχτες του,
1: ναι, του στήνε,
0: Παναγία
1: τις
0: μου.
1: Του, ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, είναι αισιόδοξο έργο. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και αυτό είναι διαφημιστό. Regency Casino Montparnasse είναι εδώ. Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει την εύκολη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήστε τη βραδινή σας έξοδο, αλλιώς χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, μόνο 30 λεπτά από την Αθήνα. Θα πάτε, θα περάσετε όμορφα, θα φάτε πολύ ωραίο φαγάκι, θα χαρείτε βόλτες, θα νομίζετε παιδιά επειδή είναι λίγο 70s, 80s στο σκηνικό, θα νομίζετε ότι θα βγει ο Λάμπρος Κωνσταντάρης από καμία γωνία. Θα περάσετε όμορφα και αν παίξετε με σύνεση μπορείτε να φύγετε και με αρκετά χρήματα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθυσμού και απώλεια περιουσίας. Επίσης να πούμε, Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας της ενημέρωσης, παιδιά, για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε τώρα ραντεβού και μέχρι το τέλος του έτους να πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο. Έτσι, ο καρκίνος του μαστού είναι εδώ, είναι πρώτη αιτία θανάτου για τις γυναίκες, οπότε η πρόληψη σώζει. Pink Reminder από το νοσοκομείο Υγεία. Για τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού τώρα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
5: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
6: Μόνο όσοι σοβαρά θέλουν να απαντήσουν, ιδάλλως προσπεράστε.
7: Σωστό.
6: Παιδιά, έξυπνο. Έξυπνο.
7: Δεν θέλει να...
6: Να σου πω κάτι.
7: Εγώ θα έρθω, θα σου αλλάξω το feng shui. Θα κάνεις μεγάλη πράξη. Θα κάνω κάθε μέρα για σένα προσευχές στο σύμπαν.
6: Θα καίω φασκόμηλα, θα κάνω προσευχές. Θα κάνω γιόγκες, βόγκες και τέτοια. Θα σου πληρώνω και τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και τελειώσαμε.
7: Μάλιστα.
6: Και θα το, όταν θα φύγω εγώ, γιατί το θέλει για λίγους μήνες. 2-3 μήνες λέει. Μετά από 3 μήνες λέει θα φύγω. Θα κάνουνε ουράλε από την καλή εντέρια που
7: ναι,
6: το έχω.
7: Αν δεν το έχει καταστρέψει το σπιτάκι.
6: Λοιπόν, έχει βγει και άλλη ιστορία με τον Νίκο Καρβέλα και την αναβίζει.
7: Τι έγινε.
6: Παλιά ιστορία που την έχει διηγηθεί ήδη εμείς στην συνέντευξή της και είχε πει ότι τότε ήταν με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Ήταν με τον Λάμπη Λιβιεράτο και επειδή ο Λάμπη Λιβιεράτο τραγουδούσε κιόλα, τη είχε πει ο Καρβέλα: δεν θέλω να τραγουδά με αυτόν. Δεν γουστάρω να τραγουδά με αυτόν. Και της είπε...
7: Πολλά δεν γουστάρω, δεν γουστάρω. Γιατί βγήκε και ο Καρατζάς και είπε άλλα, για πες.
6: Ναι, και είπε η Βύση και ό,τι θέλω λέει με τραγουδά. Όχι, λέει, γιατί άμα είναι έτσι, λέει, θα σου απαγορεύσω να λες τα τραγούδια.
7: Άντε
6: μου.
7: Πάλι, θα του απαγορεύσει.
6: Και εκείνος λέει, είχε μια κοπέρα λέει, εκείνη την εποχή και μάλιστα λέει πολύ όμορφη, αλλά ζήλευε, λέει, που ήμουν εγώ με το Λιβιεράτο. Είχε επιβίσει και νομίζω...
7: Είναι λίγο ότι μην του παίρνουν το παιχνιδάκι, έτσι.
6: Εντάξει,
7: αφού η σχέση είναι τελείως επαγγελματική, ρε παιδιά. Αυτό δηλαδή το.
6: Σιγά που ήταν επαγγελματική μόνο η σχέση.
7: Καλά,
6: εννοώ,
7: μετά...
6: επειδή μου υπήρχαν, ναι, δεν εννοώ ερωτική, εννοώ και φιλική και οικογενειακή. Δεν μπορεί να τα μπλέξει όλα μαζί αυτά.
7: Τι να
6: δηλαδή
7: πω.
6: Δεν είναι μόνο ερωτική.
7: Βγήκε ο Καρατζάς, ο οποίος είχε ο Μίλτος Καρατζάς, παλιά δούλευε σε μια μεγάλη δισκογραφική και λέει, παιδιά, η Άννα είναι πάρα πολύ cool τυπάκι. Ο Καρβέλας τον ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ οξύθυμος και γενικώς θέλει να περνάει το δικό του. Είναι λίγο manipulate και είναι ότι εγώ έχω την άψογη αντίληψη και με ακολουθείτε όλοι γιατί εσείς είσαστε τρομερά χαζοί σε σχέση με το δικό μου εγκέφαλο. Λοιπόν, της είχε προτείνει τότε, λέει ο Καρατζάς, γινόταν ένα μεγάλο φεστιβάλ στην Ιαπωνία και της είχε προτείνει να πάει πολλά χρόνια πριν,
6: ναι.
7: Να πάει στην Ιαπωνία γιατί μπορεί να ψάχνανε, λέει, από την Ευρώπη διάφορα πρόσωπα και μπορεί να ήταν, λέει, η απαρχή μιας διεθνούς καριέρας. Και παρόλο που είχαμε κανονίσει να πάει, την πήρε, λέει, 2 μέρες πριν ο Καρβέλας και της είπε, ο οποίος ως γνωστόν δεν μπαίνει σε αεροπλάνο γιατί έχει φοβίες, και της είπε, άκου Άννα μου, δεν θα πας, γιατί δεν μπορώ να έρθω μαζί, οπότε δεν θα πας, και αν πας, θα συνεχίσεις την επαγγελματική σου μορία μόνο.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, αυτά, η Βύση τα έχει ξανακούσει.
6: Ναι, καλά, είναι χειριστικό όλο αυτό.
7: Απλά, σου, το θέμα είναι ότι κάπου έπρεπε να το έχει κόψει λιγάκι,
6: ναι.
7: Λέω εγώ.
6: Ναι, συμφωνώ.
7: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οθροιστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Έρχεται Σαββατοκύριακο, τι μεγάλη επίβολα σχέδια έχετε.
6: Λοιπόν, η Σελήνη Διόνη Κακομοίρα έπεσε κατά τη διάρκεια συναυλία της στο Παρίσι.
7: Έφαγε γλίστρες.
6: Μια γλίστρα, ξέχασε και τους στίχους,
7: δηλαδή,
6: έκοψε ένα καλώδιο εκεί ο εγκέφαλος για λίγο και άλλα σηκώθηκε.
7: Πώς είναι, την είδα, έπεσε εντωμεταξύ, είναι πάρα πολύ αδύνατη και είναι πολύ εύκολο να σπάσει,
6: ναι,
7: κάτι.
6: Και δεν την κολλάκευε και αυτό που φόραγε. Η αλήθεια είναι το όχι ότι έχει σχέση με το πέσιμο αυτό.
7: Ήταν
6: πολύ
7: λίγο...
6: στενό από αυτό. Εντάξει, παιδί μου, όταν μεγαλώνεις μετά το πόδι σου δεν έχει κρέας, να το πω έτσι, και βγαίνει, πετάει το γόνατο από μέσα, το κόκαλο, στραβώνουν. Γίνεται δηλαδή χαμός. Δεν της πήγαινε πολύ, αλλά σαν πολύ σωστή επαγγελματία, σηκώθηκε σαν να μην συνέβη τίποτα και συνέχισε απτόητη. Φαντάζομαι μετά πήγε στο καμπάνι και με Παναγία.
7: Έκανε ένα ξεμάτιασμα.
6: Δεν έχει τύχει να χτυπήσει προς σε κόσμο κάπου και να λιγώνει.
7: Καλέ, σου έχω πει. Σου έχω πει.
6: Ναι.
7: Δύο φοβερές τούμπες έχω πάρει. Όταν δούλευα στον επενδυτή, εξωτερική συνεργάτη βέβαια, είχε μία μαρμάρινη σκάλα στους αμπελόκηπους, όπου είχαν φαγωθεί τα σκαλιά στο τελείωμα.
6: Oh, είμαι
7: εγώ με τα κουνάκι και λοιπά, και νομίζω ότι η μέση μου από αυτό και από ένα τρακάρισμα το έχω πάθει. Λοιπόν, τρώω παιδιά, μιλούσα και στο κινητό. Δηλαδή αντί να κοιτάξω εγώ να σιγά σιγά να πάω να πιαστώ από καμία κουπαστή, και τρώω μία τούμπα και σκάω. Μετά τα 6 σκαλιά έχει φύγει το κινητό, και όταν έπαθα σοκ, έψαχνα να δω που είμαι, τι μου συμβαίνει κλπ. Και αυτός που μιλούσε στο κινητό, επειδή άκουγε την τούμπα, γιατί αυτό γυρνούσε το τηλέφωνο, μου λέει κάποια στιγμή: Μαρία, είσαι καλά ή σου συνέβη κάτι? Και το δεύτερο είναι απέναντι από την πλατεία Κολονακίου, το έχω ξαναπεί, δίπλα στο πάρκινγκ της πλατείας Κολονακίου. Περιχαρής, εγώ έχω δώσει το αυτοκίνητό μου στην πλατεία Κολονακίου και είναι όλο τρύπες οι δρόμοι. Και φοράω εγώ πάλι ένα τακουνάκι, δεν με πάει το τακούνι. Και τρώω μία τούμπα όμως, και φεύγουν τα παπούτσια μου. Καταρχάς με έβλεπε όλη η πλατεία. Είχα γίνει δηλαδή θέαμα. Και επιπλέον με το που σηκώθηκα δεν έβρισκα τα παπούτσια μου, διότι είχαν μπει κάτω από τα αυτοκίνητα. Και έσκυψα πάλι να δω, ήταν το ένα παπούτσι κάτω από το ένα αυτοκίνητο και το άλλο παπούτσι. Καλά, εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι ξεφτύλα, έτσι? Δεν υπάρχει.
6: Εμένα με έχουν τύχει δύο, το έχω ξαναπεί το ένα. Το ένα είναι που είμαι με τη μαμά μου σε ένα τραπέζι φιλικού προσώπου της μαμάς μου. Και έχουν μια πολύ ηλικιωμένη κυρία, η οποία πάει να σηκωθεί με τον μπαστούνι από την πολυθρόνα για να έρθει στο τραπέζι, και φεύγει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, και φεύγει και βρίσκεται και τσουλάει και μπήκαν στο τραπέζι.
7: Η καλεσμένη. Και πώς την τραβήξατε μετά?
6: Η μαμά μου.
7: Πώς έφυγε? Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, με τον μπαστούνι έδωσε κόντρα?
6: Έπεσε με φόρα, δεν ξέρω πώς, και τσούλησε. Είχε παρκέ και τσούλησε και έφυγε και τη βρήκαμε. Σηκώσαμε το τραπεζομάτι για να τη βρούμε. Η μαμά μου, η οποία παιδί μου είναι πολύ βοηθητική, ήταν πολύ βοηθητική σε αυτά και πολύ
7: βιανική. Αυτό ήταν δηλαδή και να θέλεις εκεί.
6: Μου λέει πάμε στην τουαλέτα, μου λέει δεν αντέχω. Να γελάει, δεν έχει πει, ήταν νευρικό.
7: Ναι, τώρα εντάξει.
6: Και αυτό που έχω πάθει εγώ είναι να είμαι, εμένα είναι πολύ πιο απλό. Να είμαι στον παγκό της κουζίνας και να έχω ανοιχτό τον ντουλάπι από πάνω, με τα ποτήρια, και να σκύβω να κάνω κάτι και να σηκώνομαι και να βρίσκω στον ντουλάπι. Παιδιά,
7: αυτό είδα, δεν είναι επέσημο.
6: Αυτό δεν είναι επέσημο, αυτό είναι χτυπήδο.
7: Είσαι εκτός θέματος.
6: Γιατί? Ατύχημα λέμε, ρε παιδί μου. Είδα όλους τους πλανήτες να περνάνε από μπροστά μου. Όλους όμως.
7: Δεν
6: έτσι,
7: υπάρχει, ναι.
6: Ζαλιζόμουν.
7: Αυτό.
6: Είχε μείνει
7: ένα καρούμπαλο
6: στο κεφάλι μου, γιατί είχα χτυπήσει στη γωνία του. Και προχθές καλά αυτό το είπα.
7: Σε τούμπα, τούμπα, τίποτα.
6: Τούμπα, δεν έχω φάει τούμπα. Τούμπα. Να με σηκώσουν κιόλας. Δεν έχω φάει.
7: Παναγία μου. Παιδιά, οι δρόμοι θέλουν πολύ
6: μια
7: μεγάλη
6: προσοχή. Μια φίλη μου έσπασε το πόδι της καλή, γιατί κατέβηκε. Πήγε το σπίτι της. Πήγε να κατέβει. Τώρα μιλάμε πεζοδρόμιο. Αυτά τα πεζοδρόμια που είναι πολύ χαμηλά και είναι, πώς ήταν το σκαλί εσένα, έχει
7: φαγωμένο.
6: Φαγωθεί.
7: Αυτό είναι το χειρότερο.
6: Έκανε επέμβαση, έχει βάλει λάμα.
7: Α, ωραία.
6: Από το τίποτα τώρα. Δεν φοράγε τα κούνια. Από το τίποτα και.
7: Λοιπόν, τι θα μας πεις για τη Vodafone? Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι για τη Vodafone.
6: Λοιπόν, θα πούμε ότι είναι χάλες το κινητό σου. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή μπες στο Vodafone.gr.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria,
3: The Pit.
1: Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Στο παιδιού μου τη χαρά. Έπιασε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Λέω Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
2: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Λοσίτος, η σίτα που έχουμε στο σπίτι, ναι. Τη ρώτησα σήμερα το πρωί γιατί κάνω γκάλοπ με τη Βύση. Είσαστε ή με τον Καρβέλα.
20: Ναι.
19: Και μου λέει εγώ καρμπέλα.
20: Καρμπέλα γιατί.
19: Εσύ λέω γιατί καρμπέλα. Μου λέει καρμπέλα έχει πολλές γυναίκες. Και λέω καλά είναι αυτό ωραίο. Μια γυναίκα να λέει για έναν άντρα έχει πολλές γυναίκες. Ναι, μου λέει πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά, πάει λεφτά στα παιδιά.
20: Είδες.
19: Στο πεδίο.
20: Είδες.
19: Λέει στο πεδίο. Το πεδίο τα έχει να ταρίσει το πεδίο.
20: Θέλει να φροντίσει τα παιδιά του η Σίτα, του Καρβέλα.
19: Ναι. Λοιπόν παιδιά, τι έγινε με μια κοπελιούδα που είχε νοικιάσει ένα σπίτι σε κάποια περιοχή και είδε μια κάμερα πάνω από το κρεβάτι.
20: Ναι, και ρώτησε, λέει, τον ιδιοκτήτη, αυτή η κάμερα, λέει, δεν μου άρεσε. Και όχι, δεν είναι ανησυχής, λέει, δεν λειτουργεί, λέει, είναι για λόγους ασφαλείας όταν δεν είναι νοικιασμένο, λέει, το σπίτι.
19: Περίμενε για λόγους ασφαλείας όταν δεν είναι. Άρα υπήρχε συναγερμός. Πώς μπήκε αυτή η κάμερα.
20: Τέτοια της είπε, τέτοιες μούρδες.
19: Καταδικάστηκε στο εφετείο σπίτι ο νοικοκύρης, ο οποίος πάει μέχρι τον Άριο Πάγο, διότι έπαιρνε μάτι την ικάρα.
20: Παιδιά, εντάξει, άμα συμβεί αυτό, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να πάρω τα λεφτά μετά.
19: Δεν δίνουνε.
20: Δηλαδή, ο άλλος θα πάρει που θα πάρει μάτι εμένα, που θα ξαπλώνω, θα κάνω, θα ράνω.
19: Θα κάνεις κολπάκια. Πες ότι παίρνεις χαμπάρι. Εγώ μπαίνω στα ξενοδοχεία και κοιτάω καλά-καλά.
20: Όχι,
19: παιδιά,
20: πάρω
19: ντροπή και λέω, με γράφετε. Με γράφετε. Γιατί μπορεί να γράφουνε που εσύ πηγαίνεις στην τουαλέτα, που οτιδήποτε.
20: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να πληρωθώ.
19: Α, ωραία.
20: Δηλαδή, άμα βάλω την κάμερα, δούμε... θέλω το. Πώς το λένε, το υλικό, το ψηφιακό υλικό. Να δω τι έχει. Και ανάλογα τι έχει. Τραβήξει, θα είναι και η χρέωση. Αν με έχει
19: δηλαδή,
20: τραβήξει, ας πούμε.
19: Στο OnlyFans.
20: Κοίτα, αν με έχει τραβήξει στο μπάνιο να βάζω κρέμα, θα τον χρεώσω ένα δεκάρικο. Δεν τρέχει τίποτα. Αν με έχει όμως τραβήξει να έχω αποχωριστεί τα ρούχα μου και αυτό το πολώνιο κορμί να έχει βγει στη φορά. Πάμε για
19: όχι, να
20: ανεβαίνει το κασέ, ανεβαίνει το κασέ.
19: Έλα, για τα λεφτά τα κάνεις. Όλα για τα λεφτά.
20: Άμα θέαμα δεν πάει έτσι.
19: Δηλαδή θα δεχόσουν.
20: Δεν είναι συνεργό.
19: Σου έχει έρθει ποτέ μήνυμα που σου λέει κυρία Καραμίχαλου,
20: ναι.
19: Έχουμε ένα βίντεο με εσάς σε πολύ σεξι στιγμές.
20: Μου έχει έρθει και αυτό.
19: Άνοιξε το, ναι. Είναι σπαμ.
20: Είναι σπαμ γιατί δεν. Είναι σπαμ. Και επειδή ξέρεις ότι δεν έχεις τέτοιο βίντεο, δεν το πατάς. Άμα έχεις βέβαια, λες τώρα. Ποιος με έχει δει και με τον έχω χρεώσει.
19: Ωραία.
20: Να το πω
19: εκεί
20: έτσι.
19: Φτάσαμε.
20: Να το πω έτσι. Λοιπόν, από την άλλη βγήκε η Αυριολά του και είπε ότι δεν με φλερτάρουν οι άνδρες και οι άνδριδες και με φλερτάρουν μόνο από απόσταση, δηλαδή από το social media.
19: Δηλαδή τι θέλει να τις κλείσω ραντεβού, να τις πούνε έλα κοπεδούλου, αμουέλα.
20: Όχι ρε παιδί μου.
19: Παιδιά, αυτή είναι ηθοποιός.
20: Όχι, λέω ότι στην αληθινή καλά. Είδαμε και εμείς που δεν είμαστε. Σου λέει στην αληθινή ζωή βγαίνω έξω να πιω ένα ποτό να κάνω κατσιτσίας και δεν μου την πέφτει κανείς.
19: Μα είναι πολύ celebrity.
20: Ενώ λέει πίσω από το.
19: Από την κλάστρα με το Γιασεμί.
20: Το Γιασεμί πίσω δηλαδή από το πληκτρολόγιο.
19: Αυτό τραγούδι θέλω. Την κλάστρα και το Γιασεμί.
20: Πίσω από το πληκτρολόγιο λέει άλλα πράγματα. Παιδιά, εντάξει.
19: Τι τις γράφουν βρωμίτσες.
20: Όχι, τις φλετάρουνε.
19: Εντάξει.
20: Εμένα έχω με φλερτάρουν σε το πληκτρολόγιο.
19: Έλα, για πες.
20: Πρέπει να αλλάξω profile picture νομίζω. Να βάλω ένα γατί, κάτι πρέπει να κάνω.
19: Για πες, τι σου γράφουνε.
20: Τίποτα.
19: Τίποτα.
20: Τίποτα.
19: Τι, συγγνώμη, δεν έχεις.
20: Με σέβονται πάρα πολύ. Έχω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Τι σε ακούω, έχω μεγαλώσει. Όταν έχουν...
19: Σεβασμός όταν και έχουν
20: αρχίσει, όταν έχουν αρχίσει οι πληθυντικοί, κατάλαβες, μιλάνε σε τριφιά. Γεια σας κυρία Έλενα, σας ακούμε. Χαιρόμαστε πάρα
19: Έλενα,
20: πολύ.
19: Κιόλας.
20: Και να δώσετε πολλά φιλιά και στην κυρία Μαρία.
19: Όχι κυρία Μαρία,
20: πεζούλα,
19: όχι κυρία Μαρία.
20: Πλεζούλα πλεκτό. Ένας μόνο μου γράψε ενοχλώ. Τι να του πω τώρα. Ενοχλείς τώρα δεν μπορώ.
19: Περίμενε να σου πω. Όταν αρχίζει η ατάκα με ερώτηση
20: ενοχλώ,
19: είναι θέλω να στην πω πολύ άγρια. Μ' αρέσει, είναι σεξουαλική.
20: Ενοχλώ, τι να απαντήσω.
19: Είναι σεξουαλική επίθεση. Όχι.
20: Είναι σεξουαλική επίθεση στο ενοχλώ.
19: Βεβαίως. Ξεκινάει σεξουαλική έτσι πάντα.
20: Είναι τι φοράς τώρα μωρό μου.
19: Κάτσε ρε παιδί.
20: Αυτό
19: δεν
20: είναι
19: μπορεί
20: σεξουαλική
19: με το καλημέρα, με το καλησπέρα να σου ρίξει τέτοια
20: παλιά
19: τάκα.
20: Μου λέγανε θέλω να. Παλιά έμπαινε στο Messenger και άρχιζε ο ένας. Θέλω να. Ούτε γεια, ούτε αν ενοχλεί, αν δεν ενοχλεί, τίποτα. Κατευθείαν στο ψητό. Και θέλω να σου κάνω εκείνο και το άλλο και αυτό και τέτοιο. υποσχέσεις να μου κάνει αυτός.
19: Ναι. Και το, και εμένα το... μου ερχόταν από την Τουρκία με αγάπη. Ήταν ένας.
20: Ωραίο αυτό.
19: Ναι, κάθε μέρα μου δείχνε το πράγμα του.
20: Είδες.
19: Τι είδα.
20: Κοροϊδεύουμε, μέρα μου έχουν λείψει αυτά.
19: Και μετά.
20: Κυρία Έλενα και κυρία Έλενα.
19: Ήταν ένας από τη Βόρειο Ήπειρο, για να μην το πω χειρότερο, και μου έστελε το πρωί λουλούδια. Το μεσημέρι τσιν-τσιν σαμπάνια. Το βράδυ μου δείχνε κάτι εξωτικά μέρη. Κάθε μέρα τώρα.
20: Επί
19: καιρό τώρα.
20: Όταν σταμάτησε, δεν σου
19: λέω τι έπαθε αυτό. Μου είχε να του πω, είσαι καλά. Έπαθε κάτι.
20: Εμένα ένα τζάκι. Το χειμώνα ανάβε ξύλα αυτό.
19: Α, μετά με φλέρταρε από την επαρχία και μου στέλνε. Το μεσημέρι παϊδάκια. Τη με άλλη γουρουνοπούλα.
20: Ωραία, τρίτη... Μερακλή.
19: Κάτσε ρε παιδί. Μερακλή πια σημαίνει άλλο πράγμα.
20: Όχι, με, παιδί μου, άνθρωπο καλοφαγά.
19: Σημαίνει καλοφαγά, σπαμφάγο.
20: Και μετά, τα επόμενα φλερτ είναι από 100 χρονών ζύμεζοι. Στρεπιθανάτιο ρόχο, δηλαδή. Δοκισμένοι, δεν έχω να χάσω τίποτα, θα πεθάνω.
19: Εκεί του λες, βγάλε τον εαυτό σου που είσαι κουκλάκι μέσα στο σαλόνι για να κόψει το σπίτι. Ή βγες στη βεράντα.
20: Και να κάνω τι.
19: Το ε9! Το ζητάς με άλλο ιδιαίτερο τρόπο.
20: Μπα, αυτοί που είναι πολύ μεγάλοι έχουν κάνει διαθήκες, είναι έτοιμοι και μετά έρχονται τα παιδιά στο και τα σπαράζουν. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Άχητα καθόλου, Λοιπόν, συνεχίζω με τον Μάικλ Ντάγκλας, του οποίου το βιβλίο.
19: Ναι.
20: Βγάζει συνέχεια και νέα πράγματα. Λοιπόν, όταν.
19: Τι ήταν... ψυχή θα παραδώσει, ωραία.
20: Άκου, όταν ήταν, λέει. Όταν είχε γνωριστεί ήδη με την Κάθριν Τζέτα-Τζονς, δεν είχαν παντρευτεί ακόμα. Την πολιορκούσε, λέει, τότε ο μακαρίτης ο Κόμπι Μπράιαν. Αυτό το αστέρι του μπάσκετ που σκοτώθηκε με το ελικόπτερο, θυμάσαι.
19: Ναι.
20: Λοιπόν, μάλιστα, λέει, ήταν γείτονα τη Κάθριν, του άρεσε πάρα πολύ, καλά, ήταν μια κούκλα αυτή. Και έβρισκε, λέει, για να βρει δικαιολογία να την επισκέπτεται, πήγαινε συνέχεια στον κήπο τη και έλεγε, έχω χάσει το σκύλο μου, μήπως έχει έρθει στον κήπο σας. Και τσέπιανε, λέει, έτσι την κουβέντα.
19: Ωραίο, ωραίο φλερτάκι,
20: και
19: μπράβο.
20: Έκανα, λέει, ό,τι μπορούσε και με σκύλους. Και ο σκύλος είναι ωραία ιδέα. Άμα έχει σκύλο, κάνεις γνωριμία.
19: Και με μωρό.
20: Με σκύλο και μωρά.
19: Πάρε δανεικό μωρό.
20: Μεγάτα την πάτησα.
19: Τι
20: να κάνω με τη γάτα, τι να κάνω, να τη βγάλω και να κάνω κάψη με τη γάτα στο μπαλκόνι.
19: Συγγνώμη, εσύ έχεις αλανιάρα γάτα.
20: Εσύ
19: έχεις γάτα αλανιάρα που κατεβαίνει βόλτα στις γύρω πολυκατοικία.
20: Δεν το είδω να έχεις με τον ουρί το σκύλο και να βγες. Ξέρεις τι είχα μαζέψει τότε εγώ με το σκύλο. Γινότανε κάπου, δεν τους προλάβαινα. Ωραίο το σκυλάκι και άλλοι με σκύλο.
19: Πας, άκου, και με το γάτο γίνεται. Τι, θέλει άλλο τρόπο.
20: Τι να κάνω.
19: Πας στη διπλανή πολυκατοικία που συχνάζει ο δικός και λες, μήπως σας ενοχλεί, βλέπεις ένα νόστιμο που κατεβαίνει.
20: Ναι.
19: Την αράζεις εκεί.
20: Μήπως είσαι ο γάτος, ότι έχασε το γάτο μου, σαν το Kobe Bryant, το παίξω, ότι έχασε το γάτο.
19: Ακριβώς.
20: Δεν έχω κανένα νόστιμο, ρε παιδί μου, γύρω μου, η αλήθεια είναι. Όλοι αυτοί οι νόστιμοι έχουν γεράσει μαζί μου. Είμαστε όλοι δηλαδή γερομπαμπάλια.
19: Θυμάσαι τον τύπο.
20: Τον είδα και αυτόν. Τον είδα και στεναχωρήθηκα. Έχει κάνει κοιλιά, έχει κάνει μισοκαράφλα.
19: Να πούμε ότι είναι...
20: Η δίπλα μου είναι ακόμα
19: μια μονοκατοικία.
20: Μια μονοκατοικία. Δεν χρησιμοποιούν τώρα την πίστη. Είναι καθόλου. Δεν είναι άδεια.
19: Έρχονται πολλές γούρνες πια.
20: Ποιο λεφτά τώρα να γεμίζει πισίνες. Και ήταν το παλικάρι αυτό που τρίτη πέμπτη του. Ωραίο παιδί. Και τρίτη πέμπτη Σάββατο έφερνε μία. Έφερνε από μία διαφορετική κοπέλα και γινόταν.
19: Αλλάσια το είχατε κάνει. Ήταν δύο έργα σεξ.
20: Εντελώς. Ήταν από την πλευρά της κρεβατοκάμαράς μου.
19: Οπότε έβγαινε εγώ. Έτοιμη, αναμένη.
20: Έβγαινα μπαλκόνι εγώ, χαλαρά όμως, διακριτικά.
19: Τι και, χαλαρά. Τον άνθρωπο τον γέρασε.
20: Είχαν βάλει μια πρασιά, αλλά τι να κάνει. Τον ερχόμουν πιο ψηλά από την πρασιά.
19: Και τι έβλεπες.
20: Δεν έβλεπα, αλλά καταλάβαινε ότι γινόταν μέσα στην πισίνα. Όλα γινόταν από το να κολυμπήσουν, τέλος πάντων. Μερικά χρόνια, πριν ένα χρόνο δύο δηλαδή, τον είδα αυτόν τον τύπο, τον αναγνώρισα, γιατί έμπαινε και μέσα δηλαδή. Και στεναχωρήθηκα. Και ξαναγκάθηκα στον καθρέφτη να δω, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική γνώμη για τον Ιγκλέο. Είμαι, έχεις γίνει και εσύ, έχω γίνει και εγώ.
19: Έλα, παιδί μου. Αυτά... Πρέπει, οι ψυχολόγοι λένε,
20: ναι,
19: πρέπει να μιλάμε ωραία για τον εαυτό
20: μας. Ωραία μιλάω.
19: Να λες τι κούκλα που είσαι, τι δίμετρη, τι αστέρι,
20: φωτεινό. Δεν μπορώ να το πω τώρα, ποιος θα με πιστέψει, τι αυτός μου δεν θα με πιστέψει. Να πω ότι είμαι δίμετρη.
19: Θα πεις καλά λόγια για τον εαυτό σου, τέλος πάντων.
20: Ναι.
19: Υποψήφιος ο Δημήτρης Κουλός, έλα θα μας σώσει στη Β' Πειραιά. Ο Σκουλός, ο φωτογράφος, κατεβαίνει με το Μητσοτάκαρο.
20: Άντε.
19: Ναι. Το είχαν πει βέβαια. Τώρα φτιάχνουν ψηφοδέλτια σιγά σιγά.
20: Τι να πω τώρα, ρε παιδί μου.
19: Καλός φωτογράφος, αλλά.
20: Ναι, τι μπλέκω, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μάξ λέει: Μαρία, υπάρχει ένα γκατζετάκι το οποίο ανοιχνεύει αν στο χώρο υπάρχει κάμερα. Δεν το γνώριζα αυτό εγώ.
19: Α.
20: Γιατί μπορεί να υπάρχει κάμερα και να μην τη βλέπουμε. Να υπάρχουν κρυφές κάμερες.
19: Ναι, αλλά το θέμα είναι αυτή η κάμερα τι τραβάει. Εντάξει, υπάρχουν κάμερες. Καταρχάς μπερδεύω την κάμερα με αυτό που είναι για τη φωτιά κάποιες φορές.
20: Δεν φαίνεται αυτό που είναι για τη φωτιά, μωρέ παιδί μου. Κάνει μπαμ. Έχει, δεν έχει, πώς να το πω. Δεν έχει τζαμάκι. Η κάμερα έχει τζαμάκι μπροστά.
19: Να.
20: Αυτό με τη φωτιά δεν έχει.
19: Υποτίθεται ότι το έχουν και για πυρασφάλεια. Μην ανάψει καμιά φωτιά κάπου και για να δουν. Και καλά. Έχω την εντύπωση ότι παιδιά, ότι στις ρεσεψιόν ή στο κέντρο ελέγχου εκεί πέρα, βλέπουν όλα τα δωμάτια τι γίνεται και πρέπει να κάνουν πάρτι οι φυλακές.
20: Παιδιά, έτσι πιστεύω και εγώ. Τι να πω, εύκολο. Ελπίζω να μην γίνεται.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη, η Πάτρα έχει φωνή, η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 5.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Rocks FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: ώρα είναι 6.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
6: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο στην Αχαρνών και στην κάθοδο από τη γέφυρα Λυκόβρησης ως τον Κόκκινο Μήλο. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Δυσκολίες στην Παραλιακή και στη Βάρη Σκοροπίου. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε εγκαταστάσεις Motorola. Ο δεύτερος τραυματίας έχει διασωληνωθεί και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος έχει ήδη προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Θοδώρων. Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο είναι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι αλλοίς μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη και την τραπεζική θηρίδα τους που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακιού κοντά στο ιατρείο τους. Επιπλέον ζητά από το κτηματολόγιο να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία τους και από ασφαλιστικές εταιρείες να ελεγχθεί αν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμία αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος γραμμής. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από τον σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονη αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στη διεθνή ενημέρωση, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο από αυτούς σοβαρά, όταν διπλός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Μαρσάλα της Σικελίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε σχολείο και σοβαρές ζημίες σε 5 κατοικίες. Οι δύο σοβαρά τραυματίες βρίσκονταν σε αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από τον ισχυρό άνεμο και έπεσε σε χαράδρα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός Ανατολίου Εφές για την Ευρωλίγκα. Για το Eurocup στο Πόλο Ανδρών, η Βουλιαχμένη αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στις 7 και ο Πόλωνας μείνει στην Παρτιζάν στις 9 και 4. Στο Champions League των γυναικών, ο Εθνικός αντιμετωπίζει την Ανσή στις 8 παρά 4 και η Γλυφάδα την Καταλούνια στις 9 και 4.
2: Τα νέα των αγορών.
6: Με πτώση 0,35% στις 2.559,18 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τιμές των Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 14% το Σεπτέμβριο, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
2: Ο καιρός.
6: Ναι, φώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, και στη διάρκεια των τριών αυτών ωρών ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και το μικρόφωνο της εκπομπής, το δημόσιο βήμα του σταθμού, είναι δικό σας. Μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που σας απασχολούν, να συζητάμε και ουσιαστικά εσείς να διαμορφώνετε την ίδια την εκπομπή.

Ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή, ήδη το έχετε κάνει οι πρώτοι ακροατές, 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

ρύθμιση του ήχου, Πισμπίκης Νίκος. Το τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα, Ιωάννου Μαρία. Στην μουσική επιμέλεια, Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο, Λαβίθης Κωνσταντίνος. Και με email επικοινωνείτε τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Κροατίας. Ελπίζουμε να μπορέσει να τα καταφέρει. Στις 11 το πρωί σημειώθηκε. Πληροφορίες λένε ότι οι δύο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εξωτερικού εργολαβικού συνεργείου που πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης τραυματίστηκαν βαρύτατα όταν εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου χωρίς ανέφλεξη ένα καπάκι. Φανταστείτε τώρα με τι δύναμη και με τι ορμή χτύπησε τους δύο άτυχους εργάτες. Ήταν βαρύτατες οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν για τον 44χρονο. Προσπαθούσαν επί μία ώρα να τον ανανύψουν, να τον επαναφέρουν. Συνελήφθη βεβαίως ο εργολάβος, ο υπεύθυνος αυτού του εξωτερικού συνεργείου. Οι σκέψεις μας τώρα στον δεύτερο εργαζόμενο που έχει τραυματιστεί, λιγότερο σοβαρά από τον πρώτο, σοβαρά όμως, ελπίζουμε να τα καταφέρει.

0: Πάμε όμως να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το διαθέσιμο χρόνο. Και πρώτος μας ακροατής είναι ο κύριος Γιάννης από την Κεσαριανή που μας έχει καλέσει. Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε, υγεία, ειρήνη και αισιοδοξία, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά.
1: Λυπηρώ για μια άλλη φορά για το ατύχημα που έγινε σήμερα. Καταρχήν εύχομαι και...
0: Δυστύχημα πλέον, γιατί έχουμε νεκρό.
1: Α, ναι, για το...
0: Δεν το λέω για να σας...
1: Όχι...
0: Διορθώσω, το λέω επειδή θα μου πούνε άλλοι μετά γιατί δεν τον διόρθωσες και τα λοιπά.
1: Η κακομοιριά υπάρχει, ό,τι και να πούνε. Δυστυχώς δεν βλέπω την πραγματικότητα.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
1: Καταρχήν, συγχαρητήρια και βλέπω το ραδιοφωνικό συμπόσιο αναβαθμίζεται καθημερινά. Εχθές τον κύριο που φέρατε ήταν καταπληκτικός. 90% ήταν όπως είναι η πραγματικότητα. Που αυτά όλα έπρεπε να τα κάνουν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και δίκιο έχουν και οι αστές και οι διοκτήτες. Και υπάρχει αυτή το αλυβερίσι, κακός ή καλός ο ένας, αλλά και μια μεγάλη πληγή κατά τη γνώμη μου, εγώ τους περισσότερους δικηγόρους λέω δικολάβους, οι οποίοι είναι λειτουργείς δικαιοσύνης και όμως δεν την πράττουν. Δυστυχώς δεν την πράττουν. Και έχουμε όλα αυτά τα απακόλουθα. Και είμαι σε αυτό, αν θέλετε, προσωπικό, που δεν θέλω ποτέ να λέω προσωπικά. Είχα μία έξωση μετά από 42 χρόνια εκβιαστικά και δεν είχα χρήματα να παραβρεθώ για την έξωση.
0: Πόσα χρόνια?
1: Ήμουνα ενοικιαστής 42 χρόνια.
0: Παραλίγο αυτό που γινόταν στην Ισπανία. Είστε πολύ λίγη περίπτωση.
1: Εντάξει, το σπίτι το παράλαβα εγώ τότε, εγώ, γιατί ήταν δίπλα στο κατάστημά μου και με εξυπηρετούσε. Δεν είχε κάνει σχεδόν απολύτως τίποτε και όμως ο δικηγόρος του έθεσε μερικά πράγματα, τα πίστεψε ο τύπος και εγώ δεν είχα να πάω δικηγόρο, πήγα όμως στο δικαστήριο και η δικαστήνα είπε «Ναι κύριε, σας βλέπω, αλλά είστε απόν». Το καταλάβατε?
0: Το καταλάβα.
1: Είχε κάνει τρία πράγματα, το οποίο πριν μιλήσω, το ένα το ανάφερε. Δηλαδή είχα τα στοιχεία, αυτά που δεν χρειαζόμουν δικηγόρο, δηλαδή όταν έχω τις αποδείξεις 40 χρόνια, όλα καταλαβαίνετε. Και ήμουν απαθών. Πάντως όμως είμαι πάντως αισιόδοξος. Δεν σας άκουσα.
0: Τελικώς τι έγινε?
1: Τελικώς δεν έγινε. Εκβιαστικά πληρώνω 600. Ο μισθός του σύνταξη είναι 1200. Προσέχετε. Για να μείνω ακριβώς στο σπίτι εκεί. Αν αυτό θα αρχίσω και θέλω, θα ζητήσω κάποια στιγμή ηθική ικανοποίηση, θα σηκωθούν οι πέτρες και θα φωνάζουν. Όχι μόνο στην περιοχή μου, αλλά γενικά. Γιατί ήμουν έμπορος, χωρίς να έχω παραμικρό χρέος σε κανέναν, καθαρό το μητρό μου, τα τηλέφωνα μου, τα ίδια, και ο τύπος επίσης ήταν, ας το πούμε, βιοτέχνης, μάλλον βιομήχανος, βρήκε τον κατάλληλο δικηγόρο. Δεν λέω παράπονα, αλλά γι' αυτό λέω τους λειτουργούς της δικαιοσύνης,

0: όπως το θέλουν. Και πάλι συγχαρητήρια με τις καινούργιες, εκτός από τον κύριο Χαλίτη Σταράτα και τον κύριο Ρίζο και τον κύριο Βουλευτές, είναι πραγματικά μια αναβάθμιση για τον απλό πολίτη. Εύχομαι να είσαι πάντα δυνατός και να μας εκπλήτεις πάντοτε με θετικά αποτελέσματα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη, κύριε Γιάννη.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
1: Και μακάρι όσο γίνεται περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες να έχετε την ίδια γνώμη. Το καταλαβαίνω ότι δεν θα την έχετε όλοι, δεν γίνεται. Αλλά πάντα προσπαθούμε αυτό που κάνουμε να αξιολογείται θετικά, τουλάχιστον από τους περισσότερους. Και εννοείται ότι πάντα υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης. Πάμε στο πρώτο μάλλον διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας που ήδη έχει καλέσει, ο Λίμπερο. Και να διευκρινίσω ότι και εμένα με εξυπηρετεί πάρα πολύ, ειδικά όταν έχετε έτσι κι αλλιώς αποφασίσει να βγείτε στον αέρα, όχι επειδή κάτι ακούσατε στη συνέχεια από κάποιον ακροατή και σας παρακίνησε. Αν το έχετε ούτως ή άλλως αποφασίσει, με βολεύει και με εξυπηρετεί πάρα πολύ να καλείτε από νωρίς και να δηλώνετε συμμετοχή. Ακόμη και αν δεν μπορείτε την ώρα που καλείτε, αλλά λίγο πιο μετά, μπορείτε να το διευκρινίζετε αυτό. Με βοηθάει να ξέρω πόσοι βρίσκεστε στην αναμονή για να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Πώς σύναντα η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
7: Πόσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας. Περνάμε όμως πρώτα σε περιβάλλον αναφορών, καθώς το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη εμπειρία δείπνου με σπιτικές γεύσεις, με αυθεντικές πρώτες ύλες, μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας για το ΚΕΘΕΑ είναι η 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Λίμπερο. Καιρό έχει να σε ακούσουμε, Λίμπερο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Ελπίζω να είσαι καλά.
1: Ναι, καλά, αλλά δεν με ακούσατε γιατί και τώρα νιώθω άβολα. Είναι σαν να... 6 ώρα, είναι σαν να... Μην είσαι σκοτεινιάς κιόλας. Είναι σαν να με έχουν καλέσει σε... Ξέρω εγώ, σε παιδικό πάρτι γενεθλίων σε fast food, ξέρω, κάπως έτσι νιώθω. Παράξενα. Ίσως άμα ανοιχτώσει πιο και θα αλλάξει η ώρα, ίσως είναι πιο φυσιολογικό για μένα.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Παρ' όλα αυτά σας άκουσα, ενώ από τότε που ξεκινήσατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Να είσαι καλά, Λίμπερο.
1: Ό,τι καλύτερο. Θα το συνδέσω λίγο... όλα έχουν σύνδεση, αυτά που θα πω στο δικό μου μυαλό βέβαια.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσω με κάποιες εικόνες, έτσι, κάποια αυτά από το καλοκαίρι και θα συνεχίσω μετά λίγο πάνω στη γλώσσα από κάτι που είχα ακούσει κατά και σε εκπομπές, δικές σας δηλαδή, πάνω στη γλώσσα και κάποια πράγματα για τις λέξεις. Θα ξεκινήσω από μια αναφορά, είναι από παλιά εκπομπή του σταθμού σας, ήταν προσκεκλημένος ο Καργάκος, ο πατέρας. Χρησιμοποίησε μια φράση η οποία κάποιοι την έχουν ξανακούσει, είναι γνωστή, δεν είναι δική του, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Εκεί που οι καπεταναίοι κρεμούσαν τα άρματα, τώρα οι γύφτοι κρεμάνε τα ταούλια. Και συνέχισε, αυτό που συμβαίνει είναι η γυφτοποίηση της Ελλάδος. Και έχει ενδιαφέρον όλη η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να την ακούσει, έχω πει, τον αναφέρει το σταθμό που είναι εκπομπές σας σε επανάληψη, είναι το Inforadio. Μπορεί να την άκουσα δηλαδή πρόσφατα πάλι γι' αυτό. Και εγώ θα προσθέσω τώρα κάτι άλλο που σκέφτηκα με αυτά που είδα το καλοκαίρι, την κατάσταση στην τουριστική Ελλάδα. Ότι για όποιον έχει πάει στις Γαλλικές Άλπεις, έχει τύχει να το δει, εγώ δεν έχω πάει, το ξέρω, αλλά από εκεί δεν έχω πάει, από τη Γαλλία. Είναι άλλο το Σαμονί και άλλο είναι όμορφοι τόποι της Ελλάδος να γίνουν Σαμονί. Και τώρα πάω σε κάτι άλλο. Θα βγάλω τη λέξη Ιταλία. Βέβαια, άμα δείτε κάποιον να κυκλοφορεί με γραμμένο στην μπλούζα του αυτό μπροστά, θα είμαι μόνο εγώ, γιατί θέλω να πω, δεν νομίζω άλλο να έχει τέτοια μπλούζα και να κυκλοφορεί. Μ' αρέσουν, υπάρχουν στοίχοι ποιημάτων σε μπλούζες, αυτές δηλαδή ψάχνω. Λοιπόν, βγάζω λοιπόν τη λέξη Ιταλία.
0: Συνήθως οι οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων έχουν στίχους από ποιήματα στις μπλούζες τους.
1: Εξαρτάται ποιον ποιήματα, του αρχικού της θύρας.
0: Στο ΜΑΟΚ από Σεφέρι μέχρι Καβάφη. Πολύ πει, δεν ξέρω.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Εγώ έτοιμα τις παίρνω. Δεν είναι ότι τυπώνω. Εκείνη μάλλον τις τυπώνω.
0: Ναι, αγαπητέ, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, βγάζω λοιπόν τη λέξη Ιταλία και πηγαίνω και κατευθείαν σε μια έτσι γρήγορη δική μου ελεύθερη πιο μετάφραση. Είναι δύο αυτές, είναι μια στροφή. Και βάζω τη λέξη Ελλάδα. Για να δούμε δηλαδή αν μας ενοχλούν οι λέξεις. Είναι αχ, δούλα Ελλάδα, τόπος βασάνων. Καράβι χωρίς καπετάνιο σε θύελα μεγάλη, κυρία όχι του κόσμου όλου, αλλά ενός μπορντέλο. Το είπα και στα ιταλικά γιατί είναι ξενική λέξη. Είναι ξένη λέξη. Έτσι δεν το είπα στα ξελινισμένα.
0: Χρησιμοποιούμε τόσες πολλές ξένες λέξεις που δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Όχι. Θέλω να πω, η λέξη μπορντέλο, αν το πω στα ελληνικά φαίνεται χιδαία, έτσι.
0: Ενώ
1: αν το πω στα ελληνικά εννοώ.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ναι. Δεν το
0: ωραία
1: λέω όμως γι' αυτό.
0: Σκεφτήκατε.
1: Ναι, δεν το λέω γι' αυτό. Παίζει ρόλο και αυτό. Παίζει ρόλο. Δεν είναι γιατί το λέω έτσι. Είναι γιατί μου αρέσει, είναι πιο μελωδική λέξη φυσικά με διπλό λάμδα. Αλλά λοιπόν, αυτή είναι αρχίζει το έξι, κάντο έτσι λέγεται, είναι χωρισμένο σε κάντι, δηλαδή τραγούδια ουσιαστικά. Είναι οι στροφές 76-78, είναι από το καθαρτήριο του Ντάντε Αλιγκέρι. Νομιμοποιείται οποιοδήποτε να το πει όπου θέλει δημόσια. Δεν έχει ιδέα λέξη. Έχω δίκιο, δεν έχω δίκιο.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Θέλω να πω, πρέπει να δούμε πού έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές οι λέξεις. Γιατί δεν σημαίνει μόνο από αυτό που νομίζουν όλοι. Το δεύτερο συνώνυμο, δηλαδή το δεύτερο που σημαίνει η δεύτερη έννοια αυτής της λέξης, είναι ότι μιλάμε, εκτός από αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, και σημαίνει και τόπος διαφθοράς. Έχει και άλλη έννοια. Και πηγαίνω τώρα λίγο κάτι άλλο που θα σας ενδιαφέρει, αν και τους απαρνηθήκατε τους λύκους.
0: Είναι πολύ νωρίς για τους λύκους. Οι ίδιοι,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ξέρωμα, 6 ώρα.
0: Οι ίδιοι αρνήθηκαν να έρθουν τέτοια ώρα.
1: 6 ώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς
0: δηλαδή τους λέω τι θα γίνει φέτος. Θα έρθετε. Είσαι καλά, μου λένε, από τις 6 το απόγευμα βγαίνουμε μέχρι. Τι είμαστε, λέει.
1: Δυστυχώς θα μαζέψουν και αυτούς της Πάρνηθας και θα τους πάρουν από εκεί, θα τους απομακρύνουν. Δεν ξέρω που θα τους πάνε. Από ό,τι διάβασα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Η λέξη μπορντέλο, το συνώνυμο στα ρωμαϊκά βέβαια, έτσι, μιλάμε για τους Ρωμαίους τώρα, πάμε στη Ρώμη, είναι το λουπανάρε. Για όποιον έχει πάει, και εγώ δεν έχω πάει ακόμα, θα πάω κάποια στιγμή πιστεύω, στην Πομπία, είναι από τα πιο επισκέψιμα μέρη αυτά που όλοι πάνε στην Πομπία. Θα δει το λουπανάρε, δηλαδή είναι το άρθρο το λουπανάρε. Λουπανάρε τι είναι? Είναι ένα μπορντέλο. Είναι από το τέλος το οποίο...
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Βάιτς. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Βάιτς. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρία, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
0: Όμως κάποιος, πόσες ξένες λέξεις έχουν μπει απλώς στο παρελθόν και πλέον τις, δηλαδή
1: ναι.
0: Παπούτσι, ομπρέλα, κατσαρόλα, σάντουιτς, κουβέρτα, πάρκινγκ. Θα πάθει σοκ κάποιος με το πόσες ξένες λέξεις ούτως ή άλλως χρησιμοποιούμε.
1: Ναι.
0: Απλώς τις θεωρούμε πλέον δικές μας επειδή έχουν περάσει χρόνια. Σε λίγα χρόνια
1: ναι,
0: και αυτές.
1: Βέβαια, θα τελειώσω και με το επόμενο.
0: Ναι,
1: όχι ο επίλογος, ένα κομματάκι είναι μετά από το επίλογος δύο λέξεις.
0: Ναι,
1: το οποίο συνδέεται με τη γλώσσα.
0: Το απογευματινό πρέπει να είναι ο χρόνος σας κάπως πιο...
1: Ναι, όχι. Απλά τώρα μιλούσαμε...
0: Το πλαίσιο πιο συγκεκριμένο ναι. Επειδή είναι...
1: Θα είμαι γρήγορος.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Το δικό μου πάμε κι άλλο. Λοιπόν, πάω στο φιλμ, πάω στον τίτλο καταρχήν. Ολόκληρο τον τίτλο, όχι όπως βγήκε εδώ πέρα. Ο τίτλος είναι φιλμ «Έρωτα και αναρχίας», τρεις τελείες, αλλιώς. Και είναι «Σήμερα το πρωί στις 10, στο δρόμο Ντε Φιόρι, στο γνωστό οίκο ανοχής». Αυτό είναι η αρχή ενός άρθρου, σαν να διαβάζουμε στην εφημερίδα το άρθρο. Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Αυτή η αριστουργηματική ταινία είναι της Λίνα Βετμούλερ ουσιαστικά, του Ιταλική του 1973, μουσική του Νίνο Ρότα. Όπου έχουμε στο μπορντέλο, βασίζεται και σε μια αληθινή ιστορία. Όντως, στείλανε ένα αρχική από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, να δολοφονήσει τον Μουσολίνι. Δηλαδή υπάρχει και ιστορικό υπόβαθρο, κάποιος μπορεί να το βρει και τα ονόματα κλπ. Αυτός βέβαια ερωτεύτηκε μια μπαλερίνα, όχι μια προστιτούτα, αλλά τέλος πάντων. Και σε αυτό λοιπόν το μπορντέλο ακούγονται όλοι. Ουσιαστικά έχει πάει και κάνει αναφορά στο Ντάντι που έλεγα πριν. Δηλαδή η Ιταλία είναι μέσα στο μπορτέλο, είναι το μπορτέλο. Και ακούγονται μέσα όλοι οι διάλεκτοι, οι περισσότεροι διάλεκτοι της Ιταλίας. Δηλαδή κάθε μία είναι από άλλη περιοχή, από άλλη επαρχία και μιλάει τη δική της διάλεκτο. Οπότε η συγγένεια έχει να πάει κάποιος, κάντε ένα τεστ τώρα, όποιος το έχει δει, γιατί δυστυχώς τους αγνοούμε τους σημαντικούς ανθρώπους. Όποιος έχει δει τη Βαβυλωνία ή την ταινία του Γιώργου Διζικηρίκη, ο οποίος ήταν σημαντικός άνθρωπος, αλλά δυστυχώς αυτή τη χώρα, να μην πω τώρα, ή τουλάχιστον έχει δει το θεατρικό, γιατί είναι θεατρικό αυτό, του Δημήτρου Βυζάντιου, όπου εδώ έχουμε να χάνει στο οποίο βρίσκονται οι Έλληνες ακριβώς μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν, μιλάει ο καθένας στη δική του διάλεκτο. Εκεί θα καταλάβετε ποια διάλεκτο μιλάμε εμείς σήμερα. Γιατί οι Ιταλοί μιλάνε τη διάλεκτο, τα Ιταλικά του Δάντη, της Τοσκάνης. Θα καταλάβουν οι Έλληνες ποια εμείς μιλάμε. Μιλάμε τα κριτικά, μιλάμε τα μακεδονικά, θα το καταλάβουν αν το δούνε. Αλλά να δούμε ποιος θα σας στείλει μήνυμα ότι το έχει δει. Έστω την ταινία. Και ο επίλογος είναι ότι αν κάποιος θέλει να ακούσει από την ταινία της Βερτ Μίλλερ, αυτό το έχουν πει πάρα πολύ και Αλεξίου και Φραγκούλης, πάρα πολύ και Φαρατούρη βέβαια. Εγώ θα προτείνω τις δικές μου προτιμήσεις. Είναι το Κανσόνε Αραβιάτα, από την ταινία λέω, το οποίο είναι πολιτικό τραγούδι. Είναι ένας λόγος κάποιος να είναι επαναστάτης που λέγατε προχθές, αν διαβάσει τους στίχους στα ελληνικά. Είναι η Τζινέβρα Τι Μάρκο του τραγουδάει, η Ιταλίδα, Τζινέβρα Τι Μάρκο. Και για το δεύτερο τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό για μένα, είναι το Σέντσα Μαγιέ από την ταινία, και προτιμώ την ερμηνεία της ταινίας, δηλαδή που είναι η ίδια η κοπέλα, η οποία είναι και η Άννα Μελάτο, δηλαδή, η οποία είναι και αδερφή της πρωταγωνίστριας, της Μαριάννης Λαμελάτο. Ταινία. Αυτά.
2: Υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη ότι το τράβηξα λίγο, αλλά επειδή
2: διακόπτεται και όλα. Καθόλου και ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά.
1: Εντάξει. Όχι, για μένα ψυχολογικά τουλάχιστον να ανοιχτώνει στις 5. Αν και δεν μου αρέσει παρόλα αυτά, τουλάχιστον να έχει ανοιχτώσει.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Διότι πραγματικά βάζει κάτι διαφορετικό. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Γεννήθηκα Αθήνα, μεγάλωσα Γαλάτσι και τελείωσα το δημοτικό, το δεύτερο δημοτικό Γαλατσίου. Τότε νομίζω ήταν δεύτερο και όγδο με τα πρωινά απογευματινά. Και θα πήγαινα Γκράβα για γυμνάσιο και λύκειο. Όλοι ξέρουν ότι και όχι μόνο η της περιοχής, η Γκράβα της δεκαετίας του 90, του 80 και του 90, τέλος πάντων είχε ένα όνομα ότι είναι ένα πολύ ζώρικο, δύσκολο σχολικό περιβάλλον. Το λέω με αφορμή την... τελικώς δεν πήγα Γκράβα, διότι επέστρεψε ο πατέρας μου στην Κύπρο και με πήρε μαζί του. Το λέω διότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα που θέλουν να διαπιστώσουν τι συμβαίνει με αυτήν την έντονη οσμία ιρίου. Οι καταγγελίες μαθητών εκπαιδευτικών πάνε πίσω από τις 16 Σεπτεμβρίου. Να ανοίξω μια παρένθεση. Πλέον η Γκράβα μπορεί να μην έχει καμία σχέση έτσι με την φήμη που είχε εκείνες τις δεκαετίες. Βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας και με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Έχει καλέσει και τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο, το Τεχνικό Επιμελητήριο να κάνουν όλους τους ελέγχους, να δώσουν σαφείς απαντήσεις μέχρι την Κυριακή. Βρέθηκε εκεί ειδικό κλιμάκιο τεχνικών που θα αναλάβει ελέγχους στεγανότητας από αύριο και η Εταιρεία Φυσικού Αερίου. Το θέμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και βεβαίως και στους μαθητές, και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν τώρα και πόσο ικανοποιημένοι θα είναι από τις διαβεβαιώσεις. Μακάρι οι έλεγχοι να πάνε καλά, να δείξουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βεβαίως θα υπάρχει πάντα η απορία, εγώ ως γονιός θα το σκεφτόμουν. Okay, μας λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, τι είναι όμως αυτή η μυρωδιά, πού οφείλεται και υπάρχει κίνδυνος. Δεν ξέρω πώς θα το δεχθούν το όποιο πόρισμα, ειδικά εφόσον το όποιο πόρισμα λέει από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ότι δεν διαπιστώσαμε κάποιον κίνδυνο. Πώς θα το δεχθούν οι εκπαιδευτικοί και πώς θα το δεχθούν οι γονείς για να στείλουν τα παιδιά τους. Ελπίζω πάντως να δείξουν οι έλεγχοι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο Άρης γράφει εδώ στο μήνυμά του, υπάρχει πιο ωραία λέξη, πορνείο ή οίκος ανοχής. Εγώ διαλέγω το οίκος ανοχής, Άρη.

Και συμπληρώνω επίσης, μάλλον πριν συμπληρώσω, με αφορμή τον πρώτο μας ακροατή, τον Γιάννη από την Κεσαριανή, θα θυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να σχολιάσετε κάποιο θέμα που σας απασχολεί από την επικαιρότητα, κάτι που σας συνέβη, κάτι που είπε άλλος ακροατής, οτιδήποτε άλλο εσείς μπορεί να σκεφτείτε, και βεβαίως να το συζητήσουμε και βεβαίως να σας ακούσουν και περισσότεροι άνθρωποι. Άλλωστε συμμετέχετε στο δημόσιο βήμα. 211 10 80 8 80 τέριαζε λίγο, όχι ακριβώς, με την περίπτωση της Μαρί Κάρμεν στην Ισπανία, η περίπτωση του κυρίου Γιάννη. Το συζητήσαμε και χθες με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, που αναπτύξαμε πλήρως οτιδήποτε έχει να κάνει με τη στέγαση. Και μάλιστα, όπως σωστά είπε ο κύριος Μπάκας, στέγαση δεν είναι μόνο το ζήτημα της ακρίβειας, του κόστους, αλλά είναι και ζήτημα ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας, αυτονομίας, ανεξαρτησίας. Έχει πολλαπλές διαστάσεις το να μένω σε ένα σπίτι, είτε δικό μου είτε στο ενίκιο, μόνος μου, χωρίς να πρέπει να φτάσω σε ηλικίες 30 και να είμαι ακόμα στο παιδικό δωμάτιο. Θυμίζω επίσης ότι την Τετάρτη είχαμε αναπτύξει με τον κύριο Ραυτόπουλο, επίσης εδώ στο Ραδιοθάλαμο, το ζήτημα των τιμών, της ακρίβειας των τιμών στα προϊόντα. Καλύψαμε και την γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφική και την αλεία, όλους τους τομείς δηλαδή του πρωτογενούς τομέα. Και κάπου διαπιστώσαμε, και αυτό με προβλημάτισε πολύ, ότι πλέον δεν είναι, επειδή διαρκεί καιρό αυτή η κατάσταση, από το καλοκαίρι του 2021, φεύγουμε από το υπάρχει ακρίβεια και πηγαίνουμε στο υπάρχει ζήτημα πλέον με την παραγωγή. Φεύγουμε από το υπάρχει πρόβλημα στις τιμές και πάμε στο ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα δυσκολεύονται να παράξουν τα προϊόντα τους. Και αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η ποιότητα των προϊόντων, αυτό σημαίνει ότι ανταγωνίζονται χώρες που δεν έχουν αυστηρά κριτήρια για την καλλιέργεια και την παραγωγή των προϊόντων τους, και αρχίζει και ο καταναλωτής, εγώ που ξέρω αυτό το προϊόν που εισήχθη από εκείνη τη χώρα που δεν έχει τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν έχει μέσα, ας πούμε, δεν έχει καλλιεργηθεί με αυτού του τύπου τα φυτοφάρμακα. Όπου υπάρχει τρόπος, υπάρχει λεγόμενη χνηλάτιση, και μας έλεγε ο κύριος Ραυτόπουλος ότι καθηγητής εδώ στην χώρα μας έχει αναπτύξει σύστημα χνηλάτισης, όπου σου λέει ακριβώς το προϊόν, σε ποια χώρα παρήχθη και τι προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του. Ήθελα λοιπόν να πω ότι η Μαρί Κάρμεν ήταν 71 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στο ενίκιο, μέχρι που της έκανε ξαφνικά αυτήν την εξωφρενική αύξηση ο ιδιοκτήτης, και υπήρξαν όλες αυτές οι μαζικές αντιδράσεις στην Ισπανία, που πάει και σε προώρες εκλογές, snap elections όπως λέγονται και στα αγγλικά. Στην Ελλάδα δεν παρατηρούμε ιδιαίτερα τέτοια φαινόμενα, επειδή δεν έχουμε μια λογική τόσων πολλών ετών ενοικίασης. Αλλά τα 41 του κυρίου Γιάννη πραγματικά ήταν ό,τι πιο κοντινό έχω ακούσει. Σήμερα διαβάζω στον καθημερινό τύπο ότι το πρώτο εννιάμηνο του 2026 χάθηκαν σε πληστηριασμούς 2.800 σπίτια στην Αττική.

0: Στη χώρα μας το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, τα λέγαμε χθες πολύ αναλυτικά, από 77,2 το 10 πήγε στο 69,4 πλέον, και πρέπει να γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση ότι το θέμα της στέγασης πρέπει να αρχίσει να παίρνει, να ανεβαίνει στην ιεράρχηση των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική. Πάμε όμως στον επόμενο ακροατή, τον κύριο Ζαφυρόπουλο, και μετά βλέπω περιμένει και ο κύριος Λεωνίδας. Γεια σας, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίφη.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ωραία ξεκίνησε η εκπομπή σας με πρωτότυπο τρόπο και ο ακροατής είπε πράγματα ενδιαφέροντα με πρωτότυπο, με την πρωτοτυπία που τον διακρίνει. Χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο, εξαιρετικός. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχει πει και ένα άλλο ωραίο Καραγάκος, μια που μίλησε για Καραγάκο. Είπε ότι την Καμίλα τη φορτώνουνε επειδή γονατίζει. Επειδή γονατίζει τη φορτώνει την Καμίλα. Και φυσικά αυτό είναι και δίδυμο αδερφάκι με τους στίχους του Βάρναλη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιος, αν ξυπνήσεις μονομιάς θα έρθει ανάποδα δουνιάς. Είναι από το Κυρμέντιο, το γνωστό.
0: Την μπαλάντα του Κυρμέντιου.
1: Την μπαλάντα του Κυρμέντιου, ακριβώς, ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Εκείνο για το οποίο σας πήρα πιο πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ότι σε λίγα χρόνια, 5-10 χρόνια το πολύ, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, και μην με λέτε συνωμοσιολόγο, δεν υπάρχουν συνωμοσιολογίες και θα σας το αποδείξω τώρα, υπάρχουν υποψίες και καχυποψίες. Άλλωστε χθες, μόνο χθες, ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζει κατά το ένα μισό του τον Αλέξη Τσίπρα και κατά το άλλο μισό του τον Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, παρατηρήστε τη φυσιογνωμία του. Είναι ένα είδος Ιαννού, δηλαδή η ιστορία παίζει καμιά φορά φάρσες στις πλευρές φάτας. Αν και ωραία τα είπε, αλλά περικλή τα είπε, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι το έκανε για προσωπικούς λόγους, για την προσωπική του ανέλυξη. Προφανώς θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ωραίος είναι, έξυπνος είναι, σχετικά νέος είναι. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται. Ο ίδιος μίλησε για μυστική διπλωματία, μίλησε ότι δεν μπορούμε να λέμε αυτά τα οποία μιλάμε μεταξύ μας εμείς οι ηγέτες των κρατών, να τα λέμε στο λαό. Αν αυτό δεν είναι μυστική διπλωματία, τι είναι? Δηλαδή προσυνεννοημένες ενέργειες και κατασκευασμένες ενέργειες για τις οποίες δεν ενημερώνονται οι λαοί. Στο Σύνταγμα μας χαίρεται υπάρχει ένα άρθρο το οποίο λέει ότι μυστικά άρθρα συνθήκης ή συμφωνίας δεν μπορούν να ανατρέψουν φανερά. Άρα οπωσδήποτε οι συνωμοσιολόγοι βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρών, και μη σας πω ότι περίπου δικαιώνονται από τη στιγμή που γίνονται προσυνεννοημένες ενέργειες που δεν ανακοινώνονται. Το είπε ο ίδιος, το δεξί χέρι του Τραμπ είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο επόμενος πρόεδρος, ο 48ος όπως λέμε. Σας πήρε και για ένα άλλο λόγο. Ότι, ξέρετε, μια που μιλάμε για πνίκα, που την έχουν δώσει στον Μακρόν, την έχουν δώσει στον Ομπάμα, την έχουν δώσει, καθένας που έρχεται χρησιμοποιεί την πνίκα για τις προσωπικές του φιλοδοξίες, την κοινωνική του και πολιτική του ανέλξη. Ξέρετε, οι αρχαίοι δεν είχαν κόμματα. Είχαν όμως φατρίες, όπως λέμε. Υπήρχε η φατρία των ολιγαρχικών, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, και η φατρία των δημοκρατικών. Οι ολιγαρχικοί ήταν οι πολύ πλούσιοι, οι οποίοι ήθελαν να κυβερνάνε οι αριστοκράτες, οι επαείοντες, ας πούμε έτσι. Και οι δημοκρατικοί ήταν αυτοί που ήθελαν να αποφασίζουν για τους νόμους, την νομοθεσία δηλαδή, όλοι οι πολίτες, οι ενήλικες πολίτες. Και αυτή τη στιγμή εμείς τι περιμένουμε? Εδώ οι εκλογές προφανώς θα παίρνουν 6 ολόκληρους μήνες. Είναι κοινώς αποδεκτό, ας το πούμε έτσι, ότι εκεί κατά τις 18 του Απρίλη, Κυριακή μάλλον, 18 Απρίλη, τώρα κάνω το μάντι, μπορεί να βγω και σωστός, θα γίνουν οι εκλογές. Θα προκυριχθούν 16 του Μάρτη και θα γίνουν 18 του Απρίλη. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι? Εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά. Δηλαδή, είτε βγει ο Μητσοτάκης σε συνδυασμό με ολίγους βουλευτές, ή αν μπορεί να βγει και αυτοδύναμος με τις ψήφους των Ελλήνων του εξωτερικού, που δεν τους μετράει κανείς, και όμως είναι τεράστια ποσότητα ψήφων. η οποία θα έρθει με επιστολική ψήφο τώρα, όχι με ψήφο της προηγούμενης πενταετίας, δηλαδή με μια απλή επιστολή θα μπορούν να να διαμορφώνουν το αποτέλεσμα το εκλογικό εδώ στην Ελλάδα. Άνθρωποι από την Αυστραλία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία ή όπου αλλού μένουν. Είναι πολλοί, είναι 3-4 εκατομμύρια ψήφοι. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε στο ίδιο ροθεατές. Θα βγει δηλαδή το ίδιο καπιταλιστικό σύστημα, βεβαίως. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης ή και με άλλη σειρά, οι οποίοι θα συνεργαστούν, θα φτιάξουν μια κυβέρνηση, θα την πούν ειδικού σκοπού, θα την πούν ειδικών συνθηκών ή ειδικής ανάγκης ή δεν ξέρω τι άλλο, ή κυβέρνηση κοινής συνεννόησης, ποιος ξέρει, κοινής αποδοχής. Έχει πολλές λέξεις, ξέρετε, η ελληνική γλώσσα ευτυχώς είναι πολύ πλούσια ή δυστυχώς καμιά φορά είναι πολύ πλούσια. Δυστυχώς για τους... για τα γατόνια της πολιτικής, για τους απατεώνες της πολιτικής, για την ακρίβεια. Ξέρετε, οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα με δύο τρόπους. Υπήρχαν οι σοφιστές, οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν για ιδιωτελείς σκοπούς, και υπήρχαν και οι πραγματικοί δημοκράτες, οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν για να...
0: Κύριε Δαγρόπουλε, πλατιάζουμε λίγο, να κάνετε περίπου.
1: Θέλω να πω λοιπόν, ότι εφόσον θα βγει το ίδιο σύστημα και επειδή απέχουμε 6 μήνες από τις εκλογές και επειδή δεν βλέπω ούτε κινητοποιήσεις, ενώ αλλού γίνονται κινητοποιήσεις και στη Γαλλία και στην Ισπανία και σε άλλα κράτη, νομίζω ότι και να φύγει ο Μητσοτάκης και να βγει ο Μεϊμαράκης ή ο Δένδιας ή ο Πιερακάκης ή οποιοδήποτε άλλος και να τα συμφωνήσουν που λένε, θα εξακολουθήσουν τις ίδιες ευρωμνημονιακές πολιτικές. Εμείς ως λαός λοιπόν, το ότι περιμένουμε 6 μήνες να γίνουν εκλογές που θα φέρουν τους ίδιους στην εξουσία, το ίδιο σύστημα, νομίζω ότι ουσιαστικά δικαιώνει τον Αϊνστάιν που λέει ότι εάν κάνουμε τα ίδια πράγματα και περιμένουμε διαφορετικό αποτέλεσμα, αυτός είναι ο ορισμός της ηλικιότητας. Τελειώνω εδώ και σας ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με τον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Λεωνίδα. Ξέρω ότι αρκετοί συμφωνήσατε μαζί του στο «δεν θα αλλάξει τίποτα». Ωστόσο, αυτή η πρόταση είναι μισή. Πρέπει όσοι σκέφτεστε ότι τίποτα δεν αλλάζει, να μας πείτε τι να κάνουμε. Να ορμήσουμε στα χειμερινά ανάκτορα? Να διαφορήσουμε τελείως και εκείνη την ημέρα να πάμε για μπάσκετ? Τι να κάνουμε?

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Βλέπω ότι μετά τον κύριο Λεωνίδα που θα πάρει τώρα το λόγο, έχει καλέσει και ο κύριος Θόδωρος από το Νέο Ηράκλειο, αλλά θα μιλήσουμε με εσάς από την επόμενη ώρα. Άλλωστε μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ κάθε ημέρα με το ανεμολόγιο, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ έχουμε αυτήν την καθημερινή επικοινωνία. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λεωνίδα. Γεια σας.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε μου, γεια σου.
0: Καλησπέρα.
1: Λεωνίδα, λοιπόν, μιλάμε. Να, ξανά, επανήλθα. Χρόνια σε ακούω, όπως είχα πει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Από τις αρχές του Οκτώβρη, εκείνο του Οκτώβρη του 2005.
0: Ναι,
1: όμως
0: ναι.
1: Δεν είναι το θέμα, δεν είναι το θέμα. Έχεις ήδη, Κωνσταντίνε μου, τουλάχιστον για μένα, έτσι.
0: Λίγο πιο δυνατά, στο ακουστικό.
1: Ναι, έχεις για μένα, λέω, τουλάχιστον για μένα, έχει δημιουργήσει μία σχολή. Ναι, είστε πλέον για μένα μία σχολή. Πιστεύω και για άλλους. Εσύ και η εκπομπή σου.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό, αλλά ευχαριστώ που το λέτε.
1: Σένα. Συγχαρητήρια λοιπόν, διότι από σένα ακούμε, μαθαίνουμε
0: σας ευχαριστώ.
1: Πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Και από τους ακροατές, όχι μόνο από σένα.
0: Ακριβώς, από τους ακροατές.
1: Είναι η ποιότητα της εκπομπής σου τέτοια, το επίπεδο της εκπομπής σου.
0: Να είστε καλά.
1: Και ειλικρινά, τα συγχαρητήριά μου, ταπεινά. Τώρα, να περάσω σε ένα θεματάκι ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι εκείνο που είχα παρακαλέσει ή μάλλον επιστημάνη είχα πει το προς τους πώς να το πω τώρα στους συνακροτές μας που παρακολουθούμε την εκπομπή και βλέπω ότι διγόστεψε το Κώστα σχεδόν οι περισσότεροι σε αυκαλούν Κωνσταντίνα.
0: Ελπίζω να σας ακούσαμε.
1: Ναι, το κλείνω. Μου αρέσει αυτό που γίνεται, είναι σωστό. Το αξίζει λοιπόν, όχι το μισό σου όνομα ολόκληρο. Λοιπόν, και να περάσω μετά από τον κύριο Ζαφυρόπουλο, ο οποίος είναι εξαίρετος, τον ακούω και τον παρακολουθώ, αλλά τι να πω. Απλά θα προσπαθήσω να πω για τον Υπουργό Εξωτερικών που μας επισκέφθηκε αυτές τις μέρες.
0: Ναι,
1: το Ρουμπίο. Πραγματικά κατάφερε, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι άκουσα, ότι μας έπεισε. Δεν χρειάστηκε πίεση, με πολύ να μας πείσει δηλαδή, μεγάλη προσπάθεια, να δώσουμε μια παραγγελία 4,5 δις, αν είναι για καινούργια όπλα και ό,τι απαραίτητο για πόλεμο. Μας περιπτώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στον στο χρόνο που έρχεται, το επόμενο χρόνο. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψεις να διαβάσω κάτι. Ξέρω ότι δεν θέλεις να διαβάζουμε τίποτα. Όμως αυτό αξίζει τον κόπο, θέλει να τα λέμε απ' έξω. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω, αλλά να,
0: πείτε να μας, το πείτε πω. Μας, εντάξει.
1: Να το πω. Είναι κάτι που το έχει γράψει ο Γιάννης ο Λογοθέτης και καλό είναι να το θυμίσουμε για τον κύριο Ρούμπι. Μας αποχαιρέτησε χθες. Λοιπόν, λέει, ήρθαν κάποιοι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε μέρη τα συμβόλαια γέρι. Και τους πούλησαν στα ξένα 2 δολάρια τον ένα. Συνεχίζω, λέει πιο κάτω, στα ιταλικά, αλλά δεν θα το πω αυτό, δεν χρειάζεται. Για μένα τουλάχιστον, γιατί δεν μπορώ να το μεταφράσω. Ήρθαν κάποιοι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι.
0: Το είχε τραγουδήσει ο Θήμιος Καρακατσάνης.
1: Το επαναλαμβάνει. Ναι, και ο Θήμιος Καρακατσάνης και ο Γιάννης ο Πανούς. Ο Τζουμάκος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τελειώνει ο τελευταίος στίχος που είναι και εντυπωσιακός. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται για πάτη. Πάει να ρωτήσει κάτι, το έβγαλαν και τα άλλο μάτι.
0: Ήταν το 75 βέβαια.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Στην Αχαρνών και στην κάθοδο από τη γέφυρα Λυκόβρισσα στον Κόκκινο Μήλο. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Δυσκολίες στην Παραλιακή, προς Πειραιά και στην Βάρη Σκοροπίου. Κατέληξε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο 44χρονος τραυματίας που είχε μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε εγκαταστάσεις της Motor Oil. Ο δεύτερος τραυματίας 51 ετών, ο οποίος φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου της συνεργαζόμενης εταιρείας του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε ήδη προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Θοδώρων. Ευρωπαϊκό φόρο στα υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών εξετάζει η Κομισιόν μετά τις εκκλήσεις αρκετών κρατών μελών, καθώς οι τιμές πετρελαίου και ντίζελ αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία, μιλώντας στο Sky. Προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ιδιαίτερα πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% πληθωρισμό στο Σεπτέμβριο είναι 3,8 τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, δήλωσε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημείωσε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε διαρροή, ενώ είπε πως έχει ζητηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να στείλουν συνεργεία ώστε να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από τον σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονης αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία Μπαχάμες στην θελάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στη διεθνή ενημέρωση 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 από αυτούς σοβαρά, όταν διπλός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Μαρσάλα της Σικελίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε σχολείο και σοβαρές ζημίες σε 5 κατοικίες. Οι 2 σοβαρά τραυματίες βρίσκονταν σε αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από τον ισχυρό άνεμο και έπεσε σε χαράδρα. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 το Ολυμπιακό Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Μπεσίκτας και Μπαρτσελόνα Τζαλγκίρις.
4: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίδης.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7 η ώρα εδώ στην πατρίδα, απογευματάκι για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Και είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που επιλέγετε, συζητάμε, γίνεστε μέρος της εκπομπής. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr. Έχουμε αλλαγή στους συντελεστές, πλέον στη ρύθμιση του ήχου Μυρίδης Χρήστος, παραμένουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ιωάννου Μαρία, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όπως σας είχαμε πει αυτήν την δεύτερη ώρα με τον κύριο Θεόδωρο από το Νέο Ηράκλειο. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλή νέα σεζόν, καλό φθινόπωρο.
0: Γεια σας κύριε Θεόδωρο.
1: Για πρώτη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Με τη νέα σεζόν. Λοιπόν, απαντώ στον κύριο που μίλησε για τίποτα δεν θα αλλάξει με τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη ανήκουμε, κατά κάποιο τρόπο ακολουθούμε τη μοίρα της Ευρώπης. Επομένως, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει αυτά που μας κρατούν πίσω και τα διαπιστώσαμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης να τα γιατρέψουμε. Ποια είναι αυτά? Την πολυνομία, την, αυτή που βλέπουμε τώρα, η σύψη στο δημόσιο βίο, την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων, γιατί τώρα θέλουμε δεν θέλουμε, σε εκλογές πάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν θα είναι ειδικού σκοπού, όπως είπε ο κύριος. Θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Είτε στις πρώτες εκλογές, είτε στις δεύτερες. Διότι την 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει τη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Και υπό την πίεση αυτή θα πρέπει τα 1, 2, 3 κόμματα που θα χρειαστεί να συνεργαστούν, να συνεργαστούν τη βάση ενός προγράμματος έστω στα βασικά του σημεία, να συμφωνηθεί, γιατί δεν αρχίσουμε πάλι και να λένε οι ξένοι αυτά που λέγανε την εποχή των μνημονίων, ότι οι Έλληνες είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Δεύτερη λαβή για δυσμενή σχόλια δεν πρέπει να δώσουμε. Τώρα είπε ο κύριος ότι αυτός ο λαός είναι στο περιθώριο, στον καναπέ και δεν βγαίνει και δεν διαδηλώνει και δεν κάνει και οτιδήποτε. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη φορά ο λαός πρώτον θα πρέπει να προσέξει ποιους βγάζει και σε επίπεδο κομμάτων και σε επίπεδο προσώπων, όχι με βάση την αναγνωρισιμότητα αλλά με βάση την αξιοκρατία και την πραγματική, δηλαδή θα πάρουμε άτομα από την κοινωνία, αλλά με βάση την αξιοκρατία

0: είτε τις ποινές του πολιτικού συστήματος. Αυτό πρέπει να προσέξει ο λαός, κατά βάση. Τώρα για την επιστολική ψήφο που είπε, η επιστολική ψήφο θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Δεν νομίζω ότι θα καθορίσει το αποτέλεσμα, διότι εντάξει είναι την Ελλάδα, μάλλον ανά τον κόσμο, πολλοί Έλληνες, αλλά πρώτον δεν θα πάνε να ψηφίσουν όλοι, ένα μέρος θα πάνε να ψηφίσει.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, δεν είναι και μεγάλο αυτό το μέρος.
0: Μπράβο, ναι. Οπωσδήποτε να μην έχουμε ό,τι κατηγόρησε ο Τραμπ, ο οποίος έχασε τις περασμένες εκλογές, διότι είπε ότι έχασα και κακώς έχασα, διότι υπήρξε αλλίωση στην επιστολική ψήφο, γι' αυτό και δεν κατέβηκε να παρεστεί στην ορκομοσία του προηγούμενου Προέδρου. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι, δεν ξέρω αν ο Τραμπ είχε δίκιο ή δεν είχε, αλλά φωνάζουν όλοι και λένε ότι στην επιστολική ψήφο έγινε ό,τι κακώς και αν έγινε, βέβαια, και αν έγινε. Άρα λοιπόν, η επιστολική ψήφος θα είναι πρώτον να δούμε πώς θα δουλέψει, δεύτερον να είναι καθαρή, τρίτον δεν νομίζω ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα θα το κρίνει η ελληνική ψήφος. Και η επιστολική ψήφος θα είναι κατά βάση συμπληρωματική. Τα κόμματα έχουν όλο το χρόνο, εφόσον η εκλογική περίοδος είναι μεγάλη, να πάνε και να κάνουν το, να επισκεφθούν τα ξένα μέρη, τουλάχιστον τα βασικά ξένα μέρη, και να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους και τις ιδέες τους, και στον βαθμό που θα επηρεάσουν τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτά τα ολίγα.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ
0: καλή
1: ωραία.
0: Σεζόν να έχουμε.
1: Και καλή σεζόν να έχουμε. Να είστε καλά, κύριε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για αυτήν την ώρα, την δεύτερη, για το σημερινό ανεμολόγιο. Περιμένει για να πάρει λίγο αργότερα το λόγο ο κύριος Μαντενίδης. Έχει καλέσει και ο Έμωνας, αλλά έχει ζητήσει να τον καλέσουμε πιο μετά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή την ώρα που καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή, να μας λέτε μέχρι ποια ώρα μπορείτε να σας καλέσουμε ή αν θέλετε λίγο πιο αργά να σας καλέσουμε. Προσπαθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος έχει κάποια άλλη υποχρέωση να βοηθάμε και να καλύπτουμε για να μπορεί να βγει στον αέρα, να μην χαθεί η συμμετοχή. Γεια σου Γαλάτσι City Cockney. Επειδή τον κύριο το βόλευε το σπίτι και δεν ήθελε να τον καταλήψει με τίποτα, τι πρέπει να κάνω, μας πήγαινε λίγο παραπέρα σε κάποιο άλλο. Φαντάζομαι τρολάρετε με τέτοιου είδους απαντήσεις σε θέματα που, όπως αυτά που βάλει ο κύριος Γιάννης, και με τον τρόπο, δηλαδή ακούς και μια φωνή έτσι νυφάλια, ψύχρεμη, δεν ακούς κάποιον κάφρο να σου βγει έτσι μια κόντρα, μια αντίδραση. Τα θεωρώ κυρίως τρολάρισμα και όχι κάποια, και όχι σοβαρός αντίλογος. Καλησπέρα μαύρη τουλίπα,

Είμαι άνεργη μία-μία, με σοβαρά πράγματα. Και ο Άδωνης, αντί να ασχοληθεί με σοβαρά πράγματα και να μιλάει με σοβαρότητα δημοσίως, ρωτάει δημοσιογράφους μήπως πήραν μπάφο πριν την εκπομπή. Αν είναι δυνατόν, και εγώ ψάχνω να κάνω γυναικολογικές εξετάσεις και δεν βρίσκω πουθενά ούτε σε διαγνωστικά που ως ανασφάλιστη πληρώνω, γράφει όλο το ποσό. Να βγεις και στον αέρα, Μαυρή Τουλίπα, να ακουστεί η φωνή σου.

Καλησπέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Με ρωτάει αν είχα ακούσει τον Γιώργο Καραμαλή να λέει ότι θα κάνει την Ελλάδα σαμόνι. Τελικά έγινε όχι. Δεν το είχα ακούσει. Καλησπέρα στον Λορέντσο. Στα ιταλικά, ναι, είναι το κρεβάτι αυτή η λέξη. Στην Κύπρο τη χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Βάζουν ένα κάπα, λένε καρκ. Αν θυμάμαι καλά. Εδώ έχει πάρει άλλη έννοια. Τώρα μπορώ να το πω και να πω κρεβάτι, είπα στα ιταλικά. Ναι, ρε, εσύ μου λέει ο Χριστός. Εσύ δεν το παλιό ανεμολόγιο, δεν είναι 2 το πρωί. 7 το απόγευμα. Καλησπέρα και στον Κώστα από τα τρελά νερά. Πρώτη είδηση. Τρεις επιστήμονες πήραν Νόμπελ ιατρικής για την πρωτοποριακή μέθοδο της οπτογενετικής και ανοίγει ο δρόμος για θεραπεία της τύφλωσης και της επιληψίας. Δεύτερη. Δεν άκουσα σε κανένα δελτίο ούτε τηλεοράσεων ούτε ραδιοφώνου. Δεν θεωρείται σοβαρό ζήτημα ότι σήμερα ολοκληρώθηκε συνάντηση διπλωματών Ελλάδας-Τουρκίας στα Χανιά της Κρήτης στο πλαίσιο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών μας σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Έκλεισε η συνάντηση. Τι να σου πω τώρα, μου κάνει σίγουρα δεν την άκουσες πουθενά. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να ακούω όλη την ώρα, δεν είμαι 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια στιγμή θα κοιμηθώ, κάποια στιγμή θα ασχολούμαι και θα εργάζομαι για την εκπομπή. Να μην έχει αναφερθεί, ας πούμε, τουλάχιστον για το σταθμό να μπορώ να απαντήσω. Παρ' όλα αυτά τα μεταφέρω, μεταφέρω τις δύο ειδήσεις. Και θα πω λίγο περισσότερα μετά και για το Νόμπελ ιατρικής. Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες και το ανάφερες, ανέδειξες, Κώστα. Κύριε Μαντενίδη, λίγη υπομονή, διαφημιστικό διάλειμμα και σας ακούμε.

0: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
1: Euphoria.
0: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο και μόλις θα δίναμε το λόγο στον κύριο Μαντενίδη έπεσε η γραμμή. Για μετά βλέπω περιμένει και ο Χρήστος από Καρέα, αλλά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι. Ωστόσο εσείς μέχρι τις 9 συνεχώς μπορείτε να καλείτε να δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80. Ήδη είχαμε περίπτωση ακροατή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν η ίδια η εκπομπή δημιουργεί κίνητρο για να καλέσετε. Όπως ο κύριος Θόδωρος που πήρε με αφορμή άλλον ακροατή νωρίτερα, το Ζαφυρόπουλο που είπε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Και σου λέει εντάξει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το πιστεύετε πολύ αυτό. Τι να κάνουμε, εσείς που λέτε ότι ό,τι και να ψηφίσουμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για το 2026. Καρλ Ντίσερωθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Τζόρτζ Νέιτζελ. Για το έργο του στην οπτογενετική, όπως μας έγραψε και νωρίτερα ο Κώστας από τα τρελά νερά, δηλαδή από τη Χαλκίδα. €1.000.000, 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες στο χρηματικό έπαθλο. Ένα μέτριο δεξί μπακ δηλαδή, και για μια χρονιά όχι κάτι φοβερό. Τόσο κοστολογεί η σημερινή ανθρώπινη κοινωνία το επιστημονικό έργο για ανάπτυξη στην οπτογενετική, όσο ένα μέτριο δεξί μπακ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι σε κανένα πιο ακριβό. Και για ένα χρόνο. Να τον έχεις δηλαδή και να είναι και μέτριος και να τον έχεις για ένα χρόνο, όχι κάτι. Να μην τον ανανεώσεις δηλαδή, να γκρινιάζει ο κόσμος μετά. Να λέει καλός είναι στην άμυνα, αλλά όταν βγαίνουμε επίθεση δεν βοηθάει. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτό είναι το είδος μας. Ένα είδος το οποίο αξιολογεί πολύ σημαντικότερα και πολύ υψηλότερα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι απλώς γεννήθηκαν έχοντας ένα ταλέντο να κλωτσάνε ή να πετάνε με τα χέρια ένα πέτσινο στρογγυλό αντικείμενο σε σχέση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι παραδείγματος χάρη μπορούν να βρουν τη θεραπεία για την τύφλωση και να τα επόμενα χρόνια άνθρωποι που έχουν χάσει το φως τους να μπορούν να το ξαναβρουν. Για το είδος μας αυτό είναι λιγότερο σημαντικό από το να μπορείς να βάλεις τρίποντο. Και μετά κάθεστε εδώ και μου λέτε ο άνθρωπος και αυτό και η πολιτική και η εξουσία και τα μέσα και η χειραγώγηση. Γιατί σας έχει δείξει το ανθρώπινο είδος ότι είναι ικανό για, πώς το λένε, διάφορα πράγματα που φαντασιώνεστε ότι μπορεί να κάνει. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη. Γεια σας κύριε Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβήθη και σε όλους συνακροατές.
0: Καλώς τον.
1: Εδώ τώρα έχω την ένστασή μου στο θέμα που μόλις αναφέρατε.
0: Βέβαια έχετε ένσταση. Γιατί είστε, έχετε
1: άλλες κοινωνίες, κύριε Λαβήθη, έχουν λύσει τα προβλήματά τους, τα βασικά των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών στη χώρα τους και ασχολούνται και με το ποδόσφαιρο. Εδώ καταντήσαμε στη δημοκρατική ρίζα. Στη χώρα που έκανε τη δημοκρατία να μιλάμε μόνο για μπάλα. Κατηγορούσαν κάποτε τη χούντα του Παπαδόπουλου. Δεν αναφέρομαι στην επάρατη χούντα του Ιωαννίδη, του Εβραίου Ιωαννίδη. Καταγωγή από τα Ιωάννινα, από τη ρωμαϊκή εποχή ο Ιωαννίδης. Τον βρήκανε.
0: Για πότε να γίνατε παπαδοπουλικός κύριε Μαντενίδη?
1: Ορίστε.
0: Πότε γίνατε εσείς παπαδοπουλικός?
1: Δεν είμαι παπα... Κύριε Λαβήθη,
0: τρίτη, τέταρτη φορά που κάθεστε και μου λέτε για τον Παπαδόπουλο. Τις προάλλες μου λέγατε για μια αφορμή το σχολείο.
1: Όλες οι κυβερνήσεις είναι
0: καθεστώτα. Όχι κύριε Παπαδόπουλο, δεν θα βάλετε στην ίδια ζυγαριά τις χούντες λοιπόν, με τον κοινοβουλευτισμό.
1: Κάποτε λοιπόν κατηγορούσαν το καθεστώς Παπαδόπουλο, τη χούντα Παπαδόπουλο, πείτε την όπως θέλετε.
0: Δεν θα την πω εγώ όπως θέλω. Εσείς που από τον Τζίπρα και τον Βαξεβάν...
1: Στην ουσία πάμε.
0: Κύριε Μαντενίδη, δεν γίνεται να βάζετε
1: στο...
0: Κύριε Μαντενίδη, ακούστε με λίγο. Ναι, γιατί ναι. Από το να έχετε έτσι λίγο γλαφυρό και χιουμοριστικό περιεχόμενο στην εκπομπή με το Αλσεϊχ, Αλμουρτάρ κτλ. Θα γίνει λίγο, θα περάσουμε στο γραφικό, θα περάσουμε στο γελίο. Πρέπει κάποια στιγμή να διαχωρίσετε. Δεν μπορείτε να μου λέτε, επειδή δεν θέλετε το Μητσοτάκη ή την όποια κυβέρνηση, δεν μπορείτε να μου λέτε και για τον Παπαδόπουλο και για τον Στέφανο Χίο και για τον Τσίπρα και για τον Βαξεβάνη. Δεν γίνεται όλα αυτά να τα βάζετε στο ίδιο καζάνι, αγαπητέ. Δεν μπαίνουν στο ίδιο καζάνι.
1: Σας είπα, για μένα είναι όλα καθεστώτα. Μπορώ να έχω αυτή την άποψη. Μπορώ.
0: Καλά, μπορείτε να πιστεύετε ότι η γη είναι επίπεδη, δεν έχει σημασία. Απλώς πως, τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Μπράβο, ναι, αυτό τώρα είναι μια λεπτομέρεια. Αλλά τι θυμήθηκα τώρα, ότι κατηγορούσαν το καθεστώς τη Χούντα Παπαδόπουλου ότι οι πολίτες μπορούσαν να μιλάνε μόνο για μπάλα. Λοιπόν, όπου πάτε σήμερα, μόνο για μπάλα μιλάνε. Και έρχομαι τώρα στα ουσιώδη. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτές τα παρελκυστικά και τα παραπλανητικά θέματα που με θέτουν ορισμένοι ιδεολειπτικοί ιεραπόστολοι της αρχαίας δημοκρατίας της Ελλάδας. Τι χαζά είναι αυτά. Σήμερα είναι τόσο σύνθετος ο κόσμος. Είναι δυνατόν να ακούμε, να μην εκφραστώ ξηρότερα. Έλεος πια. Η εκπομπή είναι για να λέμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα, όπως ανέφερε η κυρία, που δεν βρίσκει να πάει να κάνει τις εξετάσεις της, τις γυναικολογικές που θέλει η γυναίκα. Γίνεται μια κόλαση. Σήμερα λοιπόν έκανα πρώτη φορά. Πώς δεν πήγα δίπλα στην παραλία? Δεν πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει τόση βρωμιά στην παραλία Θεσσαλονίκη, στο κύμα μπροστά στο Λευκό Πύργο. Και απόδειξη είναι, σας έστειλα τις φωτογραφίες με το email, σας το έστειλα την επιστολή που έστειλα σήμερα στο Δήμαρχο, προς το Διοικητικό, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και τους λέω, έλεος, λύστε αυτό το πρόβλημα. Είναι το λιμενικό υπεύθυνο, βγάζουν ένα βαρκάκι, κύριε Λαβίθη, ένα τρία-τέσσερα μέτρα, ξέρω και εγώ, μία φορά το μήνα. Τις φωτογραφίες τις είδατε, το email στο radio παραπολιτικά, έτσι, εκεί το έστειλα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Σωστά. Το είδατε?
0: Ναι, το είδα.
1: Είδατε τις φωτογραφίες, είδατε τι έχει μέσα? Μπροστά στο Λευκό Πύργο είναι αυτά τώρα. Σήμερα, 2,5 ώρα το μεσημέρι. Ολόκληρο πατίνι. Και μεγάλο, όχι κανένα μικρό, το είδατε? Είδατε τι βρωμιές έχει? Ανησυχία, δηλαδή. Και τους λέω, πάτε στη Σμύρνη να δείτε, βρε, τι έχουν κάνει άνθρωποι, ειδικά βάρκες μεγάλες.
0: Όντως έχει στείλει ο λοιπόν, κύριος Μαντελίδης, έτσι. Είναι εδώ στην παραλία εκεί, δίπλα στο Λευκό Πύργο, τα βλέπω.
1: Μπορείστε. Και
0: λέω ότι βλέπω όντως τις φωτογραφίες που έχετε στείλει στην παραλία.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
7: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Πεθαμένη, κύριε Λαβίθη. Α, όποιος πει το αντίθετο, εδώ είμαι, να αντιπαρατεθώ. Έχει από τις 15 Σεπτεμβρίου που κατεβαίνω στην πόλη και παρακολουθώ τι γίνεται, η κίνηση είναι πεθαμένη. Είναι νεκαγόπορο όπως υπάρχουν τα μαγαζιά ακόμη. Δεν υπάρχει κίνηση, μηδενική οικονομική κίνηση. Δηλαδή, όλη η χώρα μπορεί να κάνει το τζίρο ενός Ιστίνια στην Κωνσταντινούπολη ή ενός Ζολού. Δεν πιστεύω να φτάνουν το τζίρο. Ολόκληρη η Ελλάδα, η Μυρισίος, ενός εμπορικού κέντρου της Κωνσταντινούπολης. Δεν νομίζω να μπορεί να φτάνουν τα νούμερα που κάνει ένα εμπορικό κέντρο και ασχολούνται με ηλικιότητες. Δεν ξέρω, παρελθεστικές θέματα.
0: Έγινε, κύριε Μαντενίδη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Έχετε μια υπερβολή, λοιπόν, και δεν σας βοηθάει όπως ποτέ υπερβολή, κύριε Μαντενίδη.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλούσα, να πω και κάτι άλλο, σήμερα μιλούσα με έναν από την Κοζάνη. Γιατί δεν μιλάει κανένας από την Κοζάνη, γιατί τις ΔΕΗ, γιατί τους δώσανε προώρηση αξιοδότηση. Όλους τις ΔΕΗ. Γι' αυτό μούγκα. Αλλά η πόλη λέει μαραζώνει και εκεί. Όλες οι περιφερειακές πόλεις μαραζώνουν, κύριε Λαβίθη. Δεν ξέρω πού πάει η χώρα οικονομικά. Άντε, τα είπαμε τα άλλα.
0: Να είστε
1: τα
0: καλά.
1: Τώρα είναι για μαρμάγκαλους.
0: Έγινε,
1: καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς.

Καλησπέρα. Νωρίτερα διαβάζω λίγο κάποια μηνύματά σας. Στον κύριο Βαγγέλη. Καλησπέρα στο πνεύμα αντιλογίας. Μη γίνει η Βουγγιολάντα ή η Γκράβα, φοβάμαι. Είναι από αυτές τις... Καταρχάς είναι πολύ εύστοχο. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε. Καλώς το θέτεις. Είναι από αυτές τις... πώς να το θέσω τώρα, περιπτώσεις που αφού συμβεί κάτι τραγικό, στη συνέχεια υπάρχει μία μεγαλύτερη εγρήγορση. Δεν ξέρω αν θα ήταν τέτοια κινητοποίηση στην Γκράβα αν δεν είχε συμβεί η Βιολάντα. Κανονικά έτσι θα πρέπει να ήταν. Τη Βαβυλωνία του Βυζαντίου την είχα διαβάσει, γράφει ο Χαράλαμπος, πρώτα στα κλασικά εικονογραφημένα. Στο γυμνάσιο την ανέβασε η θεατρική ομάδα του σχολείου μας. Χαιρετισμούς στο Λίμπερο. Νωρίτερα που είχε βγει στον αέρα ο ακροατής μας.

και η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Την είχα δει τη Βαβυλωνία στο θέατρο της Δευτέρας γύρω στο 1980, γράφει. Ήταν τέλειο. Καλησπέρα, Αντρέα, από την Βέρεια. Όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Γιατί? Συνέβη οτιδήποτε? Μου το ζητάει εδώ ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Ο Γιώργος θέλει να ρωτήσει το ακροατήριο τι θα συμβεί στις κοινωνίες αν σταματήσουν να υπάρχουν οίκοι ανοχής.

Ακροατή ζητάει να σχολιαστεί η μείωση των επιδοτήσεων στους αγρότες. Παρακαλώ να βγείτε στον αέρα και να το συζητήσουμε. Δεν έχετε τη δυνατότητα. Καλησπέρα στη Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Και ο κύριος Βαγγέλης μου ζητάει να σχολιάσω την αθώωση των ψαράδων για την υπόθεση Βαλιράκη. Δύο ψαράδες οι οποίοι κατηγορούνταν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αθώθηκαν. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο εξέφρασαν, όπως καταλαβαίνετε βεβαίως, την ικανοποίησή τους, έκαναν λόγο για δικαίωση. Ορκωτό το δικαστήριο, όπως πρέπει να είναι τα περισσότερα, αν όχι όλα. Πλειοψηφία 6-1. Ένας είχε αμφιβολία. Δεν ξέρω αν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή βλέπουμε σε ταινίες, σε σειρές, λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις ομοφωνία. Δηλαδή έχουμε δει και έχουμε διαβάσει και στις ειδήσεις, αλλά και να μην, σε ταινίες ωραίες, σε σειρές ωραίες, ότι αν δεν συμφωνούν όλοι οι ένορκοι, δεν προχωρά η υπόθεση. Δεν είναι οι 10 συμφώνησαν, οι 2 διαφώνησαν. Πρέπει και οι 12. Εμείς μάλλον το έχουμε διαφορετικά. Γι' αυτό και αυτοί έχουν ζυγό αριθμό. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν τους ενδιαφέρει η πλειοψηφία, θέλουν ομοφωνία, ενώ εμείς πηγαίνουμε και 4 υπέρ, 3 κατά. Πάλι θα προχωρήσει η απόφαση που πήραν οι 4. Εννοείται ότι η οικογένεια Βαλιράκη αμφισβητεί την απόφαση. Θα ασκήσει έφεση. Η σύζυγος του πρώην υπουργού επιμένει ότι είναι δολοφονία. Εννοείται ότι ως παιδιά της δεκαετίας του 90, του 2000 και έπειτα, που μεγάλωσαν με την γνωστή καραμέλα τα μίντια, είπαμε, θέλεις να έχει βάση το επιχείρημά σου, θέλεις να νιώθεις ότι είπες κάτι σοβαρό στην κουβέντα, να σε ακούσουν οι άλλοι και να μείνουν έτσι λίγο με το στόμα ανοιχτό, να πούνε αυτός έχει και μυαλό, δεν είναι μόνο, δεν κάνει μόνο πολλά, δεν σηκώνει μόνο πολλά βάρη, του κόβει κιόλας, πρέπει να πετάξεις και ένα τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ η ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο ψαράδων, παρά τα όσα ψευδώς διασπείρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη συστηματική μονόπλευρη παρουσίαση της υπόθεσης. Και ο Άκης Τσοχαντζόπουλος τα είχε βάλει με τα μέσα ενημέρωσης, ο Γιώργος Παπανδρέου πριν λίγο καιρό, ο Νίκος Ανδρουλάκης τα είχε βάλει με τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς οι ίδιοι κάποια στιγμή θα σας παρατήσει το έτερο νήμιση? Θα είναι ωραίο να καλέσετε στους φίλους σας μετά που θα είστε στα μπουζούκια να πίνετε το ουισκάκι σας για να την ξεχάσετε και να είστε μέσα στη θλίψη και να λέτε και τα μέσα ενημέρωσης ρε εσύ, δεν είπαν τίποτα, με άφησε η Βιολέτα και δεν είπαν τίποτα ρε εσύ, μόνο τη δική της πλευρά παρουσίασαν. Στόχος μου είναι σταδιακά να κάνω όσο γίνεται περισσότερους να καταλαβαίνουν ότι όταν προσθέτουν στην ανάλυση τους ευθύνη για τα μέσα ενημέρωσης, φλερτάρουν με τη γελοιότητα. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Σε λίγο θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Ακούσαμε λίγο Φίβο Δελιβοριά. Λέω ότι δεν θα ανοίξουμε τώρα επειδή είναι η διακοπή. Ένα ακόμα διαφημιστικό με συγχωρείτε διάλειμμα. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Δηλώνεται συμμετοχή μέχρι τις 9. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. 15 μέρες, γράφει ο Δημήτρης από το Μόναχο, είναι στον δρόμο μαθητές, γονείς, καθηγητές στην Γράβα. Με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ μπροστά. Ξέρεις τι απάντησε ο Δήμαρχος στην αρχή? Επιστρέψτε πίσω, πήραμε διαβεβαίωση ότι όλα είναι οκ. Okay. Μετά από 15 μέρες έκλεισε το σχολείο, κουνώντας το δάχτυλο στην εταιρεία. Το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για το 26, γράφει ο κύριος Κυριάκος, φέτος το πήρε ο Φράνσις Χάλζεν, Βέλγο-Αμερικανός, για τη συμβολή του στην ανακάλυψη νετρίνων Ice Cube. Τα νετρίνα δεν αλληλεπιδρούν με τον ηλεκτρομαγνητισμό και δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Τα νετρίνα, τα οποία είναι στην κατηγορία κβάντα, το μικρότερο δυνατό σωματίδιο, έτσι. Διότι και εμείς εδώ κάνουμε κβαντική εκπομπή. Κβαντικός δημοσιογράφος. Πρέπει να ήμασταν στο ίδιο πανεπιστήμιο στη Χονολουλού με άλλες που έχουν κβαντική ιατρική. Απλώς μάλλον θα ήμασταν διαφορετική χρονιά. Τρομερό το πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.artinfo.gr.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φόνισσα. Για τρεις μόνο παραστάσεις. 23 έως 25 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου Κτίριο Τσίλερ.
16: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγιο.

0: Σε λίγο θα πάρει το λόγο ο κύριος Χρήστος από Καρέα. Είμαστε περίπου 10 λεπτά, 9 για την ακρίβεια, πριν από τις 8. Αλλά έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, καθώς με το ανεμολόγιο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 τα λέμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Καλέστε μας στο 211-10-80-880 και βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, γράφει ο Καπαβίτα. Έχουμε ήλιο, θάλασσα, ανεμολόγιο και μαντενίδι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο. Καλησπέρα κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας.
1: Πάντα έχω ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο, ενώ ακούω τους άλλους την διαχειρίστρια των τηλεφωνικών εκεί πέρα προγραμμάτων, σένα δεν σε ακούω πολύ καλά και φοβάμαι ότι όταν μιλάω και δεν μπορώ να έχω επικοινωνία, συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει θα μιλάω δυνατά και αν μπορεί να γίνει κάτι. Με έχεις μπερδέψει με την κβαντομηχανική τελευταία που σχολίασες, για να πάμε όλοι στη Χαβάη να σπουδάσουμε. Τι να κάνουμε, δεν είναι και αυτό θέμα ελλείψεως παιδείας, όπως κατηγόρησε πριν λίγο ο κύριος δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι ενώ δεν έχουμε να φάμε, έχουμε έτσι, πάμε και γυρίζουμε πίσω, ας πούμε, στην αρχαία Ελλάδα κτλ. Θα ήθελα να κάνω έτσι δύο σχολιασμούς. Πρώτον, ότι ο Χατζησαλάτας, ο κύριος Μπάκας, ο κύριος Ραυτόπουλος που ήταν οι συνομιλητές μας, περιγράφουν πάρα πολύ ωραία το όλο σκηνικό, ας πούμε, για την, για το στεγαστικό, για την δυσκολία των νέων να παντρευτούν, να βρουν διαμέρισμα, οι φοιτητές επίσης. Αλλά απ' την άλλη μεριά θέλω να πω ότι η κοινωνία μας μεγαλώνει τα παιδιά της πάρα πολύ υπερπροστατευτικά. Θυμάμαι μια περίπτωση, δεν είναι συμβολική, είναι πραγματικότητα. Ο γιος μιας οικογένειας είχε πει στη σχολή Ευελπίδων. Τελείωσε, βγήκε αρθυποσμιναγός και στάλει στην Αλεξανδρούπολη, στην Θράκη. Πήγε ο πατέρας και η μάνα να βρει διαμέρισμα, να το αγοράσει πλυντήριο, να το αγοράσει ψυγείο, τραπέζι, κρεβάτι για τον υποτίθεται σκληροτράχυλο αρθυποσμιναγό. Και η μητέρα αυτού δασκάλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρώτο σχόλιο για την παιδεία και για αυτά που γίνονται στη Γαλλία και αυτά που γίνονται εδώ πέρα, και μου φαίνεται ότι θα φουντώσει το θέμα, γιατί γίνονται φοβερές καταπιέσεις των φροντιστηρίων, επί φροντιστηρίων. Ένας λόγος που δεν παίρνω τακτικά τηλέφωνο είναι γιατί έχω εστιάσει το πρόβλημα, σαν μείζον πρόβλημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι για μένα άκρος αντιεκπαιδευτικό και το οποίο τελικά όλοι, από τους δημοσιογράφους μέχρι τους περισσότερους από εμάς, τα παιδιά μας δεν ξέρουν τι γιορτή έχουμε και τι είναι, ας πούμε, το ένα, τι είναι το κουβάντουμ τελικά. Πού να πάμε τελικά, ότι ξεκίνησε ο Max Planck από τον Ράδεφορντ, τον Νέο Ζηλανδό, πήγε στον Νίλς Μπορ και επειδή δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τις ακτίνες, ας πούμε, των φασμάτων, έθεσε το θέμα κβάντουμ, ποσότητα ενέργειας, η οποία είναι ίση με 6,626 επί 10 στην μείον 27 ελγίο δευτερόλεπτα. βάλε τώρα 27 υποδιαστηνή και 27 μηδενικά για να βρούμε πόσο ενέργεια έχει αυτό και πόσο έχει το νετρίνιο και πόσο έχει το σωμάτιο χής στο κυκλοτρόνιο πριν 5 χρόνια που σπαταρίσαν κάπου 500 εκατομμύρια για να δουν, ας πούμε, το σωματίδιο του Θεού. Χαριθολογώ. Λοιπόν, επίσης οι μερικοί τηλεθεατές, ακροατές, έχουν αυτή τη γλώσσα την συνηθισμένη τελικά, η οποία είναι όλα αρνητικά και τα θέλουμε τα εξοπλιστικά συστήματα, γιατί ασχολούμαστε με εκείνο, γιατί είναι εκείνο, διότι όλα η παραλία της Θεσσαλονίκης είναι βρώμικη και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και πολλά, και χωρίς να πάμε τελικά, τι να κάνουμε, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα τι είναι, να αναστήσουμε τον Στάλιν? Και ο Στάλιν δεν είχε συμμαχήσει με τον Χίτλερ το περίφημο σύμφωνο Ρίπεντροφ-Μολότοφ για να διχοτομήσουν την Πολωνία και...
0: Άρα πού καταλήγετε, γιατί τα λέτε αυτά, για να πείτε τι?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Άρα γιατί τα λέτε αυτά, πού καταλήγετε, για να
1: τα
0: πείτε τι?
1: Γιατί ότι κάνουμε μια ατέρμονο περιγραφή χωρίς να πούμε τελικά ποιο είναι το πρόβλημα. Τι να κάνουμε, κύριοι? Προτείνετε κάτι, έστω και λάθος. Μένουμε μόνο στην ατέρμονο περιγραφή του ότι δεν δουλεύει καλά εκείνο, δεν δουλεύει καλά. Ναι, εγώ προτείνω τελικά ότι αυτό το σύστημα παιδείας δεν υπάρχει, δηλαδή εκπαιδεύσεως, το οποίο από τα 3 χρόνια το παιδί θέλει η μάνα και ο πατέρας να το φτιάξει δικηγόρο και γιατρό, μέχρι τα 25 του 30 του χρόνια, ακόμη και 40, το έχουμε καλατομήσει την παιδική ηλικία και από εκεί έχουμε δημιουργήσει φοβίες, έχουμε δημιουργήσει ανασφάλειες, ούτε καλοί γιατροί είναι, ούτε καλοί δικηγόροι είναι, ούτε καλοί πολίτες είναι, διότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στην κοινωνία του. Και γι' αυτό εδώ κάνω μια μεγάλη εύχομαι ο πρόεδρος, ο μακροχρόνος πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής.
2: Η ώρα είναι 8. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Μεταξύ ήρθεσε... Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Παναγιώτη Μπρίμπο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλιο στην Αχανών λόγω και τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις στην παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα έως τη λεωφόρο Αλίμου. Κατέληξε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο 44χρονος τραυματίας που είχε μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Ο δεύτερος τραυματίας, 51 ετών, ο οποίος φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου της συνεργαζόμενης εταιρείας του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε ήδη προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Θεοδόρων. Πιστεύω ότι θα εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό που έχουμε, αλλά δεν θα είναι κάτι δραματικό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία, μιλώντας στον Sky. Προανήγγειλε ότι θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ευρωπαϊκό φόρο στα υπερκέρδη ενεργειακών εταιριών εξετάζει η Κομισιόν μετά τις εκκλήσεις αρκετών κρατών μελών, καθώς οι τιμές πετρελαίου και δίζελ αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Στο 5% πληθωρισμό στο Σεπτέμβριο είναι 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 14,7% καταγράφει η στέγαση, ακολουθούν οι μεταφορές με άνοδο 11,3%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,9%. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και την Δευτέρα, αν δεν υπάρξει πόρισμα μετά την έντονη οσμή αερίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο μετρό της Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ότι προκάλεσε διακοπή των δρομολογίων για περίπου 3 ώρες. Στο κοινωνικό πρόσημο της νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στη Λήθη για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο χαιρετισμό του στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι από τις 20 Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία. 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλτική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση και διακίνηση αρχαιοτήτων, προχώρησε έπειτα από πολύμηνη έρευνα η υποδιέθεση αντιμετώπιση εγκλημάτων Βορείου Ελλάδας. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Στη διεθνή ενημέρωση, περίπου 30.000 μπουκάλια διακεκριμένων κρασιών κλάπηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο από ένα φημισμένο ιταλικό εινοπείο. Μια κλοπή που εκτιμάται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο του Corriere della Sera και τους Financial Times. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπασκόνια Μπεσίκτας και Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένη, ακούτε το ανεμολόγιο. Και ξεκινάμε την τρίτη ώρα για την σημερινή μας εκπομπή. Κάθε ημέρα είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη διάρκεια αυτών των τριών ωρών ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Και ξεκινάμε με τον Αλιγάτορα την τρίτη ώρα. Γεια σου, Αλιγάτορα.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίτη, χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Θα ήθελα να κάνω μία, να εισηγηθώ για με, και προτείνω να ανακηρυχθεί ο Λίμπερο Κοσμήτωρας του Ανεμολογίου. με τα πορνεία εκεί που συζητήσατε, θυμήθηκα πώς έγινε η Ελλάδα τη δεκαετία του 90, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του Σοβιέτ, γέμισε η Ελλάδα από ξανθές γαλανομάτες και πρασινομάτες προερχόμενες από τα πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα που είχαν ρημάξει στην πείνα. Μέχρι και στο τελευταίο χωριό είχαν ανοίξει πορνεία και τέτοια μπαρ, νυχτερινά μπαρ, με τέτοιες κοπέλες που τους είχαν υποσχεθεί μία δουλειά στην πιο ηλιόλουστη χώρα της Ευρώπης, και καταλήγανε να τις έχουν κλειδωμένες μέσα σε δωμάτια, σε πορνεία και σε κολόμπαρα τη νύχτα, να βγάζουν το μεροκάματο. Ξέρετε, κύριε Λαβίθη, στη γλώσσα τους οι ταβαντζίδες τις πόρνες τις λένε εργαλεία. Εργαλεία, λοιπόν. Ωραία δεκαετία. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα, κάποιες σκέψεις μου να μοιραστώ για τα πολυπόθητα κλαπέντα κλαπίσες ελληνικές αρχαιότητες που ποζάρουν σε διάφορα μουσεία του κόσμου και σε συλλογές ιδιωτικές. Επειδή ρωτήθηκα κάποια στιγμή σε μια άλλη εκπομπή αντίστοιχη εκεί πέρα του ραδιοσταθμού σας, αν έχω πάει στην Ακρόπολη, στο σταθμού σας, αν έχω πάει στην Ακρόπολη,

0: βάζαν οι μαστόροι, οι τεχνίτες τότε, επάνω στο μάρμαρο. Δυσκολεύεται κανείς, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι ακροτηριασμένα. Άλλα έχουν παραμορφωμένα πρόσωπα από τα χτυπήματα που δέχτηκαν μέσα στους αιώνες. Άλλα είναι ακέφαλα. Και αντί να σου προκαλεί θαυμασμό κάτι τέτοιο, σου προκαλεί και λίγο τρόμο. Και το λέω αυτό με αφορμή ένα απόφθεγμα που διάβασα κάποιου Δημήτρη Καμπούρογλου, νομίζω ιστορικός πρέπει να είναι αυτός, ο οποίος είπε ότι τα ερείπια όλου του κόσμου προκαλούν τρόμο, μόνο τα ελληνικά εκπλήττουν. Νομίζω γεννάται στη σκέψη καθενός που τα αντικρίζει, γεννάται η σκέψη πώς έγινε αυτό, ποιος το έκανε αυτό, ποιος κακοποίησε την ομορφιά, ποιος βεβήλωσε το κάλος. Μην είμαστε και πολύ υπερήφανοι για τα απομεινάρια αυτά της αρχαιότητας, γιατί για απομεινάρια πρόκειται, ερείπια. Ας το καταλάβουμε καλά. Ήρθε άλλος θεός που, όπως γίνεται πάντα στην ιστορία, που νίκησε τους προηγούμενους. Και έτσι θα έρθει και ένας άλλος στο μέλλον και θα νικήσει αυτόν που είναι σήμερα. Αυτά κύριε Λαβίθη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια λίγα τώρα, εγώ ευχαριστώ.

0: Καλώστη.
1: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος.
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και

0: ταχύτητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: συνεχίζουμε, μάλλον με συγχωρείτε, πριν συνεχίσουμε με τον Έμονα, υπάρχει μια πληροφορία, περιμένω να είναι επίσημη και να διασταυρωθεί, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα. Πάμε να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον Έμονα. Και όσο Έμονα.
1: Γεια σου Λαβίδη μου.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου Φιλέμονα.
0: Γεια σου Φιλέμονα.
1: Να δώσω τα εύσημα στην πρωτοβουλία του σταθμού, που από τις 5 το πρωί με την Έρητη Μπανάγου και όλο το πρόγραμμα έδωσε ικανοποιητικό χρόνο για ραδιόφωνο σε όλους τους φορείς και στα πρόσωπα για τις αναλύσεις τους. Και επειδή ξέρεις ότι γράφω, σημειώνω, όλοι κατέληγαν στη φράση, χτες στην εκπομπή μας ακούστηκε 3 φορές, ότι είναι μνημονιακή επιταγή. Επομένως και στο θέμα αυτό της ακρίβειας, το μνημόνιο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Ιδιαίτερη και συγκινητική η φράση του φίλου του Γιώργου από μεταμόρφωση στο προς το πρόσωπό μου. Οφείλω όμως να πω πως δεν είμαι μόνος, έτσι λέει Γιώργο. Πλάι μου για αυτό που είπες και με παρουσίασες, πλάι μου είναι η Κατερίνα και ο Δίκαιος, η καλύτερη μου φίλη και ανεμολογίτες, οι οποίοι έπεσαν στο μνημόνιο. Δηλαδή ήρθε το μνημόνιο και τους έστειλε στον τάφο. Δεν μπορώ να στέκομαι, λοιπόν φίλε Γιώργο, άχθος αρούρης, για να μην γυρεύω εκδίκηση και δικαίωση. Και τι μεγαλύτερη ευκαιρία όταν στην εκπομπή του Δίκαιου και της Κατερίνας εμφανίζονται 2 ψηφοφόροι, επίσημοι ψηφοφόροι του μνημονίου. Ο ένας βγήκε και μας είπε πως μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή, παπάδι μου, και πως παραβιάστηκε το σύνταγμα της χώρας. Ο δεύτερος βγήκε να μας κάνει ευαγγελική διαφώτιση. Γνώστεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Κατά Ιωάννην ήττα 32. Τα ξέρουμε. Για να δούμε λοιπόν την αλήθεια, και θα αφήσω κατά μέρους για άλλες στιγμές το κοινοβούλιο που ηγείτο επί των ημερών του και το οποίο ευχαρίστησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά της να χαθεί ελληνικό έδαφος, να αρχίσει η διχοτόμηση του Αιγαίου και να σκοτωθούν 3 αξιωματικοί μας στα Ήμια. Τη Βουλή να παραδίδει Κούρδο ηγέτη στα χέρια του εχθρού, τα 53 δραχμές να τσεπώνονται στο χρηματιστήριο, τις μεθοδεύσεις Goldman Sachs, τη μετατροπή της ΔΕΗ και του ΟΤΕ σε ΑΕ 1996 και 2000, την αποπομπή του Γιάννη του Σπράου με την έκθεσή του για το ασφαλιστικό μελανή στιγμή 1997, και το γεγονός φίλε Κωνσταντίνο ότι από το 1995 η Αγγλός είναι νόμος του κράτους. Από εκείνη τη Βουλή ψηφίστηκε 23-21 του 1995, όπου το ίδιο το κράτος παρανομεί αφού δεν εφαρμόζει τον ίδιο το νόμο. Τα αφήνουμε αυτά για άλλες στιγμές. Πάμε στο μνημόνιο. Με ένα μνημονιάκι θα τέλειωνε το πρόβλημα, μας είπε ο εν λόγω. Άρθρο λοιπόν 14, δεν ξέρω ποιο μνημονιάκι διαβάσανε, παράγραφος 5. Με την παρούσα, ο δανειολήπτης αμετάκλητα και ανεφορών παρετείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία. Το ένα λοιπόν μνημονιάκι που θα έλυνε το πρόβλημα και το αμετάκλητα ή το πρόκειται να αποκτήσει είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Γνώστεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ποια είναι η αλήθεια? Από τώρα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, αυτά τα συγκεκριμένα ονόματα ψήφισαν μνημόνιο στη Βουλή. Στους αιώνες των αιώνων θα είναι πάντα δήμοι μνημονιακοί. Και αυτό δεν θα παραγραφεί ποτέ στην ιστορία. Ποτέ. Και απ' την άλλη, στους αιώνες των αιώνων, ο δίκαιος και η Κατερίνα θα είναι πάντα η αρχηγή του αντιμνημονίου. Πεσόντες, αντιμνημονιακοί, SAE.

σε μουσική πιο άλλου, Γιάννη Μαρκόπουλου, από το άλμπουμ του «Ελεύθερη Πολιορκημένη», που κυκλοφόρησε το 1977.

0: Συνεχίζουμε με τον κύριο Χρήστο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλό, σχετικά με μια αναφορά που κάνατε για το Νόμπελ ιατρικής, οπτοϊατρικής όπως είπατε, που μοιράστηκε σε δύο επιστήμονες, που θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είναι τυφλοί να βλέπουν. Κάνατε στην αρχή της εκπομπής μια αναφορά.
0: Βεβαίως.
1: Στο θέμα. Ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι μόλις ολοκλήρωσα μια εφεύρεση που δεν δημιουργεί πρόβλημα στα μάτια, ενώ έχει την ίδια απόδοση με τα LED και λειτουργεί με λάμπες αλογόνου, οι οποίες τείνουν να εγκαταληθούν λόγω χαμηλότερης απόδοσης ως προς τον φωτισμό τους. Τα LED, σύμφωνα και με μια μελέτη 400 σελίδων από Γαλλία, προκαλούν μεγάλη ζημιά στα μάτια, τόσο στο σπίτι όσο και στα αυτοκίνητα, και ιδιαίτερα στα αυτοκίνητα κατά τη νυχτερινή οδήγηση, και για τον οδηγό και για τους αντίθετα ερχόμενους, γιατί παράγουν υπεριόδια ακτινοβολία, η οποία νεκρώνει τα κύτταρα στο βυθό του ματιού και μάλιστα σε εκείνο.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM
0: 93,4. Ας το κάνετε. Απλώς να ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα να μην προλάβουμε. Εφόσον θέλετε να βγείτε λοιπόν στον αέρα, διότι περιμένουν ήδη άλλοι ακροατές, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει πιθανότητα να μην προλάβουμε και έχουμε 30 λεπτά για να κλείσουμε, καλέστε μας όμως και δηλώστε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Κάποιες φορές, εκτός από το να είναι σύντομοι ορισμένοι ακροατές, κάποιες άλλες ακυρώνουν ή δεν μπορούν, άλλοι που έχουν καλέσει νωρίτερα. Οπότε δεν θέλω και εγώ να είμαι απόλυτος. 2-11-10-80-8-80. Και να μπορέσω να δώσω και την ευκαιρία και σε κάποιον που όχι μόνο θα ήθελε αλλά και θα μπορέσει να βγει, να το κάνει.

Σε λιγάκι προχωράμε με επόμενο ακροατή. Με τα μηνύματά σας έχω πάει σχετικά καλά στην ανάγνωση σήμερα. Ο κύριος Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη λέει ότι ο Νεύτωνας και ο Αϊνστάιν δεν πρόσφεραν στην ανθρωπότητα επειδή περίμεναν κάποια ανταλλάγματα και ότι αν ζούσαν έναν αιώνα πριν οι ποδοσφαιριστές θα αμείβονταν με ψίχουλα, έστω και αν είχαν τον ταλέντο μεγαλύτερο από τους σημερινούς. Και επίσης γράφει ο Όμηρος, ο Σέξπιρ, ο Φίλιπ Ντίκ. Γιατί τους βάζεις μαζί με τον Όμηρο και τον Σέξπιρ? Δεν δημιούργησαν για χρηματική αμοιβή. Ο Όμηρος δεν ξέρω, αλλά ο Σέξπιρ, Βαγγέλη μου, ήταν ζάμπλουτος. Ο Σέξπιρ για τα δεδομένα της εποχής ήταν κάτι παραπάνω από ευκατάστατος.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο, παίρνει το λόγο ο Ξηρομερίτης. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, φίλο.
0: Δεν σε ακούω καθαρά, πρέπει να το φτιάξεις λίγο.
1: Επανιχτή αφρό.
0: Ξηρομερίτη, μ' ακούς?
1: Μερεμενε.
0: Ξηρομερίτη, μ' ακούς?
1: Έλα.
0: Έλα, σε ακούμε.
1: Τώρα μ' ακούς καλύτερα.
0: Το ραδιόφωνο κάτι από πίσω, Χρήστο. Ξηρομερίτη, μ' ακούς?
1: Έλα. Μ' ακούς τώρα?
0: Έλα, τώρα σε ακούω κανονικά.
1: Έλα ρε φούλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Ε?
0: Καλά είμαι, πες μου.
1: Είσαι Σοκράτης ή όχι?
0: Τι εννοείς?
1: Είσαι στα βήματα του Σοκράτη, βλέπω, ε.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, πάνω στη διαλεκτική βάζεις.
0: Α.
1: Καταρχήν να στείλω χαιρετισμού στον Έμονα, τον καταπληκτικό Έμονα, το Γιώργο από τη Μεταμόρφωση, τον Άγρα, Μυρμηδόνα, το όλα τα καλά παιδιά τέλος πάντων. Και σκουβεντούλα προχτές με τον κύριο Ραυτόπουλο, με τον κύριο Μπάκα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν πρόλαβα ρε φιλέ. Να σε ρωτήσω κάτι, άκουσα κάποια στιγμή το μπορούμε να σχολιάσουμε ή επειδή
0: ναι, είναι βεβαίως μπορούμε, παρακαλώ, σχολίασε.
1: Κάποια στιγμή άκουσα τον κύριο Μπάκα, έτσι, αναφερόμενος δηλαδή στα σπίτια, στις οικίες, ότι ο ιδιοκτήτης, εντάξει, είπε ο άνθρωπος δεν υπάρχει καλός και κακός ιδιοκτήτης. Οκ, εντάξει, ας το θέσουμε έτσι, δεν υπάρχει καλός και κακός. Ότι ο άλλος έχει δικαίωμα την περιουσία του να την κάνει ό,τι θέλει και να ζητάει όσο θέλει.
0: Ναι.
1: Ποιος σου το δίνει αυτό το δικαίωμα ρε Κωνσταντίνε? Αν είναι η περιουσία του να την κάνει ό,τι θέλει, ας μείνει ο ίδιος μέσα στο σπίτι. Από τη στιγμή που αποφασίζει να τον νοικιάσει, και δεν μιλάμε για τους μικροϊδιοκτήτες, πρέπει να έχει, δεν μπορεί εμένα τώρα να μου ζητά ένα χιλιάρικο και 1200 ευρώ ή 9 κατοστάρικα και να μπαίνω μέσα στο σπίτι και να υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή προβλήματα του στυλ ηλεκτρικά. Έχω μπει σε σπίτι δηλαδή που δεν έχει γείωση, που γίνεται χαμός, που μου ρίχνει το ρελιέ κάτω, έρχεται ο ηλεκτρολόγος του ιδιοκτήτη και τσακωνόμαστε μαζί γιατί μου λέει φταίει η κουζίνα σου, φταίει το ψυγείο, φταίει το πιστολάκι και του λέω ρε φίλε, ηλεκτρολόγος δεν είσαι, είσαι μάστορας ή όχι, ψάξε τις γραμμές. Δεν τις ψάχνει τις γραμμές. Τίποτε. Φωνάζω δικό μου ηλεκτρολόγο, μου κοστίζει 300 ευρώ γιατί έμεινε η οικογένειά μου μέσα. Έτσι, βρίσκουμε τη διαρροή, έτσι, την επισκευάζουμε και μετά μου το παίζει Κινέζος. Μου λέει, ξέρεις κάτι, να τα βάλουμε μισά-μισά. Γιατί ρε μάκα του λέω να τα βάλουμε μισά-μισά, το νίκιο δεν το παίρνεις.
0: Έτσι είπε.
1: Ε, βέβαια. Και είναι ορισμένοι που σου λέει άλλος, άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, τι πά να πει άμα δεν μ' αρέσει ρε μάγκα. Τι πά να πει άμα δεν μ' αρέσει. Το νοικιάζεις στο σπίτι, δεν το νοικιάζεις. Από τη στιγμή που το νοικιάζεις, έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Όπως έχω κι εγώ. Το σπίτι πρέπει να είναι άρτιο, να είναι κατοικήσιμο, όχι κοτέτσι. Να είναι κοτέτσι και να σου ζητάει, ξέρω εγώ, 6 κατοστάρικα και να σου λέει αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, είναι περιουσία μου και κάνω τι γουστάρω. Δηλαδή κι εγώ με το ταξί ρε φίλε, περιουσία μου δεν είναι. Εγώ μπορεί να σε πάρω σε ένα κούρσα για μια διαδρομή 10 χιλιόμετρων και να σου πω θέλω 100 ευρώ.
0: Άρα λες και ο διοκτήτης του σπιτιού πρέπει να... δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την περιουσία του.
1: Ναι, αυτό λέω ρε Κωνσταντίνε, να σου πω για ποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή μην βρίσκουμε μια καραμέλα ότι εγώ με τον παρά μου και την κυρά μου, δεν πάει έτσι. Και η κυρά κάποια στιγμή δεν αντέχει. Σηκώνεται από εσύ, λέει, όπα ρε φίλε, πολύ μπήκες πάνω μου. Για ξεκαβάλικεψε λίγο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
0: Δεν έχω εύκολη απάντηση σε αυτό που με ρωτάς.
1: Μα κανένας δεν έχει εύκολη απάντηση γιατί ο κόσμος ζορίζεται. Κατάλαβες και τι υπάρχουν
0: όχι,
1: κάποιοι...
0: Όχι, δεν είναι θέμα ζορισμού.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα έψαχνα για σπίτι. Δεν μπορείς να... δεν μπορώ να σου περιγράψω. Δηλαδή μακάρι να είχα μια κάμερα πάνω μου να καταγράφω ό,τι κουβέντιαζα και ό,τι έβλεπα. Δηλαδή είναι προχτές μια κοπελίτσα έψαχνε μανιωδώς το κορίτσι να βρει σπίτι και δεν μπορούσε να βρει. Και στο είπα, σου φέρα το παράδειγμα με το ταξί. Έτσι, και το ταξί μια επιχείρηση είναι και μια περιουσία είναι. Και έχει ένα κοστολόγιο. Έχει όμως και ένα τιμοκατάλογο. Και αυτό τον έχει θεσπίσει το κράτος. Δεν είναι δηλαδή προσφορά και ζήτηση ή κατοικία. Έτσι στην Ισπανία την άλλη τη βγάλανε στο δρόμο, ανάπηρη γυναίκα. Εδώ καρκινοπαθή τον βγάλανε στο δρόμο. Είναι δυνατόν?
0: Δεν
1: γίνονται αυτά, δηλαδή.
0: Αυτά τι σχέση έχουν με το αν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού?
1: Γιατί ο ιδιοκτήτης δεν φίλε να σου πω, του... να σου πω ότι μπορεί να σου κάνει, μπορεί να σου κάνει συμβόλαιο ένα χρόνο.
0: Όχι, απαγορεύεται από τον νόμο. Για αρχή είναι τρία. Το είπαμε
1: χθες. Είναι τρία. Ωραία. Στα τρία χρόνια μπορεί να σε βγάλει έξω.
0: Στα τρία. Ναι, βεβαίως μπορεί.
1: Για ποιο λόγο μπορεί να σε βγάλει έξω? Για να τον νοικιάσει σε κάποιον άλλον ή για να μείνει ο ίδιος? Ή για να μείνει κάποιο μέλος της οικογένειάς του?
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, για οποιονδήποτε. Ναι, αφού είναι τρία χρόνια.
1: Ούτε εγώ ξέρω, γιατί δεν είμαι νομικός, αλλά σε περίπτωση που το σπίτι το έχω νοικιάσει.
0: Για οποιονδήποτε
1: εγώ.
0: Λόγο.
1: Ναι, δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος. Κανονικά παλιά ήταν μόνο για ιδιοκατοίκηση, ότι θέλω το σπίτι μου για ιδιοκατοίκηση.
0: Τι λες μωρέ.
1: Τώρα, περίμενε.
0: Ήθελε ο ιδιοκτήτης το σπίτι του πίσω, ναι, για οποιοδήποτε λόγο
1: για
0: και...
1: Για ποιο λόγο, να βγάλει εμένα, ας πούμε, που το νοικιάζω 5 κατοστάρικα για να το νοικιάσει 9 ή να το κάνει Airbnb.
0: Ναι, άδικο, ξεάδικο, ηθικό,
1: το
0: μάλλον ανήθικο.
1: Δεν πάει έτσι, ρε φίλε, όμως. Δεν πάει έτσι, γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν πάει έτσι, δεν μπορείς να του πεις το άλλο για να βγάλεις.
1: Εγώ μένω σε μια γειτονιά και το παιδί μου πάει σχολείο. Και έρθει ο ιδιοκτήτης μετά από 3 χρόνια, από τη στιγμή που έχουμε κάνει συμβόλαιο, και μου πει βγες έξω και ψάχνεις για σπίτι, εγώ θα πάω. Δηλαδή αν μένω στην Καλλιθέα, πάω στο Μαρούσι, το παιδί μου πώς θα πηγαίνει σχολείο? Δεν είναι έτσι, Κωνσταντίνε. Καθόλου έτσι δεν είναι. Γιατί ο μάγκας έχει αποφασίσει το σπίτι του να τον νοικιάσει σε κάποιον άλλο με πολύ περισσότερα λεφτά. Εμένα ποιος θα με προστατεύσει, ρε φίλε?
0: Από τη στιγμή που το συμβόλαιο είναι για 3 χρόνια.
1: Τι, ρε Κωνσταντίνε μου. Εντάξει, είναι για 3 χρόνια, ωραία. Και μιλάμε τώρα για κάποιες κρατικές
0: επιχειρήσεις. Εγώ είμαι οικιαστής, δεν είμαι με το ιδιοκτήτης.
1: Μα και εγώ
0: οικιαστής,
1: αλλά θέτω ένα ερώτημα. Και μακάρι να ήταν και ο κύριος Μπάκας, ο οποίος είναι ειδικός επί του θέματος, να απαντούσε. Εγώ αυτή τη στιγμή νοικιάζω ένα σπίτι σε μια περιοχή. Στο ψυχικό, ας πούμε, που μένεις εσύ. Πάει το παιδί μου σχολείο, έτσι. Και κάποια στιγμή στα 3 χρόνια μου λέει ο ιδιοκτήτης, μάζεσέ τα και φύγε. Επειδή εγώ έτσι γουστάρω. Τι θα κάνω εγώ, ρε φίλε? Το παιδί μου πώς θα πάει σχολείο? Στη δουλειά μου εγώ πώς θα πάω? Ποιος θα με σκεφτεί εμένα? Ο ιδιοκτήτης? Όχι, γιατί ο ιδιοκτήτης αυτό που θέλει να γεμίσει την τσέπη του. Και όχι μόνο ο κάθε ένας. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που θέλουμε να γεμίζουμε τσέπες αδιαφορώντας για τα πάντα.
0: Άλλο?
1: Τι άλλο, ρε φίλε, εντάξει, αυτό ήθελα να πω, και τ' άλλο τώρα με το ευρώ. Έτσι.
0: Όχι, όχι, άλλο εννοώ, αν είχες κάτι να συμπληρώσεις σε αυτό, κατά τα λοιπά, είμαστε ήδη αρκετοί. Ωραίο ερώτημα, μακάρι να έχεις βγει νωρίτερα να το θέσεις. Ωραίο ερώτημα, έτσι, προβοκατόρικο από αυτά που... Εντάξει, ξενομερίτη μου. Προβοκατόρικο, λέω, από αυτά που είναι ωραία. Ρε, εσύ δεν μπορείς να με βγάλεις στα 3 χρόνια, γιατί δεν μπορώ, σπίτι μου είναι. Ναι, αλλά εγώ έχω φτιάξει τη ζωή μου. Ναι, αλλά εμένα τι με νοιάζει? Άρα είσαι παλιάνθρωπος. Όχι, δεν είμαι παλιάνθρωπος, αλλά πρέπει και εγώ να κοιτάξω. Ναι, αλλά πώς μπορούμε στη μέση? Ωραία είναι,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ωραία. Να είχα εγώ το σπίτι, να σου να στείλει το Μιχαλάκι, και εγώ να σου είχα κάνει συμβόλαιο, ή να δεχόσουν εσύ να στο κάνω για 2 χρόνια, γιατί εγώ θα κάτσω στην άκρη του μυαλού μου και θα έλεγα να βολευτώ εγώ με το λαβίθι τα 2 χρόνια και μετά. Θα το ανοίξω την πόρτα του δρόμου. Και πάνω που θα έχεις μετακομίσει εσύ, θα έχεις τρώσει τη ζωή σου. Γιατί αν θα μπει σε ένα σπίτι, φίλε μου καλέ, μέχρι να προσαρμοστείς και να εξοικειωθείς με το χώρο κτλ., θες κάποιο χρόνο. Μετά το δεύτερο χρόνο αρχίζεις και το νιώθεις σπίτι σου. Και έρχομαι εγώ ο μάγκας, επειδή βρήκα π.χ. το Τσιλιμίδη, να το νοικιάσω περισσότερο και σου λέω, Λαβίδη, κοπάνατη. Και έχω δικαίωμα, έτσι? Όχι, ρε φίλε, δεν πάει έτσι.
0: Έγινε.
1: Τουλάχιστον κάποτε. Δεν ήταν έτσι. Σήμερα είναι έτσι.
0: Παλιότερα πρέπει... Κοίτα, αν έχει μπει λίγο κάποια τάξη στην Ελλάδα, μπαίνει από το 10 και μετά. Αποκλείεται,
1: ναι,
0: παλιότερα να ήταν πιο...
1: Από το 10 και
0: μιλάμε
1: μετά,
0: για ξέφραγο αμπέλιρες, οι ξηρομερίτη.
1: Ναι, ενώ από το 10 και μετά. Ενώ σήμερα είναι φραγμένο.
0: Εννοείται,
1: το...
0: πλέον δεν μπορεί να χτίσει ο άλλος αυθαίρετο. Από το 10
1: σήμερα...
0: και μετά. Κοίτα, όταν η αποθήκη είναι χαλιά, μέχρι να καθαριστεί θέλει,
1: ναι,
0: πιο πολύ,
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, έτσι, ναι, σήμερα που έχει γεμίσει ο τόπος.
0: Έγινε.
1: Ο τόπος γαμπρούς, έλα γεια.
0: Έγινε, ξηρομερίτη μου, καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια, γεια. Ανεμολόγιο.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης στα 3 χρόνια θέλει να φύγει ο ενοικιαστής? Βέβαια υπάρχει και το άλλο, τα οποία ο ιδιοκτήτης. Τι να κάνω εγώ όταν ο ενοικιαστής πριν τα 3 χρόνια φύγει και με αφήσει ξεκρέμαστο ή δημιουργήσει φθορές ή. Υπάρχουν πάντως βασικοί κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα και για τους ενοικιαστές στην Ελλάδα, τα οποία ορίζονται από τον αστικό κώδικα και από σχετική νομοθεσία. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο υποχρεώσεις, βασικοί κανόνες, υποχρεώσεις, αλλά και δικαιώματα.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
8: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
7: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 και παίρνει το λόγο η κυρία Αγλαία. Γεια σας, κυρία Αγλαία.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Λαβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα λίγο να γνωστοποιήσω ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω εγώ. Βρίσκομαι στο Καναδά από το προηγούμενο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Για να το ξέρει ο κόσμος, μήπως ξέρετε, να είναι προετοιμασμένοι.
0: Βέβαια.
1: Έχω δύο κάρτες της Alphabank και μάλιστα η μία είναι Visa της Aegean, την οποία την έβγαλα ειδικά για τον Καναδά. Όταν πήγα στο ξενοδοχείο μου ζητήσανε 200 ευρώ να κάνω, να καταθέσω σαν εγγύηση και οι κάρτες μου δεν περνούσαν ούτε με ανέπαφη συναλλαγή ούτε αν τις έβαζα μέσα στο POS. Ευτυχώς έχω έρθει για συνέδριο και ευτυχώς ήταν δύο συνάδελφοι από την Πορτογαλία οι οποίες πλήρωσαν την εγγύηση και έτσι με άφησαν να μπω στο ξενοδοχείο γιατί δεν δεχόντουσαν μετρητά. Θέλανε μόνο κάρτα. Πήρα τηλέφωνο την τράπεζα. Έχουμε 10 ώρες διαφορά με το Vancouver. Στο Vancouver είμαι. Ήταν κλειστά εκείνη την ώρα. Κατόρθωσα να επικοινωνήσω με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτηση πελατών της Alphabank τη Δευτέρα το πρωί. Έβγαλα φωτογραφία από το POS, το οποίο είναι υγιενικό και το 80% των POS εδώ είναι αυτή τη μάρκα. Και δεν περνάει καμία από τις δύο κάρτες μου. Τη μόνη που περνούσε είναι σε ένα σούπερ μάρκετ που δεν είχαν αυτή τη... δεν είχαν Ιτζένικο, είχαν κάποιο άλλο POS. Επανειλημμένα τους έχω στείλει επίσης και απόκομα της συναλλαγής το οποίο βγάζει ότι είναι η κάρτα invalid και βγάζει και ένα κωδικό 302 το οποίο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης είδα ότι ότι αποστέλλεται από το συγκεκριμένο POS, αποστέλλεται εντολή στο διεθνές δίκτυο της Visa, αλλά ο σερβερ της Alphabank το απορρίπτει. Δεν έχουν κάνει τίποτα μέχρι στιγμής απολύτως. Μου λένε ότι επεξεργάζονται το θέμα. Έχουμε φτάσει τώρα σχεδόν μία εβδομάδα μετά και δεν έχουν κάνει τίποτα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ναι. Ακούω.
1: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και φοβερή αδιαφορία από την τράπεζα. Σήμερα ζήτησα και εντωμεταξύ δεν κοιμάμαι καθόλου έτσι γιατί πρέπει 12 η ώρα τα μεσάνυχτα να επικοινωνώ μαζί τους.
0: Ναι, η διαφορά της ώρας.
1: Ναι. Και σήμερα επικοινώνησα με την κυρία η οποία είναι επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Και το εκείνο το οποίο τελικά έκανα έβγαλα μια Revolut κάρτα την οποία θα δω τώρα αν δουλέψει και αυτή, ξέρετε, το κινητό μου.
0: Και πώς θα
1: αυτή τη λύση, ναι.
0: Πώς θα το λύσετε?
1: Δεν πρόκειται να λυθεί. Κανονικά οι Alphabank έπρεπε να έχουν κάνει ενέργειες από την πρώτη στιγμή και δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Και το θέμα είναι, τους είπα ότι σήμερα οι συνάδελφοι από την Πορτογαλία φεύγουν σήμερα. Εγώ επιστρέφω τη Δευτέρα το βράδυ από εδώ. Απλώς ήθελα να το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν είμαι η πρώτη που αντιμετωπίζω αυτό το θέμα. Πρέπει να το έχουν αντιμετωπίσει και άλλοι που έχουν έρθει από την Ελλάδα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και η τράπεζα δεν τους λέει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα. Ναι.
0: Εντάξει, καλώς το είπατε, κύριε Γκέι.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ
1: πολύ. Γεια σας. Γεια σας.

0: Και τελικώς, ενώ θα πηγαίναμε για αποφώνηση, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο, που καλύπτει το ρεπορτάζ από το Υπουργείο Υγείας για αυτήν την δυσάρεστη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο, τον θάνατο του συγγραφέα Διονύσιου Χαριτόπουλου. Βασίλη.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση του θάνατου του Διονύση Χαριτόπουλου από τις εκδόσεις Τόπος, με τις οποίες συνεργαζόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανακοίνωση λέει: πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος, το γράφημα όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρχής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και τη γραφή του. Ήταν ο σύζυγος της δημοσιογράφου Μαλβίνας Κάραλη, που έχει φύγει και αυτή από τη ζωή. Ένας σημαντικός συγγραφέας, έχει ασχοληθεί και με τη λογοτεχνία και με την ιστορία, γνωστά τα έργα του για τον Εμφύλιο. Τι να πούμε,
0: στα 79 του έτη από τη...
1: Στα 79 του, είχε... σε νοσοκομείο νοσηλευόταν με μια χρόνια ασθένεια, σε νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Βασίλη, σε ευχαριστούμε που...
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάλεσες και ενημέρωσες το ακροατήριο του σταθμού. Έχει επιβεβαιωθεί λοιπόν η είδηση της απώλειας, του θανάτου του συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του, τους συγγενείς του, στους δικούς του ανθρώπους. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, συνεχίζεται η επικοινωνία με όλες και όλους εσάς και εμείς Μεσολαβή Σαββατοκυριακό, να περάσετε υπέροχα. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixanex XL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Είναι τόσα πολλά τα έξοδα πλέον που τα καύσιμα, τα σχολεία που ανοίξανε, όλα αυτά το νοικοκυριό δεν τα σηκώνει. Δεν βγαίνει ο πελάτης.
2: Και, απαντώ εγώ.
0: Αν δεν γίνει κάτι να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, να σταματήσει αυτή η φορολογία, δηλαδή πλέον δεν αντέχει άλλο.
3: Δυστυχώς είναι πολύ υποτονική η κίνηση. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει λεφτά ο κόσμος.
4: Θα σας γδάρουμε.
5: Σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
1: Δεν μας νοιάζει.
5: Θέλετε να πάμε μέσα να πάρω τρία πράγματα, πώς θα τα πληρώσω?
6: Βογκάει ο κόσμος.
2: Και, απαντώ εγώ.
6: Η ΔΕΗ, πληρώνω το ένα ένφια και μου έρχεται το άλλο. Πληρώνω τη ΔΕΗ, τη μία και μου έρχεται στο καπάκι η άλλη.
4: Και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου.
5: Κάθε μέρα και γυρότερα. Υποτίθεται ότι βάζει προσφορές. Άμα κάτσεις και το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει προσφορά. Κατάλαβες?
7: Το λέει και τραγουδιστά. Είναι μια κυρία και οι άλλοι κύριοι από τη Χαλκίδα, που η τοπική εκεί κάμερα βγήκε στο δρόμο και κατέγραψε τις απόψεις ενθουσιασμού για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κυβερνήσεως, της εξαετίας που γίνεται επταετία, Μητσοτάκη με την καλπάζουσα ανωδική πορεία και τα μας ζηλεύουν και μας θαυμάζουν όλοι και περνάμε πάρα πολύ καλά εμείς και όλοι οι άλλοι είναι στα πρόθυρα σπαραγμού και καταστροφής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται όποτε βγαίνει κάμερα έξω και όποτε πάει στους ανθρώπους, τους κανονικούς, τους απλούς, όχι στα κυβερνητικά στελέχη, που και αυτά λίγο λένε διάφορα. Τέλος πάντων, εδώ ακούσαμε κάποιους μίζερους κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιους κακόμοιρους κατά τον Χάρη Θεοχάρη, συμπολίτες μας από τη Χαλκίδα. Η κυρία η τελευταία ήταν και λίγο τραγουδιστή. Θα μπορούμε να τους λέμε όλους αυτούς και φτωχούς. Μπορούμε να συνονοιόμαστε, να βγει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος και να πει είναι φτωχοί. Τι να κάνουμε. Υπάρχει και φτώχεια. Θα καταργήσουμε και τη φτώχεια. Είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, θα καταργήσει τη φτώχεια. Όχι. Υπήρχε το 19, υπήρχε το 23, υπάρχει τώρα το 27. Όχι. Άρα θα υπάρχει και φτώχεια. Τα λέω εγώ εδώ αυτά, αλλά τα λέει και ο άλλος εκεί.
4: Όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά, δεν σημαίνει ότι μέσα αυτό το κράτος ήταν φτωχοί.
8: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε, μπισουλές τσοκαρίες.
4: Και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί. Που είναι το περισσότερο κράτος της γης. Και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν φτωχοί. Και στο Μπρουνέι υπάρχουν φτωχοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
9: Δεν είμαστε Ελβετία, υπουργέ.
4: Εγώ μίλησα για το κράτος.
9: Ούτε Μπρουνέι.

0: Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία.
1: Παπάρια μάντολες.
0: Καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
2: Καταλάβατε πόσο τυχεροί είμαστε. Γιατί στην πρόσφατη ιστορία δεν είχε ποτέ το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, όχι κανένα άλλο κράτος, δεν είχε ποτέ καλύτερη περίοδο, τα λέει ο Υπουργός της Υγείας, υγιέστατος και κυρίως τρόπος σκέψης υγιέστατος, και είπε την εξής πρόταση που είναι πάρα πολύ σωστή, εγώ συμφωνώ, ότι και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί και στον Μπρουνέι το κάτω και με τα πετρέλαια υπάρχουν φτωχοί και στο Λουξεμβούργο. Άρα, αφού υπάρχει στο Λουξεμβούργο φτώχεια και στην Ελβετία, δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα? Τι είναι η Ελλάδα, μπορεί να ξεχωρίσει? Και γιατί να ξεχωρίζει γι' αυτό το λόγο? Όχι. Θέλουμε φτωχούς. Και ας μην είμαστε Ελβετία. Θα έχουμε και εμείς εδώ φτωχούς. Το παίρνουμε απόφαση, το παίρνουμε χαμπάρι και τροποποιούμε τα άσματα.
3: Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας.
0: Στην Ελβετία.
4: Σου έτοιμασε λίγο ψωμάκι με λίγα κρεμμυδάκια. Πάτσε μαζί σου στο εργοστάσιο.
3: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
5: Καμιά λιαθρούμπα δεν έβαλες, μάνα?
4: Δεν τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάλις δεν μας δίνει άλλο, δεν είσαι.
3: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
0: Στο Μπρουνέι.
3: Πάρτο στεφάνι μας, πάρτο γεράνι μας.
0: Στο Λουξεμβούργο.
3: Και

0: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
1: Φιλήσε μου τη γιατούλα και τη θεία.
0: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
1: Κι όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Μου τους χρωστάει.
2: Ντολμάδες στο Μπρουνέι, δεν υπάρχει καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο, παραδοσιακό φαγητό του Μπρουνέι. Είναι οι λάχανο ντολμάδες που ο Ξανθόπουλος εδώ τους παραγγέλνει. Μάλλον αυτούς τους ντολμάδες τους παραγγέλνει στην Λενίτσα. Ποια είναι αυτή, στη θεία του, εν πάση περιπτώσει, ενώ είναι μέσα στη φυλακή. Ωραίες ταινίες εδώ με τον πόνο και τη φτώχεια των Ελλήνων της δεκαετίας του 60. Και τώρα έχουμε φτώχεια, αλλά είναι λίγη αυτή η φτώχεια. Και εν πάση περιπτώσει και να έχουμε τώρα φτώχεια, έχουν και άλλη φτώχεια. Έχουν και στο Μπρουνέι και στο Λουξεμβούργο, όπως είπε εδώ ο Υπουργός. Και στην Ελβετία, εκείνη τα δύο φτωχόπεδα, ο Γιάκοπς και ο Σουσάρτ, που πίζουν κάτι κακάο εκεί με κάτι νερά και κάτι γάλατα για να κάνουν σοκολάτες, να πουλήσουν, να ζήσουν. Και αυτά τα εργατόπεδα, τα φτωχόπεδα, οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, που έλεγε η μελέτη προχτές. Αυτά τα λέει ο Υπουργός, αλλά δεν λέει μόνο αυτά. Και αν κάπως η φτώχεια, η λέξη φτώχεια σας κοντράρει, δεν σας αρέσει, σας ενοχλεί, θα πάμε τώρα να ακούσουμε άλλες λέξεις και κυρίως θα δημιουργήσουμε άλλες εικόνες.
3: Προηγούμενη εξαετία, που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή έχουμε τρεις συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
4: Η κατάσταση είναι τραγική.
3: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
4: Βογκάει ο κόσμος.
3: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
5: Τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
3: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
2: Αυτό να κρατήσουμε. Αυτό να ξέρετε και όλοι εσείς που λέτε ότι βογκάει ο κόσμος, ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος από τον πάροχο, τον αγαπημένο, οι βενζίνες, τα σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται και χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας. Θα ξέρετε ότι όλοι οι άλλοι, και η Ελβετία και το Λουξεμβούργο και το Μπρουνέι, θαυμάζουν την Ελλάδα και μας ζηλεύουν να μας ματιάξουν. Μπορεί οπότε να κάνουμε τα δέοντα, κάπως να θωρακιστούμε, ίσως η ασπίδα του Αχιλλέα που ήθελε να βάλει ο Δένδιας να είναι ένα είδος ξεματιάσματος, μιας ασπίδας κατά του ματιάσματος, σκόρδα δηλαδή, κάτι αντίστοιχο, βέβαια στοιχίζει πολλά δις, ενώ με 2-3 σκόρδα θα κάνουμε τη δουλειά, αλλά δεν έχει να κάνει, πρέπει να συμβούν όλα αυτά. Πάμε πάρα πολύ καλά, μας θαυμάζουν, θα γυρίσουμε πάλι στην αξιοθαύμαστη Ελλάδα και την αξιοθαύμαστη τελευταία εξαετία και την πιο καλή εξαετία της σύγχρονης ιστορίας και διάφορα άλλα τέτοια, γιατί έχουμε το καλώδιο εξαετία της σύγχρονης ιστορίας και διάφορα άλλα

0: μπορούσε να ζητήσεις άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Ναι, ποιος είμαι?
2: Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε.
3: Έλα!
2: Ποιο θέλετε να είστε?
3: Ο Δαλαϊλά μας με τα μάτια κλείσε καιρά μου να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Έλα, μ' ακούς!
2: Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή.
1: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι.
3: Ποιος είναι? Ας την πλάκα, αφού ξέρεις ποιος είμαι, ρε.
0: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Μα ποιος είμαι?
3: Ποιος είναι, ρε?
1: Πέστε μου ποιος είμαι.
2: Ποιος είναι?
3: Ποιος είναι, τελικά? Έλα! Και ποιος είναι, ρε? Πάλι τα ίδια θα λέμε, το σέντρεμπακ θα είναι, ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα.
4: Πάρε το μηδέν. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ότι αυτό το καλώδιο και όλος αυτός ο χαμός ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι τέτοιο καλώδιο. Ίσως να μην είχε γίνει τόσο μεγάλος ντόρος. Αλλά είναι άλλο καλώδιο. Δεν περνάνε από εκεί οι γραμμές τηλεφωνικές και τα παλιά του Χαρικλίν εδώ που ακούσαμε τα μπερδέματα και τα μπλεξίματα που μπλέκαμε όλοι και μιλούσαμε ταυτόχρονα ανάλογα ποια γραμμή είχες πάρει και τι γινόταν ακριβώς. Τον διορθώνει η Λιμπεράκη, τα είπε προχθές αυτά απέναντι στην Νίκη Λιμπεράκη, τον διορθώνει η Λιμπεράκη με κομψό τρόπο, του λέει ότι είναι ηλεκτρισμού το καλώδιο, αλλά εκεί παραμένει ο Τσίπρας, σιγά μην αλλάξει άποψη, τώρα το έκανε άλλες φορές πιο σοβαρά θέματα, θα το κάνει εδώ.
5: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με τη Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
0: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χειρές μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας?
3: Έλα, το κουτσικό. Έλα, ρε.
6: Βασικά, μελέτη, κανάλι. Ποιος είναι? Αλήθεια, μερικές τέσσερα.

0: μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπτικοινωνίας.
1: Ουτς χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες.
2: Στα τουρκικά αυτό και με μετάφραση, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, για το καλώδιο τηλεπικοινωνίας που θέλει να ποντίσει η Ελλάδα για να προσόρασε, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Προσόρασε, ήταν προχθεσινή συνομιλία με τη Λιμπεράκη, ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής εδώ, οπότε εκεί αναφερόταν το προσόρος, ότι δεν ξέρουμε ακόμη να τελειώσει η επίσκεψη για να βγάλουμε τα συμπεράσματα, τα βαθιστόχαστα, αλλά για το καλώδιο ήταν σίγουρος η πόντιση του καλωδίου τηλεπικοινωνιών. Για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν θέμα και έκρινε την κυβέρνηση τεκμηριωμένα πάντα, όπως κάνει σε όλα τα θέματα, δεν πάει επιπόλαια, δεν πάει έτσι χύμα. Μελετάει τα θέματα πριν πάει για να κάνει σοβαρή κριτική. Γιατί πήρε και ένα μάθημα την πρώτη τετραετία και τώρα έχει κάνει ένα rebranding το οποίο δείχνει, φαίνεται, πάει και πολύ καλά. Και γενικώς και το κόμμα πάει πολύ καλά, φαίνεται. Αλλά το rebranding είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο. Πολύ σωστά επένδυσαν πάνω του όσοι επένδυσαν και φαίνεται ότι καλπάζει. Καλπάζει κανονικά, τρέχει μέσα στα καλώδια. Ο ένας είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε και τον τρέχοντα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
4: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
5: Ευχαίλαιο.
3: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια, στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 για ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Κουράγιο, γυναίκα, κουράγιο!
5: Τι να σας πω, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα.
4: Άμα τα ακούω εγώ αυτό το προετοιμασμένοι!
3: Ως δύναμη σταθερότητα σε ένα ταραχτήριο.

0: σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
1: Περάστε πάνω, περάστε να πάρετε κάτι, να συνέλθετε, να καθίσετε λιγάκι. Περάστε, please.
2: Περάστε πάνω στην προεκλογική περίοδο. Εδώ η Βασιλιάδου μας καλεί να περάσουμε σιγά σιγά στην Ιωνή. Προεκλογική Ιωνή έχει αρχίσει, η κανονική αρχίζει πότε αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, μετά το χειμώνα. Μετά το δύσκολο χειμώνα έρχεται μια ευχάριστη άνοιξη. Mm-hmm. Θα τρέχουμε στα λιβάδια και θα ψηφίζουμε και θα ακούμε και τους πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς να λένε αυτά τα πολύ ωραία που αν συνεχίσουν με τη φόρα που έχουν πάρει τώρα θα είναι εκπληκτικά όλα. Θα μαζιλεύει πια και το σύμπαν, όχι μόνο οι άλλες χώρες. Θα βρίζουν τον κόσμο κακομύριδες. Αυτά έχουν γίνει τώρα, πολύ καιρό πριν. Και όλα αυτά που ζούμε τώρα, αρκετούς μήνες πριν, φαντάζομαι εν ώψη προεκλογικής περίοδου και κάτι άλλοι καυγάδες μεταξύ Πασόκων, όπως έχετε πάρει χαμπάρι, θα ενταθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να πάει ενημερωμένος στην κάλπη, ώστε να δώσει την αυτοδυναμία που θέλει ο Μητσοτάκης.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Η στόχη είναι εφικτή. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Αυτό το κρατάμε. Είναι ο Καραμαλής. Θα σας πούμε γιατί. Γιατί πρέπει να πάμε όλοι έτοιμοι να ψηφίσουμε για να έχει αυτοδυναμία ο Κυριάκος.
0: Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στον πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα. Να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω.
4: Μπράβο!
0: Διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.

0: όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα θα ακούσουμε, γιατί βιάστηκε να παίξει πριν ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακούσαμε την αυτοδυναμία. Ναι, θα πάμε να του τη δώσουμε. Δεν το συζητάμε με κλειστά μάτια. Τα πάει τόσο καλά έτσι κι αλλιώς. Αυτοδύναμος τώρα. Οπότε, γιατί να μην είναι αυτοδύναμος και την επόμενη τετραετία. Και ακούμε συνεχώς τον Άδωνη από την αρχή της εκπομπής να λέει για το θαύμα και πώς μας θαυμάζουν οι άλλοι για το θαύμα μας. Τελευταία φορά που είχαμε θαύμα, ήρθαν τρία μνημόνια.
2: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
3: Θαύμα!
2: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
1: Εδώ είναι η σωστή σειρά, εδώ έπρεπε να παίξει ο Καραμαλής. Βιάστηκε να παίξει πριν, γιατί εκεί που δεν βιαζόταν πουθενά και για τίποτα, αυτός ο τύπος βιάστηκε εδώ το ηχητικό του να προηγηθεί. Αυτά έλεγε ο Κώστας Καραμαλής ως πρωθυπουργός λίγο πριν καταρρεύσει η οικονομία και μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, μετά στο δεύτερο, μετά στο τρίτο, τα έχει ψηφίσει όλα και σαν βουλευτής. Οπότε θαύμα τότε, θαύμα και τώρα. Θαύμα βλέπω να έρχεται αυτό που φωνάζει ο Καρατζομπάνης της νίκης. Τι να έχει γίνει αυτή η ψυχή. Ο Καρατζομπάνης που έλεγε για θαύμα τότε, κολλάει νομίζω τέλεια. Ένα από τα θέματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι αυτό που συνέβη χθες στο αεροδρόμιο, φεύγοντας ο Αμερικάνος, ο φίλος της Ελλάδας που μίλησε και στην Πνίκα και έκανε το βίντεο κλιπ της προεκλογικής του καμπάνιας. Το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι Αμερικάνοι, πάλι καλά από τον Αμερικάνοι, για την Κίμπερλι, για την πρέσβυρα εδώ, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες της Αμερικής ότι η Κίμπερλι με έναν χρηματοδότη κάτι μιλάει και κάτι του τάζει ότι θα του σβήσει κάτι χρέη, δεν έχω καταλάβει. Αλλά το σημαντικό, αυτό που κατάλαβα, είναι ότι ζητάει η Κίμπερλι από αυτόν τον πλούσιο, μεγιστάνας, δεν ξέρουμε, ολιγάρχης, δεν ξέρουμε, να τη σβήσει 100.000 χρέος που έχει σε μια πιστωτική κάρτα. Η Κίμπερλι τα ζητάει αυτά και ρωτήσανε για αυτό το θέμα τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τσαντίστηκε, δεν απάντησε, ότι είμαι στο εξωτερικό, ότι με ρωτάτε, είμαι σε επίσημη επίσκεψη. Δεν ξέρω αν ισχύει, δηλαδή αν η Κίμπερλι χρωστάει. Αν ισχύει αυτό, μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, τη Βύση, τον Καρβέλα, νομίζω θα μονιάσουν και οι δύο, αξίζει να την κάνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ την Κίμπερλι, μια τέτοια λαμπερή εκπρόσωπο της Αμερικής, και αν χρωστάει κάρτες, όπως χρωστάμε όλοι, τι είναι αυτό, ξεφτιλίκι, δεν είναι σωστό, το νιώθετε όλοι. Να κοπούν από συντάξεις, να δοθούν εκεί, να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί τρόποι υπάρχουν, έχουμε και πρόσφατη εμπειρία από κοψίματα εννοώ συντάξεων, επιδομάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως, μια λύση πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να πληρώσουμε τα χρέη της Κίμπερλι θα είναι ο Πάνος Καμένος να ενεργοποιηθεί, γιατί έχει μια ειδική σχέση, όπως θυμόμαστε από μια επικοινωνία περσινή.
4: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό.
5: Έλα.
4: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
5: Ναι.
4: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος. Αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Κατά 99, γιατί θέλει το Πατριαρχείο.
5: Ναι.
4: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου. Φίλος του, έχω μιλήσει για σένα. Να ξέρεις, του λέω, εγώ του λέω, αδερφέ, του λέω, ήμουν στο Καμένο. Του λέω, έχω κυνηγηθεί από το εγώ πολύ. Αλλά εκτός από αυτό λέω, να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος. Τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στο ακροτήρι. Και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ. Το συγκεκριμένο.
5: Δέκατο μηνός Οκτωβρίου.
4: Ναι.
5: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
4: Τι λες τώρα.
5: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
4: Και το βλαμμένο.
5: Άστο. Να φύγει.
4: Έλα ρε. Το δόξα του Θεού. Θέλεις να κάνουμε κάτι.
5: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
4: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
5: Το καθαρίζω.

0: 10ο μηνός Οκτωβρίου,
1: ναι,
0: έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
1: Τι λες τώρα?
2: Δεν μπορεί ο Καμένος που έχει δίπλα του την Κίμπερλι να βοηθήσει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί το θέμα? Μπορεί η εκπρόσωπος της Αμερικής στην Ελλάδα, στην καινούργια πρεσβεία, στο καινούργιο κτίριο, λαμπερό, το βλέπουμε και απ' έξω, πολύ καθαρή σημαία, την έβλεπα και προχτές πέρασα. Ωραίο κόκκινο, έντονο, μπλε κόκκινο, λευκό, όλα αυτά πεντακάθαρη, βαρύ, στιβαρό ύφασμα, κυμάτιζε εκεί με τον αέρα. Είναι δυνατόν μέσα να είναι οι άλλοι και να παίρνουν τηλέφωνα στο μεσημέρι οι πρακτικές και να τις λένε: κυρία Κίμπερλι, χρωστάτε, όπως μας ζαλίζουν όλους, 3 η ώρα πάντα και 4 το μεσημέρι? Δεν γίνεται όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να επιστρατεύσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε. Ο Καμένος εδώ που βοηθάει και ξέρει. Αν δεν πετύχει και ο Καμένος, και πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να δώσουμε στην Κίμπερλι, που νομίζω όλοι θα το δεχτούν, υπάρχει και η λύση του Αργυρού. Ο Κώστας Αργυρός, ο τραγουδιστής μας, ο οποίος είχε καλωσορίσει κάποτε και την Κίμπερλι όταν είχε έρθει. Οπότε υπάρχει μια φιλία, είναι και αυτός καλλιτέχνης. Δεν έχει τραγουδία του Καρβέλα, μπορεί να τα πει άνετα ή μπορεί να πει αυτά που δεν θα λέει πια η Βύση. Και έτσι θα λύσουμε το θέμα.
3: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.

0: Άρχοντα Χριστούγεννα, εγώ αυτό συνειδητοποίησα τώρα και θα, αυτή η διαφήμιση έπαιζε πρόπερση, έπαιζε πέρυσι και θα παίζει και φέτος. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φτιάξουν κάτι άλλο. Με τον Κωνσταντίνο Άργυρο. Εν πάση περιπτώσει, το δράμα της Κίμπερλι είναι δεδομένο. Νομίζω είναι το κορυφαίο δράμα αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν, άπειρα. Αμέσως επόμενο τον εμφύλιο Βύση Καρβέλα. Αλλά το δράμα της Κίμπερλι έρχεται πάνω. Είναι δικιά μας, ζει στον τόπο μας. Ας είναι Αμερικάνα, τη νιώθουμε δικό μας άνθρωπο. Δεν μπορεί να χρωστάει και να περνάει άσχημα ίδια. Κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι. Τουλάχιστον να ευαισθητοποιηθούν οι ευαίσθητοι της Νέας Δημοκρατίας, να βγει και η βούλτευση, να μιλήσει για τη Μαρή Κάρμεν. Μαρή Κάρμεν είναι η 87χρονη που πέθανε χτες βράδυ. Την είχαν πετάξει έξω από το σπίτι της στη Μαδρίτη πριν καμιά 15 μέρες. Και γιατί έπρεπε να πάρει το σπίτι αυτός που έπρεπε να το πάρει, το real estate εκεί, η εταιρεία που το είχε αγοράσει όλο το οίκημα, και τελικά έχασε τη ζωή της. Είδαμε τα πλάνα με το φορείο που τη βγάζανε και ξεσήκωσε όλη την Ισπανία και οδηγήκε σε εκλογές όλο αυτό την Ισπανία. Βγήκε η Σοφία Βούλτευση να πει πόσο άτιμη ήταν η Μαρή Κάρμεν που δεν πλήρωνε.
1: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι
2: ένα
1: πια ιδιοκτήτες.
2: Όπως το έχετε πάντως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών.
3: Ενώ
1: δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
0: Πλούσια, καταρχάς τώρα. Ούτε φτωχή ούτε πλούσια είναι. Αλλά αυτά τα είπε η βούλεψη όταν ζούσε η Μαρή Κάρμεν. Και δεν είναι κάποια φτωχή, την είδαμε πως τη βγάλανε με το φορείο, με το νυχτικό. Φαινόταν ότι είναι πλούσια η γυναίκα και της πρότειναν μέσα σε ένα βράδυ να αυξηθεί το ενίκιο 270% και να πάει 1.800-2.700 κάπου τόσο, όντως σε καλή περιοχή της Μαδρίτης, το σπίτι, αλλά η σύνταξή της ήταν 1.400, η πλούσια. Η Μαρή Κάρμεν, όλα αυτά για τη Σοφία Βούλτευση βεβαίως είναι λεπτομέρειες, γιατί τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Ναι, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, αλλά έχουν και φίλους υδραυλικούς.
1: Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.

με την Ισπανία, αυτά με τη Σοφία Βούλτεψη, αυτά και με τον Ιδραυλικό. Έχουμε μια πρόταση εδώ, θα κάνουμε τώρα, επειδή ο Καρβέλας συνεχίζει και επειδή αυτό το, η μαχαιριά στο σώμα της Ελλάδας και τη συνείδηση της Ελλάδας πολύ μας έχει ενοχλήσει και μας θλίβει, ο Καρβέλας απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του, οπότε κάνουμε μια πρόταση κάπως να μπορεί να πει αναβίσει τα τραγούδια του Καρβέλα ή να μπορεί να πει κάτι παρεμφερές.

0: Δεν θα λέει το 12 η Βύση, θα λέει το 11. Μπορεί να το πει δεν του Καρβέλα, του Καρβέλα είναι το 12. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε όλοι και οι φανατικοί θα ανάβουν αναπτήρες και κινητά, πια πάνε οι αναπτήρες, θα ανάβουν τα κινητά με το 11. Και θα λέμε μεγάλη επιτυχία το 11, που δεν είναι του Καρβέλα όμως, γιατί είναι. Έχουμε προτάσεις σαν εκπομπή, αυτό θέλω να πω. Δεν είμαστε μόνο κριτικοί, που λέτε κάποιοι. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε στο 2.11 μάλλον 10.80.880. Σας περιμένει ο Αποστόλης από την αρχή της εκπομπής. Πάντα είναι εκεί στο χαράκωμα και σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και διαφημίσεις.
1: Εγώ, φίλε, την καταλαβαίνω τη μελέτη και το μόνο που έχει για τους εργοδότες.
2: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
1: Την καταλαβαίνω γιατί το έχω ζήσει και εγώ από κοντά.
3: Ορίστε.
1: Πριν χρόνια, εκεί που εργαζόμαι τέλος πάντων, ήθελε ο εργοδότης μου να μου ακυρώσει μια άδεια που είχα πάρει δικαιωματικά. Και επειδή δεν υπαναχώρησα, ήθελα να απολύσει, αλλά ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να βαστεί κάπου γιατί ήμουν και πολύ καλός στη δουλειά μου, δεν με απέλησε. Βέβαια, όταν μετά είπα ότι παρετούμε και φεύγω, απορούσε κιόλας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Γενικότερα, εγώ να πω ένα μήνυμα στους εργαζόμενους.
3: Γενικότερα έχουν υποφέρει τα αφεντικά, μην λέμε χαζά τώρα. Όλο λέμε για τους εργάτες, κάποια στιγμή να κατέβουν στο Σύνταγμα και οι εργοδότες.
1: Εγώ ένα να πω, ένα μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους, όπως είμαι και εγώ εργαζόμενος και εργάτης. Ούτε βήμα πίσω. Όταν έχεις δίκιο, ούτε βήμα πίσω. Γιατί άμα κάνεις ένα, θα έρθουν και άλλα βήματα πίσω μετά. Ούτε βήμα πίσω. Μόνο έτσι θα βάλουν μυαλό και θα πάρουν το μήνυμα. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι.
4: Γεια σου Αποστόλη.
3: Γεια χαρά.
4: Ο Βαγγέλης Πανιώνης. Τι κάνετε?
3: Γεια σου Βαγγέλη.
4: Καλά είστε και οι δύο?
3: Καλά.
4: Μπράβο. Μια ανακοίνωση που μπορούμε για να βγάλουμε, γιατί έχουμε το Σάββατο ημοδοσία.
3: Για πες.
4: Λοιπόν, Σάββατο 10.30 με 2.30 στο γήπεδο του Πανιωνίου, στην αίθουσα του Ping Pong, διοργανώνουμε για 20 χρονιά την ημοδοσία μας. Όσοι θέλουν δεν μπορούν να έρθουν από εκεί να βοηθήσουν.
3: Τι να βοηθήσουν, να δώσουν αίμα.
4: Αυτό βοήθεια δεν είναι?
3: Ναι, αυτό.
5: Αποστόλη.
3: Γιατί κάνεις έτσι, δεν κατάλαβα, έλα, ναι, τι.
5: Δηλαδή έπρεπε να γίνει μακελιό με τη Βύση και τον Καρβέλα για να βάλετε επιτέλους ποιοτική μουσική σε αυτό το...
6: Στο όνομα της Ιησού Χριστού.
3: Ξέρεις τι συνετιστήκαμε, μας νουθέτησε ο Ταρίφας, ο γυμναστηριακός, δεν θυμάμαι ποιος ήτανε, ότι κάπως πρέπει και ο κόσμος να καψουρευτεί και βάλαμε λίγο Ανούλα.
5: Και βάλετε λίγο Ανούλα, ωραία.
3: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι με Μαρία Δημητριάδη και με Μποφίλιου δεν γάμισε κανείς.
5: Λοιπόν, ξέρεις τι πάθαμε με το ρήμα της ελληνικής λύσης, μας έχει κολλήσει και όλη μέρα έχουμε στον εγκέφαλό μας την ελληνική λύση, το ρήμα της, είστε πολύ βλαμμένοι να ξέρεις και εσύ και ο άλλος.
3: Καλά να πάθετε. Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Και τη ζωή σας να μάθετε, θα κυκλοφορήσουμε δίσκο τώρα.
5: Επίσης, πήρα να πω ότι είσαι πολύ απαράδεκτος, γιατί δεν είδα πουθενά το όνομά σου στην αφίσα για τη συναυλία που θα γίνει για σκουριές και τέμπη.
3: Σήμερα έκανα τα παράπονά μου στους διοργανωτές που με πήραν τηλέφωνο για να το αναφέρουμε στην εκπομπή πριν τη συναυλία. Και λέω, ωραία όλα, εντάξει, εμείς θα το πούμε, στηρίζουμε, το ξέρετε, δεν είδα να με καλείτε όμως όπως την άλλη φορά.
5: Μα τι κάπως όλοι σοβαρά τώρα.
3: Δεν με καλέσανε, εγώ τα έκανα τα παράπονά μου, νιώσαν άσχημα.
5: Και θα έρθεις, πες ότι θα έρθεις, θα σε έκπληξη.
3: Όχι, δεν θα μην έκπληξη, δεν θα έρθω. Συνεχίζουν να με καλούν. Θα με καλέσουν μελλοντικά άμα κάνουν κάτι άλλο, τώρα τρεις πουτσες παίρνικες, κατάλαβες.
5: Λοιπόν, ας το πούμε και να το προωθήσουμε, παιδιά, όλη την Παρασκευή στην Ιερισσό, για τις σκουριές και για τα τέμπη.
3: Σήμερα που το λέμε είναι Παρασκευή.
5: Παρασκευή είπα, τι είπα.
3: Μπράβο, σήμερα είναι Παρασκευή, πες το, σήμερα λοιπόν στις σκουριές.
5: Σήμερα που είναι Παρασκευή λοιπόν, όλοι στην Ιερισσό, συναυλία υποστήριξης για τα τέμπη και τις σκουριές.
3: Αν δεν είναι η υποστήριξη για το μεταλλείο που είναι έτοιμο και έρχεται ο Μητσοτάκης να το εγκαινιάσει.
5: Πιστεύω θα έρθει ο Κολογκαντέμι στη Χαλκιδική, γιατί και εγώ από Χαλκιδική είμαι, από εδώ σε παίρνω τηλέφωνο.
3: Ναι, δεν έχει.
5: Δεν έχει, εννοείται. Θα έρθει ο Κολογκαντέμι να εγκαινιάσει τι, το πράγμα που θα καταστρέψει τα νερά μας, το βουνό μας, τις θάλασσες μας.
3: Εμείς τραγουδιέσαι. Το εργοστάσιο εγκαινιάζει, όχι το δάσος.
7: Λένε τώρα για το Μητσοτάκη ότι είναι Καντέμι.
3: Άρα κακό για το εργοστάσιο.
5: Είχαμε δάσος.
3: Ναι, αυτό που υπήρχε παλιά θυμάμαι, ναι.
8: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Καλώς τη.
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος.
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
1: Εδώ και τώρα είναι το θαύμα.
2: Θαυμάζει το θαυμάσιο θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, είπαμε το τηλέφωνο πριν, μπορείτε να πάρετε, θα παίξουν από Δευτέρα ό,τι πείτε σήμερα. Και ό,τι θα ακούσουμε τώρα έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες.
3: Ναι.
1: Ναι, λέγεται.
3: Είμαι Βασιλική.
1: Βασιλική μου, πού είσαι, κοριτσάρα μου? Σε είδα τις προάλλες την παράσταση που είχες έρθει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και σου έπαιξα και το τραγούδι που σου άρεσε.
3: Ναι.
1: Ελπίζω να το χάρηκες. Όχι.
3: Ναι.
1: Α, το χάρηκες. Γιατί δεν είσαι στη σχολή?
3: Γιατί πάω σχολείο στην Γκράβη και μυρίζει φυσικό αέριο. Και...
1: ακόμα, αφού είπαν ότι δεν μυρίζει.
3: Μάλλον έχει διαρροή φυσικού αερίου και μας εκκοινώσαν την Παρασκευή και δεν πάμε σχολείο.
1: Στην Γκράβη πήγαινε και ο Τσίπρας, να ξέρεις. Είναι ιστορικό σχολείο. Θες στη μαμά θα χαρεί. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
3: Σ' ακούει, σ' ακούει.
1: Οπότε δεν ξέρεις εσύ πότε την μπορεί να γίνει.
3: Ναι. Και να πάρει τη μαμά.
1: Φέρε τη μαμά σου.
3: Έλα.
1: Γεια σου.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Καλά κοροϊδευόμαστε.
4: Κοροϊδευόμαστε, για πες μου.
1: Γιατί δεν πας το παιδί στο σχολείο? Έχει λήξει ο συναγερμός.
4: Λοιπόν, Αποστολή. Έχω πάρει γι' αυτό, την έχω βάλει από τη μία Παρασκευή που παίρνει να βγάλει γραμμή. Θέλω να πω δύο πράγματα.
1: Πες.
4: Λοιπόν, παρακολουθούμε από την Παρασκευή μια παροδία και εγώ αναρωτιέμαι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μετά από μια σειρά από θανατηφόρα ατυχήματα με αέριο, το κράτος έχει αφήσει εδώ και τρεις εβδομάδες, γιατί δεν ξεκίνησαν όλα την Παρασκευή. Από τις 16 Σεπτέμβρη υπάρχει έντονη οσμή.
1: Ρισκάρατε ωστόσο, λες δεν πειράζει, να το δούμε.
4: Ναι, δεν γαμιέται.
1: Ας πάντα παιδιά στο σχολείο.
4: Ναι, έχουν αφήσει 4.000 παιδιά και Αποστολή μιλάμε για πάνω από 400 εργαζόμενους εκεί, εκπαιδευτικούς, καθαριστές. Συντηρητές, τέλος πάντων, διάφορες ειδικότητες. Μυρίζει παντού αέριο και περιμένουμε αν και πότε θα γίνει η Γκράβα μια τρύπα στο έδαφος. Και προσωπικά δεν ψήνομαι καθόλου να περιμένω να ακούσω το Ζαχαρό να αναρωτιέται σε λίγο καιρό αν υπήρξαν ποτέ τα παιδιά μας.
5: Ρίτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι,
5: ποτέ. Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο.
4: Γιατί εμείς αυτά που ζητάμε για να γυρίσουν τα παιδιά μας σχολείο δεν είναι κάτι φοβερό. Θέλουμε έλεγχο στεγανότητας και αντοχής με υπογραφές.
1: Δεν είναι φοβερό για τα δικά σας δεδομένα. Τώρα σ' όλοι κιόλας.
4: Εντάξει, επειδή ζούμε στο 2026 με αυτό το σκεπτικό το λέω.
1: Τώρα μιλάμε για ανθρώπους genius. Επιστήμονες στο Υπουργείο τώρα, δεν είναι χαζά.
4: Ξέρεις τι, παρακολουθούμε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ τις ευθύνες. Με το Καποδίστρια, ξέρεις, έχουν πάει όλες οι ευθύνες για τα σχολεία στο Δήμο. Η Γκράβα είναι σε Δήμο Αθηναίων, Δήμο Γαλατσίου ταυτόχρονα. Ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, ας πούμε, και εμείς καθόμαστε και λέμε να το στείλω το παιδί σχολείο, να μην το στείλω. Εμείς για να θεωρήσουμε όμως τα σχολεία ασφαλή, θέλουμε τον έλεγχο στεγανότητας και θέλουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής αποστολή από τις 2 δεκάτου, δεν μας το έχουν στείλει ακόμα.
1: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν έχουν έρθει γιορτές.
4: Δεν έχουν έρθει γιορτές. Ισχύει. Ναι. Και θέλουμε να μας πούνε και αφού έκλεισαν οι βάνες, γιατί βρήκε τη λύση ο Δήμαρχος, θα κλείσουμε τη βάνα, ας πούμε, του φυσικού αερίου, να μας πούνε γιατί μυρίζει όλη η περιοχή ακόμα μετά από τόσες μέρες.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας το γαλάτσι, ενώ και να μην υπάρχει, okay, έτσι.
4: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Ενώ δεν τη λες και το έχει πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας.
4: Δεν είμαι από γαλάτσι, δεν είμαι καν από Κυψέλη, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να το πεις αυτό για το γαλάτσι.
1: Δεν το λες.
4: Έχει βγάλει και έναν εισβολέα στην τελική.
1: Ωραία, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή θέλετε και τα παιδιά σας να μην πάθουν τίποτα και να έχετε και μετρό. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνεται.
4: Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση το μετρό.
1: Λοιπόν, θα έχετε μετρό, σκάβουν για το μετρό. Είναι σίγουρο ότι κάποια σωλήνα έχουν χτυπήσει αερίου. Στο υπογράφω εγώ. Έχει γίνει μαλακία σίγουρα.
4: Και μυρίζει Γκράβα.
1: Και μυρίζει όλη Γκράβα. Ναι, δίπλα είναι, σιγά.
4: Δεν είναι τόσο κοντά.
1: Αλλά δεν εντάξει. Μπορεί να θέλετε και μετρό και τα παιδιά σας ζωντανά. Δηλαδή κάπου να ζυγίσουμε λίγο και τις προτεραιότητες. Σκέψου πόσοι άνθρωποι θα εξυπηρετηθούν καθημερινά στη δουλειά τους.
4: Τα θέλουμε και τα δύο. Να είναι και τα παιδιά μας ασφαλή και να έχουμε συγκοινωνία.
1: Άμα τα θέλετε όλα, αγάπη μου, δεν γίνεται να βγάζετε Μητσοτάκι.
4: Εγώ δεν βγάζω Μητσοτάκι.
1: Ακούνε κι άλλοι.
4: Αυτοί που ακούνε, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εμείς θέλουμε αύριο να είμαστε όσο περισσότεροι γονείς γίνεται.
1: Το Μητσοτάκι τον βγάζει για να έχεις μετρό. Όχι για να έχεις τα παιδιά ζωντανά. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Εδώ σε ρόλο Άδωνη. Είπε ότι σκάβει το μετρό και έχει βρει τον αγωγό. Αυτά που έλεγε ο Άδωνης πάνω για, για τη Θεσσαλία και τη Λάρισα θα ανατιναζόταν. Άδωνης και Φλωρίδης ταυτόχρονα μαζί με Αποστόλη έμπλεξε το γαλάτσι, την Κυψέλη, την Γκράβα. Οι διαβεβαιώσεις μέχρι στιγμής είναι ότι δεν είναι από το φυσικό αέριο. Βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ το πρωί στο Σκούρι και το Ξενάκι και διαβεβαίωσε ότι τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν είναι μέχρι στιγμής από αέριο. Βεβαίως λέει αν δεν θα ανοίξω το σχολείο, αν Κυριακή βράδυ δεν έχω μια έγγραφη. Επίσημη διαβεβαίωση από αρμόδιο φορέα, έχει μπλέξει και το ΤΕ μαζί, έχει μπλέξει και το Υπουργείο και καλά κάνει, έτσι πρέπει να είναι σίγουρο, εντελώς σίγουρο 1000% ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα μέσα σε αυτό το σχολικό τέρας συγκρότημα. Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στο ακριβώς τις ώρες για να αρχίσουν μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξεις πήρες. Για πες.
0: Με μεγάλες ωρέξεις. Πάντα έχω μεγάλες ωρέξεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις Μητσοτάκη, Ανδρουμπάλε μου βασικά όλους τους πρόεδρους να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Θες να τα ακούσεις εσύ. Και ας μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλος θα βάλεις τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωά μου, το Παφίλη. Θα του λέει, δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
5: Δεν πάτε στο διάλογο. Yeah.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ?
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις ύπνους που έχουν βγάλει Θελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, θα τον μπερδέψεις έτσι ωραία με τον Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντο ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω θα το κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
3: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική.

0: και θέλω και παραγγελιά για Παρασκευή.
1: Τι παραγγελιά?
0: Αυτό που έχεις κάνει με τα μαγιό και τον Πανταζίν, που ήταν η κυρία Πανταζίν.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Αυτό.
0: Αυτό. Πάντα την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
1: Ναι.
0: Πανταζή λέγομαι.
1: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά, απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
0: Τι είναι αυτά κύριε?
1: Πανταζής.
0: Τραγουδιστής είστε?
1: Το παλεύω.
0: Δε, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
1: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Α. Αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω, πείτε μου.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα για
1: τα... Πείτε μου γιατί πήρατε, δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
0: Μα με συγχωρείτε πολύ κύριε, με αφήνετε να σας...
1: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
0: Δεν είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω, θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
1: Πες μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι σας.
0: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
1: Τι θα δειγματίσουμε?
0: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ισόρουχα.
1: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
0: Όχι κύριε, γυναικεία μιλάμε. Απλά
1: πασαρέλα ή θα παίξει και λιόλιος?
0: Κύριε, τι λέτε?
1: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες?
0: Να σοβαρευτείτε παρακαλώ.
1: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω, τις φθηνές ή τις μερακλούδες, τις τσιμπημένες λίγο.
0: Απλές κοπέλες κύριε επαγγελματία, να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα...
1: Δουλειά παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω, δεν το χαίρετε καμιά τους.
0: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιές, τα εσώρουχα, τις κοιλώτες, τα...
1: Σάμπα.
0: Όλα αυτά.
1: Τι θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
0: Κύριε, δείγματα, θα δειγματίσουμε.
1: Παιδί μου, δείγμα, κοπέλες θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
0: Δεν θέλω τέτοια κύριε.
1: Τι θέλετε κυρία μου, που θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
0: Εσείς τα λίγο θα μου πείτε να τους δειγματίσετε κι εσείς κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
1: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους, είσαι ανώμαλη κυρία μου.
0: Κύριε με συγχωρείτε, επάγγελμα του δεν
1: είναι. Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
0: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
1: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτι εδώ πέρα να κάνετε πάρτι ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί ξανακάνει.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο.
0: Θέλω να βάλει το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσει με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την παλάτα τη τρίπλα καρδιά.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Ναι,
2: ποτέ.
3: Γίνεται.
2: Θα σα πω πώ γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο.
2: Αλλά δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μα να το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του.
3: Πώ γίνεται. Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενου πολύ παλιότερα.
2: Όχι.
3: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
2: Αλλά η μόρη του. Σαν μουνί.

0: Μαλάκα, θέλω αφιέρωση την Παρασκευή. Προχθές μου βγάλει τη Λουκά εξαιτίας του, γιατί ακούγα Λουκά Λουκά και μου την πέταξε ο αργός μου τη Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρεις φορές. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλεις στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο από κάθε 3 η ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα και ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουν.
3: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
4: Φωτιά στις αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.

0: έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Αγαλιάνους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου. Από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πρεσίδες του Πασχαλίδη, του αγαπημένου μας τραγούδι.
1: Έγινε.
0: Για σένα ρε που το ακούς, φιλιά.
2: Στο

0: Έλα, πόσο λαρέ.
1: Έχλε.
0: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις, μία πολύ μικρή, αν μπορείς για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την Καρισιανού που πολύ σωστά είπε ο Θήμιος, εκεί που λέγαμε μαζί της, τώρα γελάμε. Να λέει αυτός χρωστάει τόσα, αυτός χρωστάει τόσα. Με μία συνέντευξη με τον Σαλιαρέλη που έλεγε δεν χρωστάω κύριε, δεν χρωστάω κύριε. Αυτό είναι το ένα.
2: Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
3: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, το, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με τον Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, δεν λέμε σωστά.
2: Εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια
5: δραχμή. Δεν το χρωστάω. Ναι,
4: δεν το χρωστάω. Κύριο Πάσχο, 9 εκατομμύρια.
5: Δεν το χρωστάω, ότι κύριο Πάσχο, ούτε δραχμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
4: Βαρδάκας Χρυσοχός, 30 εκατομμύρια.
5: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχό, ο Βαρδάκας.
4: Ανδρέας Καλογερόπουλος, φωτογράφος, 800.000 δραχμές.
5: Η εντροπή του να μου λέει ότι το χρωστάω.
0: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
1: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, τα ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
6: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος?
0: Το ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναστικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, την έχουν πέσει και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα. Και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ο Τερζής είναι πορομπίδης.
1: Μην μου ανοίγεις μπιφ όμως με το γυμναστριακό, δεν θέλω.
0: Όχι, να μην λένε μαλακές αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύει.
6: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με Τερζή, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν, ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε, ρε μαλάκες?
0: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουν.
1: Άμα γιατί δεν χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα, δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψουρές. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together We Stand, Divided We Fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίκους που πέταγανε μολότοφ στα μάτια.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
7: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλου, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Έπεσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάνανε οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου

Ό,τι απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες, ήταν ακουμπάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης. Ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Πώς να βολεύει.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.